0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος η αποψινή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα έχει. Η αρχή έγινε τα μεσάνυχτα, οπότε συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε τη συνάντηση ο Γάλλος Πρόεδρος, αναφέροντας ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας. Σήμερα οι συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλίων και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν την είσοδο σε μέρος της αντιπροσωπείας του. Υπέρ της διατήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τάχθηκε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Οι κυρώσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της απάντησής μας στον πόλεμο της Ρωσίας προκειμένου να στερήσουμε από τη Μόσχα χρηματοδότηση, δήλωσε η Κάλλα σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία εταιριών υψηλής τεχνολογίας στην Καλιφόρνια, όπου είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη και ερευνητές και συζήτησε για επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης ξαναγήθηκε επίσης στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας Tesla στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια. Συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης προανήγγειλε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Χθες το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς της καταθέσης τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και στα όσα ακολούθησαν μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Την αντίδραση του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή προερχόμενου από τους Σπαρτιάτες Γιώργου Μανούσου ότι πλέον εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Για προσπάθεια νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσότης. Ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτηρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και η δήλωση του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το ίδιο ζήτημα συγκαλεί στη μία το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας. Μετά την κατάθεση στον εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των πρόσφατων στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης, σειρά τώρα έχει η παρουσίαση της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ο κύριος Δούκας αναμένεται να κάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τις ζημιές στις πολυκατοικίες και ταυτόχρονα να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ληφθούν αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους και με τα συμφέροντα της πόλης. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στα διεθνή και πάλι, την παρέτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς υπερασπίστηκε τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και δήλωσε ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του. Ο τυφώνας Ντουτζουάν που πλησιάζει το Τόκιο οδήγησε στην ακύρωση 275 πτήσεων στην Ιαπωνία και στην έκδοση οδηγιών για την εσπευσμένη απομάκρυνση από τα σπίτια τους 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων, καθώς μετεωρολόγοι προειδοποιούν για βροχοπτώσεις ρεκόρ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ισχυρές βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις στους νομούς Τσίμπα και Κανάγκουα κοντά στο Τόκιο, ανέφεραν οι αρχές. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στην Αττική. Άνεμοι βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό. Τι πρωινό είναι σήμερα, Νίκο? Πήγε Τρίτη, Τρίτη ακόμα ή πήγε κιόλας Τρίτη, αναλόγως πώς βλέπει κανείς τα πράγματα. Τρίτη σήμερα λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Με λίγη βροχούλα, καλά τώρα τη βροχούλα, για όσους ξυπνήσαμε πολύ νωρίτερα το πρωί, έτσι μια ψυχάλα ντροπαλή έπεσε λίγο σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, μην φανταστείτε κάτι φοβερό. Αργότερα τα πράγματα θα είναι λίγο έτσι πιο φθινοπορεινά. Προς ώρας πάντως, με αυτό το αεράκι της εποχής και με ακόμη λίγο σκοτάδι έξω στους δρόμους, ενώ περιμένουμε την καινούργια μέρα, νομίζω όλα θα πάνε καλά. Αλλά και να μην πάνε, εδώ πάλι θα είμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε. Καλή σας ημέρα. Πάμε με μουσική.

Στον Αθήνα 984 λοιπόν, είστε συντονισμένοι, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, ραδιοφωνική παρέα θα κάνουμε μαζί μέχρι τις 8. Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Λίλιαν Ξύλου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Σταύρος Αμάραντος απαντάει στο 213-09-09-100, στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα και στον κύριο Ντίλιαν. Τι να γίνεται ο κύριος Ντίλιαν, τώρα που είπα νόμιμες επισυνδέσεις. Καλημέρα όπως και να έχει, στο συμμαχικό μας Ισραήλ. Παναθεμά μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984, τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Για τον καιρό λέγαμε, για τον καιρό που οι μετεωρολόγοι λένε ότι γυρίζει σελίδα, γίνεται πιο φθινοπορεινός και έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Μην κοιτάτε που έχουμε κάνει το κλίμα σαν τα μούτρα μας ή το έχουν κάνει αυτοί που το έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Οι σποράδες θα είναι αυτές που θα πληγούν περισσότερο από τις σημερινές βροχοπτώσεις. Πάντως, αυτό που λένε οι επιστήμονες, οι ειδικότεροι και αρμοδιότεροι από εμένα, απλώς σας το μεταφέρω, είναι ότι αυτό που θα δούμε σήμερα δεν είναι άλλο, δεν είναι κάτι άλλο από μια τυπική φθινοπορεινή μεταβολή με πτώση της θερμοκρασίας προς πιο κανονικές τιμές. Δεν ήταν και κανονικό πράγμα τώρα να έχουμε 30 διάρκεια στην Αθήνα τέλη Σεπτέμβρη, όπως και να το κάνουμε. Θα έχουμε ενίσχυση των ανέμων, θα έχουμε βροχές κατά τόπους, χωρίς όμως χαρακτηριστικά έντονης κακοκαιρίας, οπότε καλό είναι να μην πανικοβάλλεται κανείς. Τώρα εδώ για το μεγάλο μας χωριό που καμώνεται την πρωτεύουσα, αναφέρομαι βέβαια στην Αττική, αναφέρομαι στην Αθήνα, αναμένονται σήμερα βροχοπτώσεις με μεγαλύτερη ένταση στα βόρεια και στα ανατολικά του νόμου, ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι βέβαια πιο χαμηλές, πολύ πιο χαμηλές, από 15 έως 27 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην καρδιά της Αθήνας, οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι και τόσο φοβερά. Μπορεί ο ουρανός να είναι λίγο έτσι πιο σκοτεινός σήμερα, αλλά και πάλι είπαμε είναι το πλαίσιο της εποχής. Άλλα είναι αυτά που πρέπει να μας προβληματίζουν, άλλα είναι αυτά που πρέπει να μας απασχολούν, γιατί εδώ πέρα έχουμε μπλέξει, έχουμε απέναντί μας μάλλον μια κατάσταση εντελώς υπνοτιστική. Και γιατί λέω υπνοτιστική, γιατί κατεβαίνοντας ας πούμε τώρα εδώ προς το κέντρο από την γειτονιά μου για να έρθω στον Αθήνα 984, παρατηρώ κάθε μέρα το ταμπλό εκεί πέρα με τις τιμές, το βενζινάδικο στην περιοχή μου, ίδια η τιμή από εχθές. Νίκο Αγγελόπουλε, αυτό είναι νομίζω μια καλή είδηση, να έχει απομείνει η βενζίνη στο 2,18,9. Πώς σου φαίνεται αυτό? Δύο ολόκληρες μέρες, κάτσε ρε φίλε. Άμα έλεγα σήμερα πήγε 2,19 θα σ' άρεσε περισσότερο? Δεν θα έλεγες πάλι ανέβηκε? Να τώρα είδες, σταθερότητα. Κάπως έτσι υπνοτίζεται ο κόσμος, κάπως έτσι λειτουργεί υπνοτιστικά η πραγματικότητα. Κάπως έτσι λειτουργούσε και αυτό που περιγράφεται ως διαδικασία, ο μυθριδατισμός, την ξέρετε την ιστορία. Με το δηλητηριάκι, σταγονίτσα, σταγονίτσα, σταγονίτσα, σταγονίτσα. Κάπου το συνηθίζεις και στο τέλος λες, αυτό δεν πιάνει, για φέρετε άλλο να δω, να το πιω.

Ο καιρός αλλάζει πάντως. Το φθινόπωρο δηλώνει την παρουσία του έστω και ντροπαλά. Και το φθινόπωρο βεβαίως δεν είναι κάτι άλλο από το εποχιακό πρελούδιο αυτού που θα ακολουθήσει, του χειμώνα, της φυσικής εξέλιξης των πραγμάτων σε επίπεδο χρονικής μέτρησης. Αλλά από την άλλη όμως, όταν μπαίνουμε να δούμε τα πράγματα λίγο πιο τεχνοκρατικά, έτσι όπως συνηθίζουμε να τα βλέπουμε οι άνθρωποι του εδώ και του τώρα, χωρίς να τα πολυφιλοσοφούμε και ίσως γι' αυτό την έχουμε πατήσει, αυτός ο χειμώνας, και δεν είναι κλισέ αυτό που λέω, μπορεί να ακούγεται ως κλισέ, αυτός ο χειμώνας νομίζω ότι καταλαβαίνει και η τελευταία και ο τελευταίος άνθρωπος σε αυτή εδώ την χώρα και όχι μόνο, και στην Ευρώπη, δεν θα είναι ένας χειμώνας σαν τους προηγούμενους. Ένας χειμώνας που θα λειτουργήσει και ως ένα άλλο κανονικό όμως survivor για το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και για την υπομονή μας. Δεν είναι μόνο το ότι έχουμε στην τσέπη μας, είναι ότι μετριέται και η υπομονή των ανθρώπων στο τέλος της μέρας. Και η νέα ενεργειακή αναταραχή έχει αρχίσει ήδη να περνά στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των καυσίμων, την ώρα που ο πληθωρισμός στη χώρα διαμορφώθηκε ήδη στο 3,8% για το μήνα Αύγουστο. Είναι αυτά τα στοιχεία, έτσι, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο Σεπτέμβρης, όχι σύμφωνα με το κεφάλι μου αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.

Το τραγελαφικό σε όλη αυτή την ιστορία βέβαια είναι ότι όλη αυτή η ιστορία της ενεργειακής κρίσης και της αντανάκλασης που έχει, δηλαδή στην ακρίβεια για την οποία μιλάμε, με φόντο τους πολέμους τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία, θα απασχολήσει και την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και καλή είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και καλές είναι και οι συνεδριάσεις της και καλές είναι και οι ομιλίες των πολιτικών ηγετών. Αλλά το ζητούμενο είναι όμως και το υλικό, το πολιτικό υλικό, το πολιτικό υλικό που θα συμμετάσχει σε όλη αυτή την διαδικασία που κανονικά θα έπρεπε κάθε χρόνο να έχει ιστορικές διαστάσεις, γιατί η ανθρωπότητα αυτό που οφείλει στον εαυτό της και για την ίδια της την ύπαρξη, αλλά και για τη διασφάλιση της ύπαρξης των μελλοντικών γενιών, είναι μόνο μία. Μία αποστολή έχει, να εξασφαλίζει από Σεπτέμβρη σε Σεπτέμβρη, από χρόνο σε χρόνο, ότι θα έχει πραγματοποιήσει ακόμη ένα βήμα προς τα εμπρός, για το καλό των ανθρώπων. Τελικά, επιτελώντας την ίδια την αποστολή του ΟΗΕ, ένας οργανισμός που χτίστηκε πάνω στις στάχτες μιας καταστροφής, ενός αδιανόητου αιματοκυλίσματος, του αιματοκυλίσματος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και έχει καταφέρει τελικά να δημιουργήσει αυτό το, η αλήθεια είναι, μικρό διάλειμμα ειρήνης, 80 ετών περίπου, 81 ετών από τον τερματισμό του πολέμου, αν εξαιρέσουμε τις κατατόπου συγκρούσεις που έχουν τρέξει στο μεσοδιάστημα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό το πολιτικό υλικό, από το να κάνει όλα αυτά που σας περιέγραφα λίγα λεπτά πριν, να δημιουργεί δηλαδή τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις να τρέξουν τα πράγματα εμπρός, νομίζω ότι λειτουργεί περισσότερο υπονομευτικά από ποτέ άλλοτε. Και είναι αστείο τώρα να περιμένεις από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, είτε μιλάμε για χρεοκοπημένους πολιτικά ηγέτες, είτε μιλάμε για τους νέους σερίφηδες στην πόλη, βλέπε Τραμπ, είτε μιλάμε για νεοτραμπούκους, είτε μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν όχι τσίπα, δεν έχουν ούτε ψυχή μέσα τους. Αυτοί οι άνθρωποι θα κάτσουν να συζητήσουν δυστυχώς αυτή τη στιγμή και για την ενεργειακή κρίση, την οποία οι ίδιοι προκαλούν με τις πολιτικές τους επιλογές, θα συζητήσουν και για τους πολέμους που μένονται στη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τον πόλεμο που προκάλεσαν μετά την επίθεσή τους στο Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τα μάτια του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, είτε μιλάμε για τη διάχυσή τους στην υπόλοιπη περιοχή της Μέσης Ανατολής και μιλάμε για αυτή την ενότητα του πολέμου που έχει να κάνει με την σύγκρουση που έχει πιο άμεσες διαστάσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας για τον ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, είτε μιλάμε για τον άλλο πόλεμο που συνεχίζει, που συνεχίζεται, που μένεται στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει κανείς να ακούσει, για παράδειγμα, από τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι τώρα, αν κάτσει να σου μιλήσει για την παγκόσμια ειρήνη ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι σαν να βάλεις ένα λύκο μέσα σε ένα κοπάδι με πρόβατα, να τους μιλήσει για την αξία της ειρηνικής συνύπαρξης στο ζωικό βασίλειο. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν μπορώ να διανοηθώ, για παράδειγμα, πως άλλοι ηγέτες αυτού του βεληνικού, του Ντόναλντ Τραμπ, θα απευθυνθούν στην παγκόσμια κοινότητα μιλώντας για την ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα και για το πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το φαινόμενο της ενεργειακής κρίσης, που δεν είναι σαν τη βροχούλα, δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αυτό το προκαλούμε. Just 6948 984 984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

0: Συγκάτοικοι στη φτώχεια είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδας των συντακτών. Είναι η Ελλάδα Βουλγαρία, θέτει το ερώτημα εφημερίδα στην πρώτη σελίδα της. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής, αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες, η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Συμβαίνουν πραγματάκια λοιπόν στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στο κομμάτι της Ευρώπης, αλλά και στον κόσμο. Πραγματάκια, καταλαβαίνετε τώρα πώς το θέτω στην κουβέντα μας. Σε εισαγωγικά γίνονται πράγματα πολύ σοβαρά, τα οποία έχουμε μια υποχρέωση ελάχιστη να τα κατανοήσουμε, να τα διαβάσουμε και να τα κατανοήσουμε για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Και τρέχει και μια έτσι, πολιτική κατάσταση παράλληλα, μια διαδικασία πολιτική αλλαγής μάλλον. Μάλλον λέω, γιατί δεν ξέρουμε, πρέπει να το δούμε να αποτυπώνεται και ευρύτερα αυτό. Τροχιοδεικτικά είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, για παράδειγμα, στην Γερμανία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βάζουμε τώρα στην εξίσωση και την διπλή εκλογική διαδικασία που είχαμε στην Γερμανία, τόσο στις κρατηδιακές εκλογές που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου στη μία περίπτωση είχαμε την επικράτηση της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, της AfD, από την άλλη είχαμε την επικράτηση του Die Linke στο Βερολίνο. Και λέω, λειτουργούν τροχιοδεικτικά αυτές οι εξελίξεις, γιατί δείχνουν κάτι. Δείχνουν κάτι εν πρώτης απέναντι σε αυτό που ονομάζαμε πολιτικό κέντρο, έτσι, ως χώρο και όχι με την έννοια της πολιτικής γεωγραφίας, ως πολιτικό κέντρο που ορίζει τις εξελίξεις, αυτό το παλιό πολιτικό σύστημα, αυτόν τον παλιό πολιτικό κόσμο. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς το περιγράψω για να γίνω πιο σαφής, πιο κατανοητός, αλλά νομίζω συνεννοούμαστε. Δείχνει ότι όλες αυτές οι νεοσυντηρητικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν πεισματικά, έτσι, επίμονα τα τελευταία χρόνια και ειδικά σε βάρος των πιο αδύναμων πολιτικά, εμείς το βιώσαμε στο πετσί μας εδώ στον Ευρωπαϊκό Νότο. Στην Ελλάδα έχουμε πάρει πολύ καλή γεύση από όλη αυτή τη διαδικασία. Βλέπουμε, ενώ τα λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι είναι αδιέξοδες πολιτικές, τότε μας λέγανε γραφικούς, μας λέγανε μονικούς, μας λέγανε και τι δεν μας λέγανε, και ακόμα μας τα λένε δηλαδή, αλλά δεν πειράζει. Όσο αναπνέουμε θα συνεχίσουμε να τα λέμε και θα επιμένουμε σε αυτό. Μιλάμε για πολιτικές οι οποίες και ιστορικά πια έχουν χρεοκοπήσει, όχι μόνο πολιτικά. Ιστορικά έχουν χρεοκοπήσει και πολύ φοβάμαι, αν δεν είναι ήδη αργά, μήπως αφήσουν κι άλλο αποτύπωμα ιστορικό, ιστορικότατο, και αναφέρομαι σε αυτό το μικρό διάλειμμα μέσα στην ιστορία, έτσι, μέσα στο ρουν της ιστορίας των 80 ετών, αυτής της παρένθεσης ειρήνης, την οποία κάποιοι για να επιβιώσουν πολιτικά προσπαθούν να την διαταράξουν, και όχι απλά τη διαταράξουν, να την κλείσουν κιόλας. Ακόμα ένα κλείσιμο παρένθεσης, είδατε. Και επειδή εδώ πέρα κάποιοι επιμένουν και λένε ότι έχουμε περάσει μια εποχή όπου έχουν τελειώσει οι ιδεολογίες, αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τύπη ανάμεσά μας. Ιδεολογικά είναι τα θέματα και με ιδεολογικό τρόπο τα προσεγγίζουμε, γιατί ιδεολογικά προχωράνε και βάζουν ακόμα ένα λιθαράκι και ακόμα ένα λιθαράκι και ακόμα ένα λιθαράκι καθημερινά. Όλοι αυτοί που τζόγαραν με τις ζωές μας κάνοντας πολιτικές κερδών, δικτών, αριθμών, στατιστικών, αλλά όχι όμως πολιτικές.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Σε οικονομίες πολέμου. Και αυτή τη στιγμή, προτάσσοντας διάφορα αφηγήματα φιλοπολεμικά, τα οποία ουσιαστικά προτάσσουν άλλες αξίες μπροστά βαρβαρότητας, είναι πολύ επικίνδυνο, στην κόψη βρισκόμαστε, δεν αργεί ποτέ να γίνει το κακό, το αντιλαμβάνεστε αυτό και δεν περιμένετε από μένα να το ακούσετε. Προσπαθούν προκειμένου να παραμείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία, δεν ξέρω και εγώ τι, μπορεί όχι ως πρόσωπα αλλά ως πολιτικές, ως πλαίσια πολιτικά, να κάνουν τα πάντα για να φτάσουν τα πράγματα, δεν ξέρω, στο μη παρέκει. Η δήλωση του Μέρτς, για παράδειγμα, που κάνει λόγο για συντριβή, για καταστροφικά εκλογικά αποτελέσματα στα δύο γερμανικά κρατήδια, αλλά την ίδια ώρα όμως να παριστάνει και τον Ανίδεο λέγοντας ότι «ΟΚ, θα το δούμε, θα κάνουμε τα ρυθμίσεις», καταλαβαίνεις ότι ούτε το μήνυμα πήραν, αλλά δεν έχουν και καμία διάθεση να το λάβουν. Τι μας απομένει? Τι μας απομένει πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Αυτό που μας απομένει είναι, τουλάχιστον βλέποντας τα πράγματα πώς εξελίσσονται στη Γερμανία, είναι το σταυροδρόμι. Είναι οι δύο δρόμοι που είναι μπροστά μας και οι δύο δρόμοι που είναι μπροστά μας και απλώνονται όπως απλώνονταν πάντα, ιδεολογικά, ιδεολογικότατα. Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και ποια ατζέντα πολιτική και σε ποια ιδεολογική βάση μπορεί να προσφέρει λύσεις ακριβώς σε αυτά τα εύλογα, δίκαια, λαϊκά αιτήματα. Περισσότερα θα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Βάζουμε άνω τελεία. Καλή σας ημέρα. Παραμείνετε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα τα δω αμέσως μετά στο 6948 984 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην απόψινή ομιλία του Τραμπ και στις κατηδίαν συναντήσεις του. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Εμμανουέλ Μακρόν τη συνομιλία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Εκτός λειτουργίας τέθηκε το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Στη Μέση Ανατολή, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού στη Λιβύη. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Και ο καιρός σήμερα με νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη αυτή την ώρα είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, καθώς επικρατούν σημαντικά προβλήματα στις βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Ειδικότερα, ο Κηφισός βρίσκεται ξανά στο κόκκινο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου. Επιπρόσθετα, μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σε ορισμένα τμήματα της Αττικής Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και σε ορισμένα τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και σε τμήματα των λεωφόρων Συγκρού και Βασιλής Σοφίας. Τέλος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Please don't meet you, λέει το τραγούδι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τριτούλα σήμερα, Τριτούλα 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Στην παραγωγή είναι η Λίλιαν Ξύλο, ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στις νόμιμες επισυνδέσεις, το 213-09-09-100. Και μέσω Viber επικοινωνείτε μαζί μας στο 6948-984-984.

Καλημέρα, στέλνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη. Πάντα γεμάτη από άντρακλες αυτή η χώρα και δολοφονημένες γυναίκες και ξύλωσε σπίτια με κατεβασμένα ρολά. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Το γράφει καθημερινά αυτό και καλά κάνει στα μηνύματά του ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον κύριο Οικονομόπουλο. Καλημέρα στην Πέγγι. Σε ακούω, λέει, από τη Δράμα με 13 βαθμούς θερμοκρασία και βροχές. Την αγάπη μου, ανταποδίδουμε, Πέγγι. Γράφει ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα από τη συννεφιασμένη Θέρμη. Γιατί έχω, λέει, μια υπόνοια ότι οι επικοινωνιακοί αρμοί του Πρωθυπουργού θα βάλουν το κάτω θηδήλημα σε λίγο καιρό. Ακροδεξιά ή Μητσοτάκης. Νομίζω ήδη μπαίνει αυτό και δεν είναι και φρέσκο το αφήγημα κανονικότητας που προσπαθεί να πουλήσει με τον ένα τον άλλο τρόπο η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Χριστό μου, νομίζω το έχουμε μπροστά μας. Καλημέρα σας, γράφει η φίλη Μαρία. Σε ιδιωτική εταιρεία παρακολούθηση δαπανών των μη κρατικών πανεπιστημίων, αυστηρή όρη εμπιστευτικότητας για τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση της αναδόχου εταιρείας. Μαρία μου, που ήθελες να δώσουμε να δώσουμε την παρακολούθηση δαπανών των μη κρατικών πανεπιστημίων, που ήθελες? Σε ιδιωτικότατη εταιρεία, έτσι θα κάνουμε, Προκόπη, πώς αλλιώς θα κάνουμε, δεν ξέρω τώρα τι λες και εσύ. Καλημέρα, Μαρία. Μην ανησυχείς, λέει, καθόλου, στείλαμε τον εθνικό μας νοτιστή στον ΟΗΕ, γράφει η άλλη Μαρία. Ο Νικόλας σημειώνει ότι η ειρήνη δεν φέρνει φράγκα. Σωστό και αυτό. Καλημέρα, στέλνει και η Σοφία. Καλημέρες έχουμε και από το φίλο τον Τάσο. Από τη Θεσσαλονίκη μας καλημερίζει επίσης ο συνονόματος ο Γιώργος.

6948 λοιπόν, 984-984 τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Και τι λέγαμε. Λέγαμε λοιπόν για αυτά τα τροχιοδεικτικά σε πολιτικό επίπεδο μηνύματα που έρχονται από την Γερμανία. Και λέγαμε και για τον τρόπο με τον οποίο εν προκειμένου ο καγκελάριος Μέρτς αντιμετωπίζει την κατάσταση. Αλλά να ανοίξουμε λίγο την εικόνα, θα δούμε ότι τα γερμανικά πράγματα είναι και μια δική μας αντανάκλαση των όσων συμβαίνουν εδώ, αλλά και αν δούμε και τι γίνεται και στην Ευρώπη. Δεν συμβαίνουν μόνο στη Γερμανία. Υπό συνεχή πολιορκία ο Μέρτς, διαβάζω από την Καθημερινή, που τον έχει και φωτογραφία για να τον καμαρώσουμε στο πρωτοσέλιδο. Εμφανώς προβληματισμένος, ο Φρίντριχ Μέρτς ετοιμάζεται να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Διαβάζω από τη λεζάντα της φωτογραφίας. Μετά τις κρατηδιακές εκλογές στο Βερολίνο, δεν επιχείρησε να υποβαθμίσει τις εκλογικές ήττες που υπέστη το κόμμα του σε τοπικό επίπεδο, ωστόσο επανέλαβε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

Πάντως αυτή η φανταστική ιδέα που είχαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τα τελευταία χρόνια να μετατρέψουν τις οικονομίες των χωρών τους, γιατί είδαν ότι δεν προχωρούσε το πράγμα σε κανένα επίπεδο σε πολεμικές οικονομίες, να μετατρέψουν, το βλέπουμε αυτό στην Γερμανία και αυτή τη στροφή που κάνει και η καρδιά της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Volkswagen, να κάνει ουσιαστικά την μετάβαση από την παραγωγή αυτοκινήτων, ένα κομμάτι της παραγωγής να στραφεί προς τα εξοπλιστικά, προς τα αμυντικά προγράμματα. Και μην ακούτε τώρα τα εξοπλιστικά που τα λένε αμυντικά, πολεμικά, πολεμικότατα είναι. Μόνο που αν σκεφτούμε ότι η Volkswagen, για παράδειγμα, μιας και την αναφέρουμε, ήταν μια εταιρεία η οποία παρήγαγε αυτοκίνητα, δηλαδή τι παρήγαγε, προϊόντα, τα οποία προϊόντα ποια είναι η αποστολή τους, να μπουν στο ράφι, να μπουν στη βιτρίνα και ποιος είναι ο στόχος, να απολυθούν στο τέλος, δηλαδή τι να γίνει, να καταναλωθούν. Όταν μια εταιρεία λοιπόν πάψει να παράγει αυτοκίνητα, Νίκο Αγγελόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο, και αποφασίσει να κάνει, για παράδειγμα, drones, να κάνει δεν ξέρω και εγώ τι άλλα εξοπλιστικά εξαρτήματα απαιτούνται προκειμένου να στηριχθεί αυτή η αμυντική σε εισαγωγικά βιομηχανία, τα προϊόντα αυτά τι θα γίνουν? Θα μείνουν σε τίποτα αποθήκες? Θα μείνουν σε τίποτα κουτιά? Θα τα πάρουμε σπίτια μας να τα κοιτάμε? Θα τα δώσουμε στα παιδιά μας να παίζουν πόλεμο στις παιδικές χαρές? Τι ακριβώς θα κάνουμε? Ξέρουμε πολύ καλά τι πρόκειται να γίνουν όλα αυτά τα σε εισαγωγικά προϊόντα. Όλη αυτή η διαδικασία ξέρουμε πολύ καλά πού θα οδηγήσει, και αν κάποιοι προσδοκούν ότι κάπως έτσι θα διασώσουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες, δηλαδή την ευρωπαϊκή οικονομία δια της παραγωγής αμυντικών εξοπλιστικών τέτοιων προγραμμάτων, τέλος πάντων, νομίζω ότι έχουν πάρει ήδη το λάθος δρόμο και είναι πολύ φθηνό το αντάλλαγμα της πολιτικής διάσωσης νεοφιλελεύθερων αφηγημάτων. Άρα λοιπόν η συζήτηση στο τέλος της μέρας, γιατί για τη Γερμανία μιλώντας, για το γερμανικό παράδειγμα μιλώντας, είναι αυτό το σταυροδρόμι που λέγαμε, είναι οι δύο δρόμοι. Δύο δρόμοι οι οποίοι είναι ιδεολογικοί, ιδεολογικότατοι, και οι κοινωνίες καλούνται να διαλέξουν ποιον θα περπατήσουν. Επειδή είχα και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση χθες με κάποιους συναδέλφους με τους οποίους διαφωνούμε πολιτικά, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, επέμενε ένας πολύ συγκεκριμένα και έλεγε ότι τελειώσανε τραπεζιώτη αυτά τα ιδεολογικά, και όταν του έλεγα ότι είναι τελείως ιδεολογικό το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας στην στέγαση, επέμενε ότι δεν είναι ιδεολογικό. Είναι ιδεολογικό, ιδεολογικότατο. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσεις το στεγαστικό πρόβλημα, για παράδειγμα τη στεγαστική κρίση, είναι ιδεολογικό θέμα. Όπως ιδεολογικός είναι ο τρόπος, η αντιμετώπιση που είχαμε μέχρι σήμερα. Στο νεοφιλελευθερισμό, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο γίνονται τα πράγματα. Αν πάρεις άλλο δρόμο, γίνονται διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς πέτυχε να κάνει η Die Linke. Η αριστερά στη Γερμανία, που έκαναν κάτι το οποίο δεν συνηθίζουν, επειδή ακούω διάφορα πρόχειρα, το έκανε όπως ο Μαμντάνι, και first we take Manhattan, then we take Berlin, και όλα αυτά τα χαριτωμένα instagramικά που ανεβάζουν διάφοροι φασέοι.

της αριστεράς στα social media και θεωρούν ότι κάπως έτσι λύσαμε το πρόβλημα και πάμε παρακάτω με διάφορες άλλες χαριτομενιές δήθεν ιδεολογικού χαρακτήρα και προσήμου, και τι ωραία, τι καλά, κέρδισε η αριστερά στο Βερολίνο και πάρει και μια σημαία της Σοβιετικής Ένωσης, τότε που την πήξαν στα κεφάλια και καλά κάναν τον Ναζί όταν κατέλαβαν το Βερολίνο και ουσιαστικά τελειώσαμε με το αυγό του φιδιού. Νομίσαμε ότι τελειώσαμε. Στο πολιτικό πεδίο όμως, το εδώ και στο τώρα δεν αρκεί αυτό. Θέλει κάτι περισσότερο. Και αν κάτι πρέπει να συμμεριστεί, να πάρει κάποιος, να αντιγράψει ή να φέρει στα μέτρα του από αυτό που έκανε η Ντιλίνκε στο Βερολίνο, είναι το πρόγραμμά της. Να δει πώς κινήθηκε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Για τα τελευταία 3 χρόνια, διάβαζα εχθές, κατάφεραν και έκαναν μια πολύ σπουδαία δουλειά. Σχεδόν τριπλασίασαν τα μέλη τους, για παράδειγμα. Πείτε μου, ποιο κόμμα αυτή τη στιγμή εδώ στην Ελλάδα κατάφερε να συγκινήσει τον κόσμο για να συμμετάσχει σε αυτή την διαδικασία, την πολιτική διαδικασία, σε όλη αυτή τη διαδρομή που έφτασε μέχρι τη νίκη στις εκλογές στο Βερολίνο προχθές. Και να κάτσουμε να τα βάλουμε και προγραμματικά κάτω, γιατί καλές οι διαπιστώσεις για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, πολλά ακούμε, τα έχει κάνει μούτι ο Μητσοτάκης στην οικονομία, που τα έχει κάνει. Τα έχει κάνει μούτι ο Μητσοτάκης με την ενέργεια, που τα έχει κάνει. Τα έχει κάνει μούτι ο Μητσοτάκης εδώ, μούτι ο Μητσοτάκης εκεί. Πολύ ωραία. Αυτά να τα διαπιστώνουμε όμως οι πολίτες, να τα διαπιστώνουμε και οι δημοσιογράφοι και να τα παρουσιάζουμε στον κόσμο και να τα συζητάμε. Σε πολιτικό επίπεδο τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και αν κάποιος πρέπει να έχει στόχευση την αλλαγή σελίδα στην επόμενη χώρα, ένα πράγμα πρέπει να βάλει στο μυαλό του. Αφού διαπιστώσει τα 3 προβλήματα χωρίς πολλές περικοκλάδες, να πει σε τα λιράκια. Στεγαστική κρίση. Εγώ θα κάνω αυτά τα 3. Διαθέσιμο εισόδημα. Ακρίβεια. Εγώ θα κάνω αυτά τα 3 πράγματα. Για να μπορεί το μήνυμα να ταξιδέψει εκεί έξω στην κοινωνία και σε μια κοινωνία που καταλαβαίνει περισσότερο από την εικόνα και λιγότερο πια από τα λόγια. Αν μου πεις ευτυχώς, δυστυχώς θα σου πω. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Η ουσία όμως είναι μία και παραμένει. Είναι βαθιά ιδεολογική, γιατί από την άλλη υπάρχουν διάφορα δήθεν αντισυστημικά μέσα και δήθεν αντισυστημικές φωνές, δεξιές και ακροδεξιές φωνές, δηλαδή, έτσι για να μην γελιόμαστε. Και όποιος πιστεύει ότι η Βάιντελ, για παράδειγμα, είναι αντισυστημική δεξιά και όχι ακροδεξιά, γιατί ακούμε και διάφορα τέτοια περίφημα τον τελευταίο καιρό. Η κυρία Βάιντελ δήλωσε, αφού τάχωσε στον Μέρτς και αφού του άσκησε κριτική, είπε ότι μαζί μας πρέπει να συνεργαστεί. Με την εναλλακτική Γερμανία, δηλαδή, για τη Γερμανία, με την ακροδεξιά, δηλαδή, πρέπει να συνεργαστεί η Χριστιανοδημοκρατία, που καμία σχέση δεν έχει πια με συντηρητικό κόμμα. Καταλαβαίνετε πως τραβάνε τα πράγματα προς το μέρος τους. Τόσο αντισυστημικά λοιπόν τα βλέπει τα πράγματα η Βάιντελ, τόσο αντισυστημικά τα βλέπει τα πράγματα σε εισαγωγικά η ακροδεξιά στην Γερμανία. Μπουλκουμέ, που θα έλεγε ο Ξανθάκης, θέλουν να κάνουν ξανά με τη Χριστιανοδημοκρατία, ξανά με την δεξιά στη γερμανική περίπτωση. Δείτε λίγο και τα πράγματα πώς κινούνται εδώ στο δικό μας το χωριό και θα βγάλετε και τα αντίστοιχα συμπεράσματα. Ποιοι φλερτάρουν με ποιους, ποιοι φλέρταραν με ποιους, ποιοι ύψωναν αναχώματα με ποιους, για να μην έρθουν ποιοι στα πράγματα. Γι' αυτό είναι κακό πράγμα λοιπόν να μαγεύονται ή του χώρου της κεντροαριστεράς, της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων με αυτή τη διαδικασία της γοητείας του κέντρου. Δεν μπορεί ο Μπάτμαν να παριστάνει το Σούπερμαν σε καμία περίπτωση. Ο Μπάτμαν είναι Μπάτμαν και ο Σούπερμαν είναι Σούπερμαν στα κυβερνητικά πράγματα. Έτσι λοιπόν, όταν πας να παραστήσεις τον κέντρο αριστερό για να γοητεύσεις κάποιο αόρατο στα δικά μου μάτια κέντρο, στην καλύτερη περίπτωση από Σούπερμαν καταντάς Μπάτμαν, ή το ανάποδο, δεν ξέρω τώρα τις κινηματογραφικές σας συμπάθειες. Πάντως αυτό εξευτελίζεσαι πολιτικά, ευτελίζεσαι ιδεολογικά και τα πράγματα φτάνουν κάπου εδώ ιστορικά. Και η ιστορία κρίνει στο τέλος της μέρας. Γι' αυτό ας σταματήσουν αυτοί που είναι να τις σταματήσουν, τις ντροπές, ας σταματήσουν τους τακτικισμούς και ας μιλήσουν λίγο στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, συνεχίζουμε να έχουμε ψυχή εκτός από προβλήματα.
Καλημέρα στην φίλη την Μαρίζα, μας ακούει από τα Πετράλωνα. Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mind the Trap στον Αθήνα 984. Και καλές οι εισαγωγές χαμόγελων από τη Γερμανία για το αποτέλεσμα στο Βερολίνο, αλλά νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να κάνουμε και εξαγωγή των δικών μας. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Με αυτό το σχόλιο θα σας αφήσω για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, όπως πάντα, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα, με τον Νίκο Αγγελόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής σήμερα η Λίλιαν Ξύλου, στην αρχισυνταξία ο Γιώργος Παπάζογλου, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στον αριθμό 213-09-09-100, απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Όσοι θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτός με mail στο 984-papaki-gmail.com ή να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 6948-984-984.
5: Πολλές φορές συμβαίνουν γεγονότα τα οποία, εάν τα λέγαμε, δεν θα μπορούσαν να εκλειφθούν ούτε ως ανέκδοτο. Για παράδειγμα, ότι στο Προεδρικό Μέγαρο, το Λευκό Οίκο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα μπορούσαν τα 4 μεγαλύτερα κανάλια της Αμερικανικής τηλεόρασης, τα ενημερωτικά, να έχουν πρόσβαση. Και επειδή εκεί υπάρχει ένα κενό εξουσίας, το κενό εξουσίας καλύπτεται με Trump TV. Να καταλαβαίνόμαστε δηλαδή πώς δίνουμε λύσεις στα προβλήματα της ενημέρωσης. Αν σκεφτούμε τα ανάλογα που μπορούσαν να έχουν γίνει στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα, θα είχε προκληθεί τουλάχιστον σάλος. Και δικαίως. Δεύτερον, και άσχετο, αλλά εξίσου ενδιαφέρον. Επειδή παρά τα περί του εναντίον θρυλούμενα, λεφτά δεν υπάρχουν και γενικώς αυτή η εποχή δημοσιονομικά είναι πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο.
4: Δεν μ' αρέσει αυτό.
5: Και για την Ευρώπη. Προσπαθούμε τα 2-3 του προϋπολογισμού που προτείνουμε αρκετοί για την επόμενη, από το 28 και μετά μέχρι το 34 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα κόψουμε. Και μία ιδέα που συζητάτε σήμερα στις Βρυξέλλες είναι να, από τα 2-3 να κοπούν τουλάχιστον 80 δις από αυτά που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί κονδύλια για να βρίσκεται και να ασκεί πολιτική στον υπόλοιπο κόσμο. Γενικώς, όταν θες να κόψεις από κάπου, πρέπει να κόψεις πάντα, αλλά το από πού θα ορίσει και κατεύθυνση προς την επόμενη μέρα. Γιατί τζάμπο δεν γίνεται τίποτα δυστυχώς σήμερα.
4: Δεν μ' αρέσει αυτή η εισαγωγή.
5: Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν ανταποκρίθηκα στις προσδοκίες σου.
4: Πάντως τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και κυρίως το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα μιλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα πει. Μάλλον θα μιλήσει περισσότερο για τη Μέση Ανατολή, λιγότερο για την Ουκρανία, διότι θεωρητικά από το βήμα της συνέλευσης θα πιέσει την Τεχεράνη στο να έρθουν σε μια συμφωνία τουλάχιστον για την αυσιπλοεία. Μακάρι, διότι τιμές του πετρελαίου είναι ανωδικές, τα προβλήματα πλέον είναι πολύ μεγάλα και αυτό το αποτυπώνεται και στις τσέπες μας.
5: Η Τεχεράνη θα είναι κάτω. Δεν θα ακούει, εννοώ. Θα είναι στη Νέα Υόρκη η Τεχεράνη.
4: Μπορεί να έχει και συνάντηση και με τον Μπεζεσκιάν στα περιθώρια της Συνόδου. Θα δούμε.
5: Πάμε για δελτίο.
4: Και δεν πάμε.
5: Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και 4 πρώτα λεπτά τώρα. Είσαι στον Αθήνα 984, είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθήνα Κορτλήρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου πίσω από τα μικρόφωνα. Κάθε πρωί προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα, να τη συνοψίσουμε ευθύς αμέσως.
4: Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα τις εργασίες της στη Νέα Υόρκη. Ο Τραμπ απόψε ώρα Ελλάδος θα μιλήσει στη συνέλευση, όπου αναμένεται να δώσει έμφαση στο Ιράν και στη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Αναμένεται επίσης να δοθεί έμφαση στην ελευθερία της ναυσιπλοείας, στην ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών. Ο Τραμπ χθες συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο. Μετά τη χθεσινή συνάντηση, ο Μακρόν δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες είχαν μια πολύ καλή και πολύ επικοδομητική συζήτηση και ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυση της άμυνας του Κιέβου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ αναμένεται να ασκήσει πίεση στον Ζελένσκι προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του Μαζούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει και εκείνο σήμερα στην έδρα των ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ αρνήθηκαν την είσοδο σε μέρος της αντιπροσωπείας του. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί επεξεργασία αργού πετρελαίου, ενώ στο άλλο πολεμικό μέτωπο, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαγωγού στο λιμάνι της Ζαουίγια στη Λιβύη, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής.
5: Μένουμε για λίγο στα ενεργειακά, γιατί χθες στην Ελλάδα νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική του ρεύματος καταγράφηκε. Η τιμή εκτινάχθηκε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, άνοδος 17% μέσα σε μία μέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια τιμή περνά τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις στα τιμολόγια του Οκτωβρίου.
4: Υπέρ της διατήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τάχθηκε επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Οι κυρώσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της απάντησής μας στον πόλεμο της Ρωσίας, προκειμένου να στερήσουμε από τη Μόσχα χρηματοδότηση, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη.
5: Σε Σαν Φρανσίσκο αλλά και Καλιφόρνια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισκέφθηκε και είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Είχε την ευκαιρία να συζητήσει για επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
4: Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Χθες το απόγευμα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση νομοθεσίας περιόπλων και ναρκωτικών.
5: Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο.
4: Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους και η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν στις ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων.
5: Την αντίδραση ΚΚΕ και πλεύσης ελευθερίας προκάλεσε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή από τους Σπαρτιάτες Γιώργου Μανούσου, που εκπροσωπεί πλέον τη Συμμαχία Ελλήνων, τον πολιτικό σχηματισμό που στηρίζεται από τον Κασιδιάρη. Για προσπάθεια νομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο ο Χρήστος Κατσότης από την πλευρά του ΚΚΕ. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την πλευρά της πλεύσης χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή.
4: Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του Πασόκ Γερουλάνος και Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα παρέμβαση αποτέλεσαν τα δημοσιεύματα για την αντοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και τη δήλωση του Υπουργού Νίκου Ταχιάου, ο οποίος είπε ότι δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί ο ίδιος. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας μετά από αυτές τις νέες εξέλιξεις.
5: Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειξης, προανήγγειλε μιλώντας στο ΕΤ News ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγμα.
4: Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών συντήρησης.
5: Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα έως και αύριο το πρωί ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαραζοπτώσεις. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, του CDU, στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του χθες στη Γερμανία.
5: Ο τυφώνας Ντουτζουάν οδήγησε στην ακύρωση 275 πτήσεων στην Ιαπωνία και στην έκδοση οδηγιών για την εσπευσμένη απομάκρυνση από τα σπίτια τους για 1,6 εκατομμύρια κατοίκους. Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι πρόκειται να έχουμε βροχοπτώσεις ρεκόρ, καθώς το ακραίο φαινόμενο πλησιάζει τα τόπια.
4: Και ο καιρός εδώ στην Αττική είναι φως με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα. Η θερμοκρασία, η μέγιστη στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Κάπως έτσι συνοψίσαμε ένα μέρος της επικαιρότητας. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
4: Και θα ξεκινήσουμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο Πρωθυπουργός, συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια, όπου είχε συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και ασχολήθηκε με το θέμα της τεχνολογίας. Ενώ την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Απόστολο, καλημέρα.
6: Καλημέρα Αθηνά Γιάννη, καλημέρα σε όλους και όλους. Το πρώτο διήμερο της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη είναι πράγματι προσανατολισμένο στα θέματα της υψηλής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης. Στην Καλιφόρνια επικεντρώνεται, εκεί είχε χθες κ. Μητσοτάκης συναντήσεις στα κεντρικά γραφεία των εταιριών της Nvidia, της Sequoia και στην Tesla. Στην συνάντηση που έγινε στα γραφεία της Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε για σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και βεβαίως για τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη εταιρεία αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης είχε συναντήσεις στα γραφεία της Sequoia Capital, εκεί όπως τονίζεται από την κυβερνητική πλευρά συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, αλλά και ιδρυτές και στελέχη εταιρεών που βρίσκονται στην εφαρμογή της, στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική. Οι επισκέψεις συνεχίστηκαν με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα γραφεία στην έδρα της Tesla. Εκεί, όπως τονίζεται από το Μέγαρο Μαξίμου, ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία, στα εργαστήρια που αναπτύσσει δραστηριότητα στην ηλεκτροκίνηση, τα αυτόματα συστήματα, την ενέργεια και την ανθρωποειδή ρομποτική μέσω του προγράμματος Optimus, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη επίσκεψη και στο γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με Έλληνες που εργάζονται στην Tesla. Τώρα, σήμερα είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο. Επίσης θα μιλήσει, συγγνώμη, και σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Από αύριο τώρα το επίκεντρο της για τον Πρωθυπουργό θα μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη και θα βρεθεί εκεί για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
4: Την Πέμπτη θα μιλήσει.
6: Την Πέμπτη ακριβώς είναι προγραμματισμένο να μιλήσει. Νωρίτερα θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ενώ όσο θα παραμείνει στη Νέα Υόρκη θα είναι επικεντρωμένη σε πολύ σημαντικό βαθμό η παρουσία του και στα ζητήματα της οικονομίας και των επενδύσεων. θα συμμετάσχει μεταξύ άλλων και σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές που έχουν έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Επίσης θα έχει επαφές με επικεφαλής και ανώτατα στελέχη σημαντικών διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με μια ατζέντα που, όπως θα τονίζεται από το Μέγαρο Μαξίμου, θα έχει στο επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς ενέργειας, άμυνας, τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, και έπρεπε να είμαστε στο Πάλο Άλτο και στο Σαν Φρανσίσκο.
5: Ξέρω τι σου λείπει. Και σου λείπει και η άλλη πλευρά, η πλευρά της Βοστόνης.
4: Και στη Νέα Υόρκη πήγαινα, δεν με πείραζε.
5: Εντάξει, αφού ταξιδέψαμε τουλάχιστον με το μυαλό μέχρι σχεδόν όλη την επικράτεια των ΗΠΑ, να γυρίσουμε στην Αθήνα, εκεί που στην αντιπολίτευση η ενέργεια έχει βρεθεί, ή βρέθηκε μάλλον και χθες, στο επίκεντρο των δηλώσεων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη, κυρίες και κύριοι, και με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών περί διπλής ασπίδας προστασίας των καταναλωτών από την ενεργειακή κρίση, στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι έτσι επιβεβαιώνεται πως τα μέχρι σήμερα κυβερνητικά μέτρα δεν έχουν ανακόψει την εκρηκτική αύξηση του ενεργειακού κόστους. Παρά την επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή του έχει αυξηθεί κατά 9,6% από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αναφέρει το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, Γιάννη και Αθηναία, ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει πως η επιδότηση έχει δημοσιονομικό κόστος και δεν μειώνει κατά ανάγκη την ίδια την τιμή. Ενώ αντίθετα, όπως υπογραμμίζει, μια προσωρινή μείωση της φορολογίας των καυσίμων, εφόσον μετακυλιστεί στην τελική τιμή, παρεμβαίνει άμεσα στην τιμή που καταγράφεται στην αντλία. Αναφορικά δε με το επιχείρημα ότι η μείωση των έμεσων φόρων προϋποθέτει κοινή ευρωπαϊκή απόφαση, ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι αυτό δεν ευσταθεί, καθώς, όπως επισημαίνει, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει κατώτατα επίπεδα φορολόγησης, αφήνοντας τα κράτη-μέλη περιθώριο εθνικών παρεμβάσεων. Και επαναλαμβάνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εγκαίρως προτείνει προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ως άμεσο μέτρο αποκλιμάκωσης της επιβάρυνσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σε μια περίοδο νέας ενεργειακής κρίσης, το ζητούμενο δεν είναι να επιδοτεί το κράτος εκ των υστέρων ένα μέρος της ακρίβειας. Το ζητούμενο είναι να περιορίσει την επιβάρυνση στην πηγή και να προστατεύσει αποτελεσματικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, καταλήγει ο τομέας οικονομικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατά τα λοιπά, να σας πω ως ό,τι αφορά τα εσωκομματικά της Χαριλάου Τρικούπη και με φόντο τη διατυπωμένη θέση του ΠΑΣΟΚ περί αυτόνομης πορείας, αντιδράσεις προκάλεσε αρχική δήλωση του νεοεισερχόμενου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρου Αυλονίτη περί μετεκλογικών συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ με Ελλά ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, μιλώντας μάλιστα στον Αθήνα 984 και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, υπογράμμισε την ανάγκη να παραμεριστούν οι κομματικές περιχαρακώσεις εφόσον, όπως είπε, οι αριθμοί το επιτρέπουν, για να ανασκευάσει, Γιάννη και Αθήνα, ακολούθως ο κύριος Αυλονίτης τη δήλωσή του με ανάρτηση. Αφού έκανε λοιπόν λόγο για εξαιρετική παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και καλά μελετημένο και στοιχειοθετημένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, κατέληξε λέγοντας καλό όλον τον δημοκρατικό κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο και με διάθεση ρήξεων με ισχυρά συμφέροντα. Μόνο με ΠΑΣΟΚ πρώτο θα ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, η χαρακτηριστική αποστροφή του. Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι χθες είχαμε και μια πολιτική αντιπαράθεση υψηλών τόνων μεταξύ του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη και της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Δούκου, στη διάρκεια τηλεοπτικής παρουσίας και των δύο. Ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καριστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή της κυρίας Δούκου που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Σε ανάρτησή του, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Χαριλάου Τρικούπη, ο κύριος Φαραντούρης αναφέρει μεταξύ άλλων, απάντησα πολιτικά και μόνο στην κυρία Σδούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η ίδια, την οποία το 2009 τη γνωρίσαμε ως συνεργάτη υπουργών, ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χρειά όπως θέλει να υπενήσετε η κυρία Σδούκου. Οι αείσεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες, κατέληξε ο κύριος Φαραντούρης. Να σας θυμίσω ότι η κυρία Σδούκου νωρίτερα σε γραπτή δήλωσή της έκανε λόγο για υποτιμητική και σεξιστική επίθεση, ζητώντας από τον κύριο Ανδρουλάκη την άμεση αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Στο ίδιο μήκος κύματος είχαμε σχόλιο, να υπενθυμίσω, και από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιες υποθέσεις είναι το τελευταίο που θα ήθελε η Χαριλάου Τρικούπη. Αναφέρομαι
5: είναι
7: σε μια ενδεχόμενη
5: εσωστρέφεια,
7: ειδικά τώρα που αρχίζει και τσιμπάει κάτι προς τα πάνω το ΠΑΣΟΚ και πλησιάζει αρκετά την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα.
4: Είχαμε και νέα δημοσκόπηση χθες.
7: Ναι, και η ΑΛΚΟ, την οποία είδαμε για τον Α, δίνει μια διαφορά 3,3 μονάδων του ΠΑΣΟΚ από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, η οποία παραμένει δεύτερη, αλλά βλέπουμε σιγά σιγά η απόστασή τους να μειώνεται. Αυτό έχει φέρει χαμόγελα στο επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη. Μένει βεβαίως να συνεχιστεί για να δούμε στο δρόμο προς τις εκλογές αν καταφέρουν τελικά να κάνουν την ανατροπή σε ό,τι αφορά την δεύτερη θέση, με στόχο πάντα διακηρυγμένο, μην ξεχνάμε, από πλευράς της ηγεσίας, την πρωτιά και την πολιτική αλλαγή, όπως έχουμε ακούσει τον κύριο Ανδρουλάκη να αναφέρει επανειλημμένα.
4: Για να δούμε. Λοιπόν, Κατερίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
3: Αθήνα 984.

0: κάνετε επίτηδες με. Φτιάχνετε. Το καταγγέλλω. Φτιάχνουν τη σειρά των θεμάτων μαζί με τον Παπάζογλου και η Μίνα Μουστάκα σταθερά πέφτει σε σένα χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Στη Δίνα σήμερα εγώ. Λοιπόν, Μίνα με το Γιάννη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μίνα. Η Ατρία της Καρνεάδου, πρόσωπα που εργάζονταν εκεί, αναμένεται να καταθέσουν.
1: Όχι, πες τα με ακέφη αφού στην έδωσα.
0: Μίνα, χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω στον αέρα, να ξέρεις και που σε προλογίζω. Πες μας, σε παρακαλώ, που είμαστε στην υπόθεση τώρα, να ακούσει
2: λοιπόν, ας δούμε λοιπόν που βρίσκεται αυτή η υπόθεση, γιατί όπως φαίνεται ο ανακριτής έχει πιάσει για καλά το νήμα αυτής της υπόθεσης και κάθε μέρα έχει μάρτυρες που μπορούν να εισφέρουν στοιχεία για την διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Εδώ βέβαια έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αυτοί που εργάζονται στο ιατρείο έχουν πει διάφορα πράγματα αντικρούμενα μεταξύ τους.
2: Από σήμερα λοιπόν έχει ξεκινήσει αυτός ο κύκλος των καταθέσεων των μαρτύρων εργαζομένων στο ιατρείο της Ισοδού Καρνεάδου. Έχει μια σημασία καταρχάς να δούμε αν θα εμείνουν στις αρχικές τους προανακριτικές καταθέσεις όλα αυτά τα πρόσωπα, αν θα μιλήσουν για τους ίδιους χρόνους σε ό,τι αφορά την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη, που έχει και αυτό την αξία του, καθώς από την αρχή είχε τοποθετηθεί η άφιξη του καλλιτέχνη στο ιατρείο σε διαφορετικούς χρόνους από διαφορετικά πρόσωπα. Και βεβαίως ο δικαστικός λειτουργός θα ερευνήσει και τι έγινε, ποια δηλαδή ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε αφού το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε και μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί υπάρχουν πληροφορίες που έχουν δει το πώς της δημοσιότητας και αναφέρουν, και μάλιστα αυτό είναι και ένα από τα σημεία που εξετάστηκε και το βράδυ των απολογιών των κατηγορουμένων, ότι επιχειρήθηκαν να σκοτήσουν την έρευνα, να εξαφανίσουν στοιχεία και να καθαρίσουν το ιατρείο μετά από όλα όσα είχαν συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν οι καταθέσεις των συγκεκριμένων προσώπων είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Όπως χθες ήταν επίσης σοβαρή, αξιολογείται, και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος έμεινε για 2,5 ώρες στον ανακριτή. Ο ίδιος βεβαίως επιταλούμενος τη μυστικότητα της έρευνας δεν είπε κάτι για την ουσία της εξέτασής του. Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι κατέθεσε στον δικαστικό λειτουργό τη σύμβαση συνεργασίας και μάλιστα πολιετή που είχε με την προφυλακισμένη γιατρό. Mm-hmm. Αυτό ήταν το ένα καινούριο στοιχείο. Το δεύτερο καινούριο στοιχείο είναι ότι μίλησε για τα πρόσωπα εκείνα τα οποία είχαν φέρει σε επαφή τον Γιώργο Μαζονάκη με τον ίδιο, και βεβαίως επανέλαβε, γιατί αυτό δεν ήταν κάτι που το είχαμε ακούσει και πριν πάει να εξεταστεί στον ανακριτή, ότι εκείνη την ημέρα είχε ραντεβού, δηλαδή στις 9 Σεπτεμβρίου είχε και ο ίδιος ραντεβού, το δεύτερο κιόλας ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη, μόνο για να λάβει ιατρικό ιστορικό, και ότι στο μεσοδιάστημα αυτό έλαβε αυτή τη φωτογραφία στο κινητό του τηλέφωνο από την προφυλακισμένη γιατρό με τη φράση «όλα καλά». Και βεβαίως ο ανακριτής αναμένει, όπως λέγαμε και χθες, τις αναλύσεις από τις κλήσεις και τις επικοινωνίες των γιατρών, προκειμένου να δει αν πρέπει να κληθούν και άλλα πρόσωπα. Πάντοτε όλη αυτή η έρευνα αφορά μόνο το κομμάτι του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Τώρα αν στην πορεία, κατά τη διάρκεια της έρευνας, προκύψουν στον δικαστικό λειτουργό στοιχεία για άλλα αδικήματα, μπορεί να ζητήσει να διερευνηθεί η υπόθεση, να ενημερώσει, να στείλει αντίγραφα της δικογραφίας στις αγγελικές αρχές για να διενεργήσουν τις δικές τους ενέργειες. Και βεβαίως, το λέγαμε και χθες, αλλά μιλάμε για δύο έρευνες που δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθούν, είναι σε πλήρη εξέλιξη και η έρευνα της εισαγγελίας για τα υπόλοιπα τέτοιου είδους ιατρία που προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες, αλλά και κυρίως για τα οικονομικά δεδομένα των γιατρών. Είναι πολλές και επάλληλες τελικά οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα περιμένουμε βεβαίως τα αποτελέσματα, ενώ, να κλείσω με αυτό, μέχρι το τέλος της εβδομάδας εκπνέει και ο χρόνος που μπορεί ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, όπως έχει προαναγγείλει, να προχωρήσει στις αιτήσεις, στις προσφυγές κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης για τους εντολείς του. Μια διαδικασία βεβαίως που και για αυτήν δεν θα έχουμε αποτέλεσμα ακόμα και αν συμβεί την εκπνοή, δηλαδή την Παρασκευή, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί εισαγγελική πρόταση και βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που θα κρίνουν τα δεδομένα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα. Τώρα, το αν οι 239 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών λύνουν το πρόβλημα στα σχολεία, θα μας το πει ο Ισίδωρος Ρούσος. Ισίδωρε, πάλι ξεκίνησε η χρονιά με κενά.
3: Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο απασχολεί κάθε χρόνο την εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Έγιναν κάποιες προσλήψεις αναπληρωτών με την έναρξη του σχολικού έτους, λίγες μέρες πριν δηλαδή. Το καλοκαίρι είχαν γίνει και προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Τα κενά είναι χιλιάδες σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς. Το Υπουργείο Παιδείας είχε τονίσει ότι έως τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρξει ένα δεύτερο κύμα αναπληρωτών. Τώρα το πρώτο μέρος αυτού του κύματος ήδη έχει ανακοινωθεί. Μιλάμε για 239 αναπληρωτές κυρίως στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ούτως ώστε να καλυφθούν όσο περισσότερα λειτουργικά κενά τα οποία έχουν προκύψει, όπως λένε το Υπουργείο Παιδείας, από μη αναλήψεις ή παρετήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών.
0: Άρα ή δεν πηγαίνουν και παρετούνται στη συνέχεια, δηλαδή προκύπτουν στην αρχή της χρονιάς με αυτόν τον τρόπο εκεί που δεν θέλουν να πάνε.
3: Ναι. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Τα προβλήματα είναι περισσότερα όσο τα χρόνια περνούν. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν κυρίως και με την έβρεση στέγης σε ορισμένες περιοχές. Οι αναπληρωτές δεν μπορούν
1: αυτό,
3: να μείνουν.
1: Αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο θέμα. Το ότι τους προσλαμβάνουν μέσα στο καλοκαίρι, πηγαίνουν σε μέρη που δεν βρίσκουν ή τουλάχιστον δεν βρίσκουν σε ικανή τιμή να νοικιάσουν ένα ακίνητο και αναγκάζονται και παρετούνται.
3: Αυτό είναι το ένα μέρος των ανθρώπων οι οποίοι τελικά παρετούνται. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οποίοι δεν πηγαίνουν καν να αναλάβουν η υπηρεσία. Οπότε αυτές είναι κάποιες προσλήψεις ας πούμε έκτακτες. Τα κενά πάντως συνεχίζουν να υπάρχουν σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς. Είναι χιλιάδες. Ενδεικτικά μόνο στον Πειραιά τα κενά στην παράλληλη στήριξη φτάνουν τα 550. Τα περισσότερα κενά είναι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι ομοσπονδίες κάνουν λόγο για τεράστια κενά στην ειδική αγωγή και στην παράλληλη στήριξη. Σε περιοχές εκτός μεγάλων αστικών κέντρων όπως η Κέρκυρα τα κενά αγγίζουν περίπου τα 190, δημιουργώντας προβλήματα από την πρώτη μέρα λειτουργίας. Οι εκπαιδευτικοί επίσης καταγγέλουν ότι αντί για προσλήψεις γίνεται προσπάθεια κάλυψης των αναγκών μέσω συγχωνεύσεων τμήματων με πολυπληθείς τάξεις τελικά και εξοικονόμησης προσωπικού. Αυτή είναι η εικόνα αυτή την ώρα στα σχολεία και περιμένουμε βέβαια και άλλες προσλήψεις αναπληρωτών μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Ισίδωρε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 8:30, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και την κίνηση στους δρόμους, αφού πρώτα πούμε και μια είδηση που μας ήρθε αφού εκφωνήσαμε το δελτίο μας, ότι υπάρχει μια νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. 37 είναι οι επιβαίνοντες που εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρονται από το λιμενικό στους καλούς λιμένες.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πόλεμη σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο η αποψινή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και οι κατηδίαν συναντήσεις του. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Εμμανουέλ Μακρόν τη συνομιλία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις εναντίον των θαλάσσιων μεταφορών ζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 από τους Χούθη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκτός λειτουργίας, το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας μετά από ουκρανικά πλήγματα που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Στη Μέση Ανατολή, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού στη Λιβύη. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται ως τις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία τους στο MyCar προκειμένου στη συνέχεια να βεβαιωθεί η οφειλή. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έφτασε η ώρα να συνδεθούμε τώρα με το ράδιο ταξί Ελλάς και την Έλενα Αρχιμανδρίτη για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ροδοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κίνηση έχει στη λεφόρο Κηφισού από Ερέαοδο μέχρι τη Μεταμόρφωση και τα δύο ρεύματα, στη λεφόρο Αθηνών από Χαϊδάριο στο Βοτανικό προς Ομόνια, στην Αχαρνού, στην Πατησίων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στη λεφόρο Ηρακλείου στην Ιωνία. Με δυσκολία κινούνται τα αυτοκίνητα στη λεφόρο Συγκρού άνοδο και κάθοδο από το Εγκαλυθέα μέχρι και το Σύνταγμα. Κυκλοφοριακό έχει στην Αττική Οδό από την έξοδο των Άνων Λιωσιών μέχρι και το Γέρα. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Κίνηση έχουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λεωφόρο Ποσειδώνος από τον Άλυμο μέχρι και το Δέλτα Φαλήρου, λεωφόρο Βουλιαγμένη στον ύψος στο ύψος του Αλίμου, σε όλο το μήκος της λεωφόρο Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος καθώς και η Βασιλή Σοφίας, η Σταδίου, λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά διαστήματα και τέλος με δυσκολία κινούνται τα αυτοκίνητα στην λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Μεσογείων από τους Αμπελοκήπους έως από την λεωφόρο Κηφισίας μέχρι και το Κεφαλάρι και στη Μεσογείων από τους Αμπελοκήπους μέχρι και την Αγία Παρασκευή. Αυτά μέχρι τώρα από το ροδοταξί Ελλάς. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Θα περάσουμε στην συνέντευξη της ημέρας, καθώς πριν από λίγες μέρες τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος για το κληρονομικό δίκαιο. Αντικαθιστά εξ ολοκλήρου το 5ο βιβλίο του αστικού κώδικα, με αρκετές μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται οι κληρονομίες στη χώρα μας. Θα καλημερίσουμε λοιπόν στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη Μπούγα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ
1: πολύ
0: που είστε σήμερα μαζί μας.
2: Υπουργέ, να πιάσουμε λίγο τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου αυτού, τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει και κυρίως τι πρέπει να ξέρουμε επί της ουσίας.
1: Ευχαριστώ. Για να πούμε έτσι λίγο σχηματικά τα πράγματα και να μην κουράσουμε με λεπτομέρειες, οι βασικές αλλαγές είναι εξής. Έχουμε αλλαγές στην εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, έχουμε αλλαγές αλλά όχι πολύ μεγάλες σε ό,τι αφορά τις ιδιόγραφες διαθήκες, την νόμιμη μοίρα, για πρώτη φορά θεσμοθετούνται στο ελληνικό δίκαιο οι κληρονομικές συμβάσεις, κάτι το οποίο έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως από τον κόσμο της οικονομίας και των επιχειρήσεων, και βεβαίως η εμβληματική, θα έλεγα, με κοινωνικό πρόσημο αλλαγή, ότι πλέον ο κληρονόμος δεν ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς. Είναι κάτι το οποίο για 8 περίπου δεκαετίες, ιδιαίτερα όμως κατά την δεκαετία της κρίσης, ταλαιπώρησε και δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην ελληνική οικογένεια, διότι είχαμε το φαινόμενο κληρονόμοι να καλούνται σε κληρονομιές κατάχρεες και να ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς προς πιστωτές.
2: Τι ισχύει πλέον?
1: Αυτό το αλλάζουμε από 16/9. Πλέον ο κληρονόμος δεν έχει καμία προσωπική ευθύνη, δηλαδή δεν ευθύνεται για την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς, αλλά μόνο μέχρι το ύψος του ενεργητικού της κληρονομιάς και μετά στοιχεία τα περιουσιακά αυτής. Δηλαδή, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, εάν στην κληρονομιά περιλαμβάνεται μόνο ένα διαμέρισμα το οποίο έχει αξία ας πούμε 100.000 ευρώ, αλλά τα χρέη της κληρονομιάς είναι διπλάσια, 200.000 ευρώ, μέχρι 16/9 οι πιστωτές μπορούσαν να κατασχέσουν το διαμέρισμα, όμως στη συνέχεια να προβούν σε κατασχέσεις και στοιχείων της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου. Τώρα έχουν δυνατότητα μόνο με την εκποίηση, την αναγκαστική του διαμερίσματος, να ικανοποιήσουν στο βαθμό που θα ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη μεγάλη διαφορά. Ενώ ήταν εκτεθειμένος ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι σε χρέη από τους πιστωτές και με την προσωπική τους περιουσία, σήμερα μόνο με τα στοιχεία της κληρονομιάς που περιέρχεται σε αυτούς και μέχρι το ενεργητικό ύψος της αξίας των στοιχείων αυτών.
0: Αυτό δίνει μια ανακούφιση σε αρκετούς προφανώς.
1: Αυτό, ξέρετε, θα ακολουθήσουν οι ρυθμίσεις του κληρονομικού. Δεν θα μείνουν μόνο με την αλλαγή μετά από 8 δεκαετίες στο 5ο βιβλίο του αστικού κώδικα. Ακολουθεί μια ρύθμιση, ήδη έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού η επιστημονική ομάδα που θα εκπονήσει το θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε αμέσως μετά το θάνατο του κληρονομούμενου και την δημοσίευση της διαθήκης, οι πιστωτές σε ηλεκτρονική πλατφόρμα να έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τους κληρονόμους για τα χρέη της κληρονομιάς. Τι συμβαίνει σήμερα? Σήμερα πρέπει ο κληρονόμος, αφού νομιμοποιηθεί με έκδοση κληρονομητηρίου, να ψάχνει από εδώ και από εκεί που υπάρχουν χρέη.
2: Ναι. Από που είχε χρέη ο Μακαρίτησα.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Αυτό λοιπόν είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, δαπανηρή, και ωστόσο ολοκληρωθεί, τα χρέη πολλαπλασιάζονται λόγω των εξόδων και των τόκων. Σήμερα λοιπόν και αυτό το αλλάζουμε, θα δημιουργήσουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι πιστωτές, δημόσιο, τράπεζες, ΕΦΚΑ, οποιοςδήποτε έχει αξιώσεις σε βάρος της κληρονομιάς και του κληρονομούμενου, να ενημερώνει τους κληρονόμους για τα χρέη και ο κληρονόμος, αφού δει ποιο είναι το παθητικό της κληρονομιάς, να αποφασίζει αν θα την αποδεχθεί και γρήγορα να περνάμε στην διαδικασία της εκαθάρισης που προβλέπεται από το νέο κληρονομικό δίκαιο, έτσι ώστε να καθαρίζονται οι περιουσιακές σχέσεις της κληρονομιάς, αν υπάρχει ενεργητικό να το καρπούται ο κληρονόμος και βεβαίως οι πιστωτές να ικανοποιούν τις αξιώσεις τους από την περιουσία η οποία καθαρίζεται. Θέλουμε λοιπόν μια γρήγορη και ταχύ εκαθάριση των κληρονομικών σχέσεων που μέχρι σήμερα δημιουργούσαν μεγάλες αντιδικίες, σπάνια εκαθαρίζονταν, και αν αυτό συνέβαινε μετά από πάρα πολλά χρόνια αντιδικιών, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε όλα αυτά μπαίνει ένα τέρμα. Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και των κληρονόμων και των πιστωτών, αλλά βεβαίως και της εθνικής οικονομίας, διότι οι κληρονομίες οι οποίες ήταν σε αδυναμία αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων για πολλά χρόνια, επιβάρυναν και την εθνική οικονομία, διότι περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας δεν μπορούσαν να διατεθούν. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ακίνητα, τα οποία θα μπορούσαν να μισθωθούν ή να πουληθούν. Σήμερα, με το καθεστώς το οποίο σας περιγράφω, δύσκολα βγαίνουν στην αγορά για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν.
0: Πολλές φορές περνάμε από κτίρια κλειστά και λέμε εδώ δεν τα βρίσκουν οι κληρονόμοι. Ναι.
1: Αυτό είναι μια χαρακτηριστική έκφραση. Και σε αυτό το σημείο έχουμε παρέμβει στην εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή, για παράδειγμα, αν υπήρχαν πολλοί συνδικαιούχοι, συγκύριοι ενός κληρονομιακού κινήτου, θα έπρεπε για να λύσουν την κοινωνία να καταφύγουν σε μια δικαστική διαδικασία, έτσι ώστε το ακίνητο αυτό μετά από πολλά χρόνια να εκπληστριαστεί, να το πάρει ένας από τους κληρονόμους ή τρίτος μας από τον πληστριασμό. Σήμερα λοιπόν εισάγουμε μια ταχεία διαδικασία που κάθε ένας από τους κληρονόμους έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο δικαστήριο, το δικαστήριο να προσδιορίσει την αξία της μερίδας των υπολείπων κληρονόμων για να μπορέσει ο ένας από αυτούς να το πάρει κατά πλήρη κυριότητα και να το αξιοποιήσει.
0: Κύριε Υπουργέ, για την οικονομία του χρόνου να πούμε και δύο ακόμα πράγματα. Το ένα είναι τι θα πει η μετατροπή της νόμιμης μοίρας σε χρηματική αξίωση και να μας πείτε και δύο λόγια παραπάνω για αυτό που αναφέρατε και στην αρχή, για την διαδικασία να επιτρέπεται σε κάποιος όταν είναι εν ζωή να υπογράψει συμβόλαιο με τους μελλοντικούς κληρονόμους του.
1: Πολύ ευχαρίστως. Για την η πρώτη ερώτηση, μέχρι σήμερα ο νόμιμος μεριδούχος, δηλαδή ας πούμε ένα παιδί που ο πατέρας του δεν άφηνε περιουσιακά στοιχεία με τη διαθήκη του, αλλά άφηνε τα περιουσιακά στοιχεία στη σύζυγό του και στο άλλο του το παιδί. Είχε αξίωση νόμιμης μοίρας, η οποία ήταν εμπράγμα του δικαίωμα σε όλα τα στοιχεία της κληρονομιάς, κινητά και ακίνητα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα αξιοποίησης, διότι καμιά φορά το δικαίωμα αυτό ασκούταν και καταχρηστικά. Δηλαδή δεν συμφωνούσε ο νόμιμος μεριδούχος να λυθεί η συγκυριότητα επί των στοιχείων αυτών για να μπορέσουν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν αυτό το εμπράγμα το δικαίωμα το μετατρέπουμε σε χρηματική αξίωση. Γίνεται αποτίμηση του ποσοστού της νόμιμης μοίρας, το καταβάλει στον νόμιμο μεριδούχο ο κληρονόμος ή οι υπόλοιποι κληρονόμοι και αποκτούν κατά πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς. Βέβαια, εξασφαλίζουμε αυτήν την αξίωση με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτων της κληρονομιάς για να μην μπαίνει σε χειρότερη μοίρα ο νόμιμος μεριδούχος. Επομένως, και η αξίωση αυτή η χρηματική εξασφαλίζεται, αλλά από την άλλη πλευρά όμως μπορούμε να δημιουργούμε συνθήκες αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που επιβαρύνονταν με πράγμα του δικαίωμα στην νόμιμη μοίρα. Και για να πάω τώρα στην απάντηση στο ερώτημά σας για τις κληρονομικές συμβάσεις. Οι κληρονομικές συμβάσεις μπορούν να γίνουν εν ζωή με τον κληρονομούμενο ή τον διαθέτη, τους δυνάμεις κληρονόμους του, αλλά και τρίτους. Όπως επίσης μπορεί με κληρονομική σύμβαση κάποιος κληρονόμος να παραιτηθεί από την αξίωσή του στην κληρονομιά. Τι σημαίνει αυτό? Αν ας πούμε ένας πατέρας ή μια μητέρα έχουν δύο παιδιά και το ένα από τα παιδιά τους έχει ανάγκη για να ασκήσει, να ξεκινήσει την επαγγελματική δραστηριότητα χρημάτων για να μπορέσει να αγοράσει τον εξοπλισμό Φερρυππίν, μπορεί να διατεθούν τα χρήματα αυτά από τους γονείς του και με σύμβαση να παραιτηθεί από μελλοντικές αξιώσεις στην περιουσία τους. Έτσι ώστε να ξέρουν, να γνωρίζουν ότι δεν θα ηγεθούν μετά το θάνατό τους αξιώσεις από το παιδί τους που ήδη το έχουν ωφελήσει με την παροχή σημαντικού οικονομικού ποσού ή με άλλες παροχές. Ένα είναι αυτό. Υπάρχει όμως δυνατότητα και με τρίτους να συμβληθεί ο διαθέτης. Αν ας πούμε κάποιος έχει περιουσία αλλά δεν έχει μετρητά για να αντιμετωπίσει αξιοπρεπώς τις ανάγκες διαβίωσής του, μπορεί να αντλήσει από οποιονδήποτε χρήματα για την αξιοπρεπή διαβίωσή του με την αναλαμβάνοντας την υποχρέωση με κληρονομική σύμβαση να αφήσει περιουσιακά του στοιχεία στον τρίτο, ο οποίος θα του διαθέσει ένα ποσό για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει εν ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως υπάρχουν και πιο σύνθετες μορφές κληρονομικών συμβάσεων που ενδιαφέρουν τον κόσμο των επιχειρήσεων, όπως όταν έχουμε μία επιχείρηση, ένα από τα παιδιά θέλει να ασχοληθεί με την επιχείρηση, μπορεί λοιπόν αυτό να γίνει εν ζωή με κληρονομική σύμβαση και τα υπόλοιπα, στα υπόλοιπα παιδιά να μοιραστεί ή να διανεμηθεί η αξία, η περιουσία, να συγχωρείτε, του διαθέτη, έτσι ώστε και ο ίδιος να είναι ήσυχος ότι δεν θα υπάρξουν αντιδικείς μετά το θάνατό του, αλλά να μπορεί να συνεχιστεί εύρυθμα η λειτουργία περιουσιακών στοιχείων όπως είναι οι επιχειρήσεις, που αντιλαμβάνεστε δεν θέλουν διακοπές, αντιδικίες και αμφιβολίες.
2: Ακούγεται λίγο αφελές αυτό που θα ρωτήσω, αλλά ενδεχομένως και να μην είναι. Η αγορά πώς έχει πάρει αυτή την. Πώς έχει πάρει αυτές τις αλλαγές?
1: Είναι καθόλου αφελές, διότι ξέρετε, περιμέναμε να έχουμε μεγάλη ανταπόκριση με το νέο κληρονομικό. Η μεγαλύτερη ανταπόκριση όμως έρχεται από τον κόσμο των επιχειρήσεων και τα επιμελητήρια, διότι ιδιαίτερα το θέμα των κληρονομικών συμβάσεων αλλά και το ζήτημα της νόμιμης μοίρας, που ταλαιπωρούσε επίσης τον κόσμο των επιχειρήσεων, διότι σε ένα ακίνητο το οποίο είχε κληρονομηθεί, εάν υπήρχε ένα ποσοστό νόμιμης μοίρας μικρό, ένα 16ο ας πούμε, ή ένα 32ο, που πολλές φορές συμβαίνει να έχουμε τέτοια ποσοστά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία αυτής καθ' αυτής της επιχείρησης. Επομένως, οι ρυθμίσεις του νέου κληρονομικού έχουν ένα φιλελεύθερο πρόσημο, είναι αυτό που συζητάμε τώρα, έχουν όμως και ένα κοινωνικό πρόσημο, διότι προστατεύουμε την οικογένεια, τον επιζώντα σύζυγο και για πρώτη φορά δίνουμε κληρονομικό δικαίωμα στον σύντροφο που διαβιούσε σε ελεύθερη ένωση με τον κληρονομούμενο. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα δεν είχε δικαιώματα ο άνθρωπος που βρισκόταν χωρίς σύμφωνο συμβίωσης ή γάμο με ένα άλλο πρόσωπο. Σήμερα αυτό αλλάζει. Για ένα χρόνο του δίνουμε τη δυνατότητα να κατοικεί στο σπίτι όπου κατοικούσαν μαζί, να χρησιμοποιεί τα πράγματα που χρησιμοποιούσαν μαζί για τον κοινό τους βίο, και αν δεν υπάρχει κλήρωσαν μαζί για τον κοινό τους βίο, και αν δεν υπάρχει κληρονόμος στην τέταρτη τάξη και καλούταν

0: να διευκρινίσουμε βεβαίως ότι όλες αυτές οι αλλαγές στη ρύθμιση για τις κληρονομιές αφορούν θανάτους από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά. Για τους προγενέστερους θανάτους ισχύει ό,τι ίσχυε μέχρι και σήμερα. Κύριε Μπούγα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Γιάννης Μπούγας, υφυπουργός δικαιοσύνης και μιας και πλησιάζουν και εκλογές, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Φωκίδος.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Αθήνα 984.

0: μιλήσαμε για κληρονομιές, να μιλήσουμε για κύρια κατοικία, για την ακρίβεια να μιλήσουμε για την προστασία της στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Θάνο Πασχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, ξεκίνησε από χθες, ενεργοποιήθηκε από χθες η νέα νομοθετική ρύθμιση η οποία παρέχει στους δανειολήπτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση οφειλών για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής του υπολείπου του στεγατσικού στους δανείου, όπως πολλές και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής και κούρεμα των προστασίων ακόμα. Υπό μία όμως προϋπόθεση, υπό έναν όμως όρο. Να ρευστοποιήσουν μέσω πληστηριασμών μέρος ή ολόκληρη την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους και με τα χρήματα που θα εισπράξουν να αποπληρώσουν σημαντικό μέρος από τις δανειακές τους υποχρεώσεις είτε σε τράπεζες είτε σε εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, δηλαδή όπου βρίσκεται το δάνειό τους. Με τον τρόπο αυτό προστατεύουν κατά πρώτο την κύρια κατοικία τους από πληστηριασμό ή κατάσχεση από τους πιστωτές, είτε πρόκειται για τράπεζα είτε για εταιρεία διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, και κατά δεύτερον θα έχουν ευνοϊκότερους όρους, δηλαδή στην αποπληρωμή του υπολείπου του δανείου. Μιλάμε για χαμηλότερες και περισσότερες μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φτάνουν τις έως 240 μηνιαίες δόσεις, και από την άλλη και κούρεμα προς αυξήσεων βέβαια για την αποπληρωμή του υπολείπου του στεγαστικού τους δανείου. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τα ισχυούντα με τον εξοδικαστικό μηχανισμό? Έχει να κάνει κυρίως με τον υπολογισμό της ρύθμισης. Στην αντιπρόταση των πιστωτών, δηλαδή των τραπεζών, παραδείγματος χάρη, για τον υπολογισμό του αριθμού και της αξίας των μηνιαίων δόσεων που βγαίνει για μια οφειλή, θα λαμβάνεται υπόψη στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον δανειολήπτη και οφείλεται μαζί ως κριτήριο μόνο η αξία της κύριας κατοικίας και όχι ολόκληρη η ακίνητη περιουσία, όπως ισχύει σήμερα για όσους εντάσσονται στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σήμερα γίνει όσοι μπαίνουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό δέλα και έχουν μια ωφελή, παραδείγματος χάρη στο δημόσιο ή σε μια τράπεζα, λαμβάνεται υπόψη για να βγουν οι δόσεις που θα πληρώσουν και οι όροι, ευνοϊκοί όροι, τα κέρδη τους, είδε το κούρεμα ακόμη προσαφήσεων κτλ. Ολόκληρη η ακίνητη υπηρεσία, άρα δηλαδή τι τους αναλογεί, τι είναι, έχουν δυνατότητα να πληρώσουν. Κάποιος που έχει πολύ μεγάλη ακίνητη υπηρεσία, είναι λογικό μπαίνοντας αυτή να πληρώνει
2: μεγαλύτερες δόσεις
1: και λιγότερες. Ακριβώς. Τώρα, με βάση αυτή τη ρύθμιση, αυτό που είναι ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό είναι, πρέπει να το πούμε, ότι δεν θα είναι ο δανειολήπτης αυτός που θα αποφασίζει μονομερώς ποια ακίνητα θα πουλήσει. Αφού υποβάλει την αίτηση, οι πιστωτές, δηλαδή μιλάμε για τράπεζες ή τους servicers, μπορούν να καταθέσουν αντιπρόταση με τα κίνητα που θα βγουν σε πληστηριασμό, ώστε να ικανοποιηθούν καλύτερα οι απαιτήσεις τους.
2: Ναι, αυτό μπορεί να μην αρέσει στους.
1: Αυτό δεν είναι και εύκολο.

0: Άσε, να ούτε θα αρέσει να πληρώσει, να μπει ο άλλος στη διαδικασία να βγάλει σε πληστηριασμό την υπολοιπία κίνητη περιουσία. Ούτε αυτό είναι καλό, βέβαια, γιατί
1: προφανώς,
0: είναι φοράκι. Η κόπερα φοράκι, σοχικά κτλ.
1: Φαντάζομαι στην επιλογή του ακινήτου οι δανειολήπτες υποδεικνύουν τα λιγότερο.
0: Τα λιγότερο χρήσιμα για αυτούς. Αλλά και τα χαμηλότερες αξίες πολλές φορές αυτά, ξέρεις.
1: Mm-hmm.
0: Το ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που υπογραφεί η σύμβαση και ενεργοποιηθεί, προστατεύεται όμως η μονοκύρια κατοικία και παγώνει κάθε πληστηριασμό σε εγγραφή υποθήκης κτλ. Πάντως αυτά ισχύουν κατά γράμμα εφόσον τηρούνται οι όροι. Άλλος έρευνε η προστασία του σπιτιού και προβλέπεται μάλιστα και τα ποσά που θα είχαν ρυθμιστεί με τη σύμβαση. Δεν θα μπορούν στη συνέχεια να ρυθμιστούν εκ νέου με μια νέα αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο, και ώρα για αθλητισμό. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης είναι μαζί μας. Προετοιμασία της Εθνικής για το Nations League. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αθηνά, χωρίς προβλήματα η πρώτη προπόνηση των διεθνών στο Ρέντι, με τους ποδοσφαιριστές όμως που αγωνίστηκαν το Σαββατοκύριακο να πραγματοποιούν έτσι ένα πιο ελαφρύ πρόγραμμα, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά. Το κλίμα είναι καλό, όλοι οι παίκτες είναι, ξέρεις, έχουν την καλή διάθεση και δείχνουν καλή διάθεση εν ώψη των δύσκολων, πάρα πολύ δύσκολων αναμετρήσεων με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Και φυσικά να πούμε ότι είναι πλήρης η εθνική, γιατί και ο Καρέτσας είναι, έτσι, ο Καρέτσας ο οποίος αγωνίστηκε μάλιστα και στο πρωτάθλημα με την Dortmund, και Τζόλης και Παυλίδης που βάζει συνέχεια γκολ, και ο Κοστούλας και ο Τζολάκης. Νομίζω ότι υπάρχει ένα υλικό το οποίο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρέπει να το εκμεταλλευτεί για να παρουσιάσει όσο το δυνατόν μια καλύτερη εικόνα. Φυσικά ο στόχος της εθνικής είναι αρχικά η Σερβία, να κερδίσει τη Σερβία, έτσι, και από εκεί και πέρα στο γήπεδο της Τούμπας να πάρει ό,τι μπορεί απέναντι στα δύο θηρία, Ολλανδία και Γερμανία. Από την άλλη μεριά έχουμε τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Μίλτον Βιέρα. Όσοι τον ήξεραν από παλιά, έφυγε στη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977, τρία πρωταθλήματα, δύο κύπελλα. Στη συνέχεια και για δύο χρόνια, από το 1977 μέχρι το 1979, είχε παίξει με την φανέλα της ΑΕΚ. Στο μπάσκετ η Μακάμπι Τελ Αβίβ δηλώνει ως έδρα της, από ό,τι φαίνεται, την Κύπρο. Υπήρξαν επαφές του ισχυρού άνδρα της Μακάμπι, του Σιμών Μιζράχη, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλού. Άρασε πολύ υψηλό επίπεδο οι συνομιλίες. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον της Ισραηλινής ομάδας να χρησιμοποιήσει την Κύπρο ως έδρα της και για τα εντός έδρας παιχνίδια της Ευρωλίγκας, και θα χρησιμοποιήσει και το Σπύρος Κυπριανός στη Λεμεσόητη και το Τάσο Παπαδόπουλος στη Λευκοσία. Στο τένις Μαρία Σάκαρη.
3: Παίζουμε σήμερα, νομίζω.
1: Εμείς η Σάκαρη.
2: Για να το λέμε σωστά όπως πρέπει. Λοιπόν, η Σάκαρη στο 500 της Σιγκαπούρης θα παίξει το μεσημέρι κόντρα στην 21 ετών Τσέχα και νούμερο 161 την Λίντα Φρουφίρντοβα, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 3 με 3.30, Nova Sports 6 μετάδοση. Η νικήτρια θα αντιμετωπίσει στη φάση του 16 την ΝΑΟ Χιμπίνο. Ένα χθες, Σάκαρη και Βέκιτς στο διπλό ιτήθηκαν από το νούμερο 3 του ταμπλό με 7-5 και 6-1. Ενώ τέλος η Ισπανία φροντίζει από τώρα στο ποδόσφαιρο, η εθνική ομάδα της Ισπανίας, να έχει την ησυχία της. Έδεσε για τα καλά τον προπονητή της, ο Λουίς Ντελαφουέντε. Είχε συμβόλαιο μέχρι το 2028, το επέκτηνε και υπογράψανε μέχρι το 2032.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πούμε ότι έχουμε μία αλλαγή του καιρού από σήμερα μέχρι και αύριο. Οπότε για σήμερα εδώ στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία λίγο πιο χαμηλά σε σχέση με χθες. Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 27 βαθμούς.
3: Σαν σήμερα το 1994 μπήκε στη ζωή μας, έχω την αίσθηση, η πιο δημοφιλής τηλεοπτική παρέα και κατά τη διάρκεια χρόνων, και για το τι κάναμε τα Σαββατοκύριακά μας και όχι μόνο, και για το τι βλέπαμε μετά στις πλατφόρμες. Γενικώς ήταν μια σειρά που ήξερες ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό, ρε παιδί. Ήταν πάρα πολύ.
1: Σου φτιάχνε το κέφι.
3: Ακριβώς αυτό.
1: Φτιάχνει ακόμα, γιατί ακόμα.
3: Προφανώς ναι. Και τότε το τραγούδι των τίτλων ήταν ένα κομμάτι 45 δευτερολέπτων για γέμιζο. Εμείς τα ραδιόφωνα το παίρναμε και το παίζαμε σε επανάληψη, επανά σε λούπα, έτσι ώστε να πιάσει τρίλεπτο. Τελικά οι Ρέμπραντς το πήραν. το έκαναν κανονικό τραγούδι, τρίλεπτο δηλαδή, και μπορούμε να το απολαύσουμε. Σαν σήμερα τα φιλαράκια έκαναν πρεμιέρα στην Αμερικανική τηλεόραση.
1: Και με το I'll be there for you των Friends ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορλίδα που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Από τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Λίλιαν Ξύλου και τον Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια του Δελτίου. Καλή σας ημέρα.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: τη σιωπή.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 40% φθηνότερα 2,69. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

σοφιστία, σύσταση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ, που το ίδιο άγχος σε

στο σιρτάρι, χρόνια τώρα ξεχασμένη. Ήταν ένας Ινδιάνος με ένα τόξο πλαστικό και ένα βέλος με βεντούζα σαλιωμένη.

φωτογραφία την κρατώ σαν φυλαχτό και τη βάζω στην καρδιά μου πριν να φύγω. Ήταν ένας πιτσιρίκος που μου έμοιαζε θαρό και μου είπε πως

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

맞은 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결코

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 40% φθηνότερα 2,69. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα, με την Εμίνα επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσής του. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα ως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στην Αττική είναι αισθητή από το πρωί πτώση της θερμοκρασίας, ενώ εδώ και μισή ώρα καταιγίδα πλήττει αρκετές περιοχές και το κέντρο της Αθήνας. Η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της 19χρονης φοιτήτριας Μάρθης Ψαροπούλου που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καταθέτει σήμερα στη δίκη για την πολύ νεκρή υπόθεση. Η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε την κατάθεσή της με το ζήτημα των παρεμβάσεων στο χώρο της σύγκρουσης. Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας, να δώσει απαντήσεις σε εμάς που δεν τρώμε το κουτόχορτο των ελαίων σιλικόνης, κατέθεσε η κυρία Καριστιανού, ενώ επεσήμανε και το θέμα των εκταφών που ζήτησαν κάποιοι συγγενείς θυμάτων ένα χρόνο πριν. Η κυρία Καριστιανού τόνισε πως διατηρεί αμφιβολίες αν τα ανθρώπινα μέλη που βρίσκονται στο φέρετρο που της παρέδωσαν είναι της κόρης της. Η διαδικασία συνεχίζεται με ερωτήσεις συνηγόρων προς την κυρία Καριστιανού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, άφησε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Για τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί, η κυρία Δημογλίδου δήλωσε ότι για την αστυνομία η εμπλοκή τους έχει προκύψει από την αρχή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο βαθμός ευθύνης τους αποτελεί ζήτημα που θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Η κυρία Δημογλίδου διευκρίνησε ακόμη ότι δεν είχε καταγραφεί στην αστυνομία κάποια επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο ούτε πριν ούτε μετά το περιστατικό. Εργαζόμενοι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης, καταθέτουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, υπάρχουν αποκλίσεις στις καταθέσεις τους προανακριτικά. Η ενεργειακή κρίση, μεταξύ άλλων, θα βρεθεί στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος εκτιμάται ότι θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου, αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ασκώντας του πιέσεις για τη σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία μετά και το ουκρανικό χτύπημα που έθεσε εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα ο Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Θα πούμε με στένο στους αντιπάλους μας ότι παρόλες τις αδικίες και τις ανισότητες, ο Ιρανικός λαός άντεξε, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος εν ώψη της ομιλίας του στον ΟΗΕ. Αν οδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία μέρα. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Ανακοίνωσή του ο τομέαρχης ενέργειας του κόμματος Φραγκίσκος Παρασύρης κατηγορεί την κυβέρνηση καθώς όπως αναφέρει προετοιμάζει μέτρα ώστε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα νοικοκυριά δεν χρειάζονται μπαλώματα τελευταία στιγμή, τονίζει Χαριλάου Τρικούπη και ρωτά μεταξύ άλλων πόσα επιπλέον έσοδα έχει σπράξει το δημόσιο από τον ΦΠΑ στις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Σε βίντεο σκοπημένο μήνυμα του ζητά την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας τον Αλέξη εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Προανήγγειλε δε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτή την οφειλή καλούνται να διορθώσουν εφόσον χρειάζεται ως τις 30 Οκτωβρίου τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων MyCar, προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει δράσεις των νέων για το κλίμα μέσα από το Youth Climate Action Fund των Bloomberg Philanthropies. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, νέοι και νέες 15-24 ετών που ζουν ή δραστηριοποιούνται στην Αθήνα καλούνται να γίνουν συμμέτοχοι ώστε η πόλη να γίνει πιο πράσινη, βιώσιμη, κλιματικά δίκαιη και ανθεκτική. Ο Δήμος Αθηναίων εδώ και τρία χρόνια στηρίζει έμπρακτα τη δημιουργικότητα και την ενεργή συμμετοχή των νέων. Φέτος διαθέτουμε επιπλέον πάνω από 40.000 ευρώ με επιχορηγήσεις από 4.000 ευρώ ανά ομάδα και την υλοποίηση πρωτοβουλειών που μπορούν να κάνουν την πόλη πιο πράσινη και ανθεκτική, είπε ο Χάρης Δούκας, προσθέτοντας: θέλουμε στους νέους πρωταγωνιστές, όχι απλώς θεατές των αλλαγών στην Αθήνα. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας για να υπογράψουν συμφωνία που θα δίνει στις ΗΠΑ μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και θα μπορούσε να βάλει τέλος σε μια αντιπαράθεση σχετικά με το ευρισκόμενο σε στρατηγική θέση και πλούσιο σε μεταλλεύματα νησί. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν, η Ντάμε Σπαθή.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.
3: Ντάμες σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
4: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό σας μεσημέρι.
5: Χαίρετε, χαίρετε.
4: Κουμάντου.
5: Παρακαλώ.
4: Θέλεις να μιλήσουμε για styling? Όχι, δεν είμαστε αυτή η εκπομπή, αλλά ναι. Θέλω
5: να... Μήπως θες να μιλήσουμε για το styling τη μέρα της βροχής?
4: Ναι, θέλω να κρίνεις την, το styling το σημερινό.
5: Εντάξει, το δικό σου.
4: Το δικό μου, το δικό μου.
5: Είναι λίγο, είναι λίγο καλύτερο από το λευκό παντελόνι που έχεις βάλει άλλη φορά. Είναι ροζ.
4: Είναι ροζ, είναι μαντήλι μακριός κάτω ζώνη.
5: Ναι.
4: Είναι δεδομένο ότι είναι το απολύτως λάθος. Δεν έχω ομπρέλα, δεν έχω σακάκι, δεν έχω μπουφάν.
5: Είστε δημοσιογράφος, εσείς βλέπετε τα δελτία.
4: Είμαι η μοναδική που όταν έρχεται η ώρα του καιρού φεύγω.
5: Να είπαμε χθες εδώ από την εκπομπή.
4: Ναι.
5: Ότι θα αλλάξει ο καιρός.
4: Ναι.
5: Που λέγαμε ότι θα αλλάξει ο καιρός και με τον κύριο Λεχουρίτη που
4: ναι.
5: το είπαμε. Ναι. Τίποτα.
4: Τίποτα. Πέρασε. Ότι ποιος ασχολείται με τον καιρό.
5: Μάλιστα.
4: Με αυτά και με άλλα την πατάω κάθε φορά.
5: Τι να σου πω.
4: Σου λέω, άρχισε να βρέχει, τάχτηκα. Λέω, καλά, εντάξει.
5: Κοίταξε, εγώ βγήκα το πρωί πολύ νωρίς γιατί είχα να κάνω μια εξέταση. Και είδα τη δροσούλα. Όχι, εντάξει, κανονικά βγήκα. Απλώς βγήκα με ανοιχτό παπούτσι. Όχι κλειστό. Μετά λέω, θυμήσου μετά που θα ξαναβγείς ότι δεν είναι γι' αυτό. Μέχρι εκεί το πήγα.
4: Λοιπόν, το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας, το styling να είναι βροχής. Τι σημαίνει αυτό, κλειστό παπούτσι, καμιά ομπρέλα.
5: Ομπρέλα οπωσδήποτε.
4: Ούτε άσπρα λευκά τζιν και λοιπά, άσπρα ροζ τζιν και λοιπά. Κανονικά, ξέρετε εσείς. Αυτά που δεν ξέρω εγώ δηλαδή. Κατά τα άλλα, όλα καλά.
5: Ναι, εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Όλα καλά. Στον πλανήτη γενικώς, όχι.
4: Στη χώρα γενικώς, ούτε.
5: Ούτε.
4: Στην πόλη.
5: Εντάξει.
4: Όχι,
5: όλα
4: εύκολα.
5: Σχετικά είναι.
4: Όλα είναι σχετικά.
5: Ναι, όλα είναι πολύ σχετικά. Είναι αναλόγως τι θες να κάνεις στην πόλη. Δηλαδή, με τώρα έχει μια σχετική κίνηση, επειδή βρέχει και όλο πάνω πολύ αργά. Εγώ είδα σε στενούς δρόμους που χρειάστηκε να μπω για να κόψω, για να αποφύγω την κίνηση από τους πολύ κεντρικούς, σχεδόν πλημμυρισμένους. Με πολύ λίγη βροχή. Δηλαδή, εκεί στους πρόποδες του Λυκαβητού, στις παρυφές των Εξαρχείων, μπήκα για να κόψω. Είχε μια δυσκολία για τους πεζούς.
4: Ωραία, δεύτερο κοινωνικό μήνυμα. Λοιπόν, βγαίνουμε, φυσικά και βγαίνουμε στην πόλη. Δεν θα κλεινόμαστε λόγω μιας βροχής, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και εντυμένοι καλά. Ενώ βάσει της εποχής και της συνθήκης.
5: Σε ένα αντιανεμικό
4: και
5: κάτι,
4: με δεδομένο
5: κάτι,
4: ότι
5: κάτι.
4: Μπορεί σήμερα να έχει μια καθυστέρηση μεγαλύτερη στους δρόμους, αν κινείστε με το αυτοκίνητο ή με μέσα μεταφοράς, όχι τροχιάς.
5: Ναι, εντάξει, τροχιάς είναι εντάξει. Στην ώρα τους.
4: Αυτά για το ξεκίνημα. Θέλω πολύ γρήγορα να φύγουμε από τα εισαγωγικά που λέμε
5: ναι,
4: συνήθως.
5: Ναι,
4: δεν θέλω
5: γιατί...
4: να σε πειράξω καν. Δηλαδή
5: γιατί
4: θέλω πάρα πολύ να ακούσουμε το τραγούδι που θα παίξει τώρα, αμέσως. Mm-hmm. Και πάνω στο οποίο θα κάνω και το διαγωνισμό της μέρας. Να το βάλω.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Να το βάλω.
5: Να το βάλω.
4: Πάμε.

0: Μα του κατάλαβες.
1: Κατάλαβες.
0: Ωραία. Θες να πούμε τώρα το διαγωνισμό.
1: Εννοείται.
0: Βιβλίο της ημέρας. Της Τζίνας Πούλου. Γεννήθηκες για να τραγουδάς. Πώς η επιστήμη της φωνής μεταμορφώνει τον εγκέφαλο και την ψυχή. Από τις εκδόσεις Keybooks. Τι μας λέει αυτό το βιβλίο. Μας λέει ένα πράγμα που πολύ, με πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη είχα διαπιστώσει όταν είχα βρεθεί για επαγγελματικούς λόγους σε ένα συνέδριο φωνής. Το ότι δηλαδή το να... η φωνή δεν είναι μόνο ένα όργανο επικοινωνίας, και το να τραγουδάς δεν είναι απλά έχω μια ωραία φωνή και λέω ένα τραγούδι. Δεν είναι μόνο απλά η έκφραση των βαθύτερων συναισθημάτων. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος που μπορεί και σου αλλάζει ολόκληρη τη ζωή, την ψυχική διάθεση, τη δυναμική. Είναι πραγματικά αξίζει τον κόπο να γνωρίσει κανείς τις δυνατότητες αυτής της ευκαιρίας να τραγουδάς, γιατί το καλή φωνός δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι εντάξει. Μία ικανότητα της φωνής.
1: Να.
0: Το να τραγουδάς όμως δεν σχετίζεται με το καλή φωνό.
1: Ναι, προφανώς.
0: Καθόλου. Ποτέ δεν θα ξανατραπώ κουμάντου. Ποτέ. Θα τραγουδάω δυνατά όπου και να βρεθώ. Τρόμαξες. Ναι.
1: Εντάξει, θα κάνω βουβό πόνο εγώ για να κρατάω
0: λοιπόν,
1: την ισορροπία.
0: Η Τζίνα Πούλου θα μας εξηγήσει, συγγραφέας του βιβλίου, απολύτως ειδική πάνω στο θέμα, θα μας εξηγήσει στο τέλος γιατί τραγουδάμε, γιατί δεν τραγουδάμε μόνο για να περνάμε καλά, αλλά τραγουδάμε για όλες αυτές τις δυνατότητες που προσφέρει το τραγούδι στην διαμόρφωση του ψυχισμού και του εγκέφαλου μας.
1: Λέξη κλειδί.
0: Τραγουδάς.
1: Τραγουδάς ή τραγούδι.
0: Τραγούδι.
1: Τραγούδι. Λοιπόν, λέξη κλειδί είναι τραγούδι. Γκάμα σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες. Στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και τραγούδι. Αλλιώς στο Viber του σταθμού 6948-984-984.
0: Και καλωσορίζω τη Βάσο και τον Γιώργο. Ή και ένα ψάρις, μας λέει ο Γιώργος. Ναι, συμφωνώ και σε αυτό και σε αυτό. Πραγματικά. Και Βάσο, καλό μεσημέρι, αγαπητοί μας.
1: Χαίρετε. Έχουν αρχίσει, έρχονται μηνύματα.
0: Ναι,
1: διάβασα τα δύο, τα ξέρω, τα πούμε τα υπόλοιπα μετά.

0: από τους ήχους αυτού του τραγουδιού θα καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μιχάλη Γουδή, διευθυντή του Ιδρύματος Heinrich Bell από το γραφείο της Θεσσαλονίκης, για να κουβεντιάσουμε αυτό που λέει το τραγούδι του Leonard Cohen, βέβαια υπό την σημερινή συνθήκη, πώς πήραμε το Βερολίνο. Το πήρε το Die Linke, το αριστερό κόμμα της Γερμανίας, μάλιστα σε μια απίστευτη αντιδιαστολή με μια τάση πανευρωπαϊκή ανόδου της ακροδεξιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γουδή.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και με βρίσκεται και στο Βερολίνο παρεμπιπτόντως.
2: Α, τέλεια.
3: Ωραία, πώς είναι το κλίμα λοιπόν στο Βερολίνο, να αρχίσουμε από αυτό μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής.
1: Δεν είναι τρομερά ενθουσιώδες, είναι μάλλον συγκρατημένο, γιατί ακόμη δεν ξέρουμε και το τελικό αποτέλεσμα, με την έννοια ποιο
3: θα γίνει με τις συνεργασίες.
1: Οπότε πάντως αυτό που είναι δεδομένο και σίγουρα καταγράφεται είναι το ότι επιβλήθηκε αυτή η ατζέντα από το κόμμα της αριστεράς, ή δηλαδή η ευρύτερη ατζέντα για το πώς μπορεί να γίνει το Βερολίνο πάλι οικονομικά προσιτό. Αυτό ήταν δηλαδή και το μότο που έβλεπε κανείς σε όλες τις αφήσεις αν περπατούσε στην πόλη. Make Berlin affordable again, γενικότερα, και στο επίκεντρο φυσικά το στεγαστικό ζήτημα, το οποίο σε μια πόλη που αξίζει να το πούμε αυτό και σε επίπεδο στατιστικών στοιχείων, το 85% περίπου του πληθυσμού νοικιάζει και μόνο το 15%
3: έχει
1: ιδιοκατοίκηση. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πώς μπορεί κανείς να ελέγξει την αγορά των ενοικίων.
3: Μάλιστα.
1: Άρα υπήρχε σίγουρα πάτημα, ανταποκρίθηκε δηλαδή η ατζέντα του κόμματος. Είχαμε δει κάτι αντίστοιχο σε μικρότερο βαθμό, αλλά σίγουρα καταγράφηκε ως τάση και στις ομοσπονδιακές εκλογές που είχαν γίνει περίπου 2 χρόνια νωρίτερα. Άρα βλέπει κανείς ότι σίγουρα ο κόσμος εκεί που βλέπει ότι προσπαθούν να ακούσουν τα πραγματικά του προβλήματα, και αυτό και σε επίπεδο καμπάνια.
3: Και δείχνει και μια συνέπεια συνέβη, έτσι 2 χρόνια μετά, όταν συνεχίσει να είναι, ας πούμε, στην ατζέντα ξανά του ίδιου σχηματισμού.
1: Φυσικά. Και πήγανε πολύ, νομίζω, και σε επίπεδο καμπάνια και κοντά στον κόσμο, πήγανε γειτονιά-γειτονιά, μπόρεσαν έτσι πραγματικά να φουγκραστούν. Τις ανάγκες δεν είναι και πολύ δύσκολο, βέβαια, να κοιτάξει κανείς και τις τιμές εδώ πέρα.
3: Εντάξει, το θέμα είναι να θέλει να δει όμως.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι και σε όλη την Ευρώπη είναι οφθαλμοφανές ότι έχουμε μια βαθιά στεγαστική κρίση, αλλά οι αντιδράσεις που υπάρχουν από τα κόμματα και τους φορείς της εξουσίας γενικά σε τοπικό ή σε εθνικό επίπεδο είναι τουλάχιστον ανεπαρκής.
0: Επίσης, ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι το ότι πολλοί νέοι άνθρωποι πήγαν στις κάλπες.
1: Σωστά, πρώτη φορά ψήφισαν 16χρονοι και 17χρονοι. Συνολικά είχαμε πολύ ψηλή συμμετοχή. Αυτό καταγράφεται ως κοινό σημείο και στις 3 τελευταίες εκλογές που έγιναν στη Γερμανία και στη Σαξονία και στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο. Κοντά στο 75%, 74% και κάτι ήταν στο Βερολίνο. Αυτή η πολύ μεγάλη συμμετοχή βέβαια δημιούργησε μια εικόνα στο Βερολίνο πολύ διάσπαση, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή έχει μεν περίπου 25% η αριστερά, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολλά κόμματα τα οποία βρίσκονται σε μια κατάσταση από το 12 μέχρι το 16% που δεν επιτρέπει ακριβώς να χαρακτηριστεί κάποιος έτσι μεγάλος νικητής. Σίγουρα θα δούμε τελικά ποιος από τους 2 βασικούς πιθανούς συνδυασμούς θα είναι αυτός που θα επικρατήσει. Δηλαδή αριστερά
3: με τους πράσινους και το SPD,
1: ακριβώς, ή και ο CDU με τους πράσινους και το SPD. Δεν νομίζω ότι θα είχε, δεν νομίζω ότι περισσότερες πιθανότητες.
3: Και να μείνει εκτός τελείως του Die Linke.
1: Υπάρχει ως το τραπέζι, γιατί βγαίνει σε επίπεδο εδρών. Αλλά δεν το πιστεύω ότι αυτό θα είναι το σενάριο που τελικά θα προχωρήσει. Πρέπει να δούνε και σε επίπεδο διαπραγματεύσεων πώς θα τα βρούνε καλύτερα από ό,τι ήταν στην προεκλογική καμπάνια τα πράγματα.
0: Κύριε Γουδή, αν ανοίξουμε την εικόνα όμως, αν φύγουμε δηλαδή από το Βερολίνο, η εικόνα υπόλοιπη όσον αφορά τουλάχιστον μέχρι τώρα τις εκλογές στη Γερμανία, είναι εικόνες μεγάλης ενίσχυσης της ακροδεξιάς.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα και αξίζει να σταθούμε λίγο και στις άλλες εκλογές που έγιναν την Κυριακή στο Μεκλεμβούργο, γιατί εκεί δεν θα είναι τελικά το AfD αυτό που θα κυβερνήσει με βεβαιότητα, δηλαδή άλλοι θα κάνουν συνασπισμό, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα κρατήδιο στο οποίο δεν θα υπάρχει δημοκρατική αντιπολίτευση. Το μόνο κόμμα που θα κάνει αντιπολίτευση θα είναι το AfD. Αυτό είναι εξίσου προβληματικό.
0: Πολύ προβληματικό, φυσικά.
1: Σε μια τέτοια συνθήκη και σε ένα κρατήδιο βεβαίως που το CDU, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Μέρτ, μένει οριακά μεν εκτός βουλής εκεί. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι μια συνθήκη που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί.
3: Είναι μια κρίση σε εξέλιξη στο CDU τώρα, να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια ο ίδιος είπε ότι δεν παρατείται.
1: Ο ίδιος είπε ότι δεν παραιτείται σήμερα, αλλά προχωράνε νομίζω αρκετά γρήγορα οι εξελίξεις. Δεν λέω ότι θα είναι άμεσο κάποιο γεγονός, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι τόσο ρευστό το σκηνικό, η Γερμανία συνολικά νομίζω και σε κάπως φιλοσοφικό επίπεδο ψάχνει μια κατεύθυνση. Δηλαδή δεν είναι μαθημένη η χώρα να αντιμετωπίζει κρίση αυτού του βάθους και αυτής της σοβαρότητας με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη. Επομένως η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν έχει τη σταθερότητα η οποία θα της επέτρεπε να έχει υπό τον έλεγχό της αυτές τις εξελίξεις. Θα δούμε. Και έχει σπάσει και το ταμπού των πρόωρων εκλογών με την προηγούμενη κυβέρνηση. Επομένως δεν θα μπορούσε να το αποκλείσει κανείς αυτό.
0: Οι εξελίξεις είναι ανεξάρτητες, έχουν δυναμικές που είναι ανεξάρτητες από την επιθυμία των προσώπων, έτσι, των πολιτικών υποκειμένων, θέλω να πω. Το τι θέλει αυτή τη στιγμή ο καγκελάριος, το τι μπορεί να συμβεί, μπορεί να έχει μια τεράστια απόσταση εν της πράγμασης λόγω των εξελίξεων.
1: Πάντως για να επιστρέψω λίγο στο σχόλιο σας, που νομίζω είναι πολύ εύστοχο για τον άνοδο του ΑΕΦΔ, δεν αφορά μόνο τη Γερμανία προφανώς, έτσι, γιατί αυτές τις συζητήσεις κάνουμε ακριβώς αυτές τις μέρες στο Βερολίνο για τη δικτύωση του ΑΕΦΔ και σε άλλες χώρες και γενικώς εθνικά πλαίσια, τα οποία ίσως δεν θα τα περίμενε και κανείς, ας πούμε. Προσπαθούν δηλαδή και αυτό το best practice που χτίζουν και βλέπετε ότι είναι επιτυχημένες οι καμπάνιες, να το εξάγουν.
3: Γιατί έτσι θεωρείτε ότι δεν το περιμέναμε?
1: Δεν περιμέναμε ποιο?
3: Την άνοδο του ΑΕΦΔ και την σχέση.
1: Όχι,
3: και
1: δεν,
3: τη συνεργασία.
1: Δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να το περιμένει κανείς. Φυσικά θα
3: θέλω
1: το
3: να
1: περιμένει,
3: πω ότι
1: γιατί
3: εδώ και χρόνια βλέπουμε ότι οι πολιτικές που ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομική στενότητα, και όταν δεν αποφασίζουν οι κεντρικές κυβερνήσεις να ασχοληθούν με τα επιμέρους προβλήματα της καθημερινότητας, οθεί τον κόσμο σε αντισυστημικά, σε πολλά εισαγωγικά αντισυστημικά κόμματα τύπου ΑΕΦΔ.
1: Ναι, και επίσης στη Γερμανία βεβαίως υπάρχει και η άλλη διάσταση, γιατί βεβαίως από εκεί ξεκίνησε και το πράγμα, την πρώην Ανατολική Γερμανία. Βλέπουμε σήμερα πολύ ξεκάθαρα τις μακροπρόθεσμες συνέπειες μιας άνησης επανένωσης που έγινε. Δηλαδή δεν είναι ότι εκεί ο βασικός λόγος είναι η μετανάστευση για να ψηφίσει κανείς τόσο μαζικά ΑΕΦΔ, αλλά υπάρχουν πολύ βαθύ λόγοι που έχουν να κάνουν και με κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην περιοχή. Θα ήθελα να σας προτείνω να διαβάσετε τώρα που θα εκδοθεί στα ελληνικά το βιβλίο του Στέφεν Μάου «Άνισα Ενωμένη». Θα έχουμε τη χαρά να το παρουσιάσουμε και στην Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου με τον ίδιο τον Μάου, που είναι ένας πραγματικά σπουδαίος διανόμενος στη Γερμανία και κοινωνιολόγος, και προσπαθεί ακριβώς να αναλύσει αυτούς τους βαθύτερους λόγους που είχαν παραμεληθεί για πάρα πολλά χρόνια στην πρώην Ανατολική Γερμανία και επέτρεψαν να διαμορφωθούν συνθήκες οι οποίες καθιστούν το έδαφος έφορο για μια τέτοιου είδους ιδεολογία, η οποία το μόνο που κάνει είναι να δείχνει στους ανθρώπους ότι τους ακούει, χωρίς να προσφέρει πραγματικά τίποτα όμως ως απάντηση στα προβλήματά τους. Άρα βρίσκουν ένα καταφύγιο στο θυμό, στην απογοήτευση και στην αποξένωση από τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί δεν υπάρχουν ατζέντες όμως.
0: Η πρώην Ανατολική Γερμανία, εκτός από το οικονομικό χάσμα, αυτή τη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με την πρώην Δυτική, υπάρχουν και άλλου τύπου διαφορές, θέλω να πω.
1: Καταρχήν ξεκίνησε το όλο πράγμα με ένα φοβερό δημογραφικό σοκ στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν επιτράπηκε να πάει κανείς στη Δυτική Γερμανία. Πάρα πολλοί κόσμος, νέος κόσμος, πολλές νέες γυναίκες εγκατέλειψαν τις περιοχές αυτές και πήγαν στη Δυτική Γερμανία. Και αυτό, παίρνω αυτό το στοιχείο και από αυτό το βιβλίο που σας λέω του Μάου. Και είναι μια κατάσταση η οποία δεν μακροπρόθεσμα, ας πούμε, βιώνει τις συνέπειές της, αλλά σήμερα, ας πούμε, σε πάρα πολλά μέρη της πρώην Ανατολικής Γερμανίας έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά πληθυσμού από άντρες που είναι σύγκλι και έχουν δουλειές κακοπληρωμένες και ψάχνουν να βρουν καταφύγιο, ας πούμε, στο θυμό και την απογοήτευσή τους. Είναι δηλαδή και κοινωνιολογικοί λόγοι που οθούν σε πολλές περιοχές, όπως ήταν η Σαξονία, ας πούμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα, τους ανθρώπους σε τέτοιες κατευθύνσεις. Και υπάρχουν εξελίξεις που τις έχουμε παρακολουθήσει στενά στην Ελλάδα, ας πούμε, μεγάλα κομμάτια σε περιοχές όπως η Σαξονία, είχαν κατοικίες οι οποίες έμειναν άδειες, έγιναν μαζικές, ας πούμε, κατεδαφίσεις, αλλάζει δηλαδή το σκηνικό εκεί πέρα. Αλλά το πώς τελικά λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές αγωνίες και οι προτεραιότητες των ανθρώπων, εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Γιατί δηλαδή δεν υπάρχουν ως προτεραιότητα και στα υπόλοιπα πιο, ας πούμε, συστημικά κόμματα, μιλήσουμε τους όρους που βάλαμε πριν, αντισυστημικά, συστημικά, γιατί δεν υπάρχουν πιο μπροστά στις ατζέντες τους αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος διαβίωσης βασικά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γουδί.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Ακροάτρια, η οποία λόγω ίωσης πάει να χάσει τη φωνή της και τώρα βλέπει πόσο πολύτιμη είναι. Παλιά μάλιστα λέει ήταν και σε χοροδία. Τώρα λέει τα έχει ξεχάσει αυτά.
4: Και
3: περαστικά να ευχηθούμε.
4: Πώς έγινε μετά τόσο χάλια, μου λες?
3: Εγώ ήμουν σε χοροδία.
4: Τι συμβαίνει μετά, μεγαλώνουμε?
3: Εγώ δεν είπα ότι είμαι χάλια. Απλώς δεν εκτίθεμαι.
4: Εγώ εκτίθεμαι κανονικά. Μου λένε όλοι είναι χάλια, τραγουδάς χάλια. Αλλά να σου πω κάτι, πάντο, όχι, δεν τσιμπάω. Τραγουδάω. Άμα ήταν μόνο για τους καλήφωνους, είναι όπως την οδήγηση. Δηλαδή, είναι μόνο, αν ήταν μόνο για τους πάρα πολύ έξυπνους, όσοι θα είχαν δίπλωμα.
3: Μερικές φορές θα έπρεπε λίγο και να περιοριστεί στην οδήγηση.
4: Αλλά θέλω να πω ότι και στο τραγούδι δεν θα μας στερήσουν την δυνατότητα αυτή. Ειδικά μετά από το «Γεννήθηκες για να τραγουδάς», το βιβλίο της ημέρας, Τζίνα Πούλου. Λεπτομέρειες που έχει επιστήμη.
3: Καταρχάς είναι πάρα πολύ εκτονωτικό. Εγώ σε αυτοκίνητο μόνο.
4: Μεταμορφώνει τον εγκέφαλο. Φυσικά, φυσικά. Επίσης.
3: Στο μπάνιο όχι. Συγγνώμη. Ακούω μουσική στο μπάνιο.
4: Συγγνώμη, δηλαδή σε όλα τα δύσκολα. Καλά, εγώ και εσύ μαζί.
3: Άστο.
4: Ας μην ανοίξουμε
3: τα χιλιόμετρα που έχουμε κάνει.
4: Ναι, τραγουδώντας. Πολύ δυνατά με ανοιχτά παράθυρα αυτοκινήτου.
3: Ναι, άστο. Πολλά χρόνια πριν.
4: Πριν από τρία. Τρία χρόνια κουμάντου, μην μπερδεύεσαι.
3: Όχι, όχι, δεν μπερδεύουμε, δεν μπερδεύουμε. Ωραία, λοιπόν, τι θα έχουμε μετά?
4: Θα πάμε μετά. Ναι. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Ναι, μετά τους τίτλους εννοώ.
4: Α, μετά τους τίτλους ειδήσεων έχω, θα πάμε. Θα πάμε εκεί που θολώνει το μυαλό, το θολωμένο μυαλό.
3: Α, ναι, που θόλωσε και μαχαίρωσε. Ναι. Θόλωσε και όλο στοιχείως είχε.
4: Είχε ένα μαχαίρι, είχε μετά θόλωσε. Ναι. Ξεκίνησε να πάει, αλλά είχε σουγιά.
3: Ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
4: Μπορεί να θολώσεις. Θυμίστε αυτό που είπες. Θα έρχομαι με διάφορα με στην τσάντα μου εδώ πέρα.
3: Αυτό όχι εγώ να το θυμηθώ. Οι άλλοι πρέπει να το θυμούνται. Γιατί μπορεί ξαφνικά να αρχίσουν να έχουν και άλλες σουγιάδες. Να
4: δηλαδή,
3: δω τι θα γίνει.
4: Ναι, αυτό το θολώνω.
3: Να δω τι θα γίνουμε εκεί.
4: Θολώνω και βγάζω ένα μαχαίρι από το πουθενά. Αυτό το θολώνω, ξέρεις γιατί πάει τώρα.
3: Ναι,
4: πάει
3: καλέ.
4: Για το δικαστήριο.
3: Ναι, καλέ, το εμβρασμό. Ναι, αλλά έκανε 400 χιλιόμετρα εμβρασμό. Τα έκανε και τα 400, δεν ξεθόλωσε πουθενά.
4: Τι να σου
3: Αθήνα,
4: πω τώρα.
3: Τι
4: να σου πω, εδώ άλλο χτυπάει με ρόπαλο.
3: Έλα τώρα, εντάξει.
4: Παιδιά, τι επέγινε εκείνο ο παλιό καλό τρόπο, χωρίζω αντίο για πάντα. Εγώ που δεν είμαι Σουηδέζα, όπως εσύ ποτέ. Ναι. Χωρίζω σημαίνει αντίο για πάντα. Την
3: ναι,
4: άλλη μέρα.
3: Εγώ, όχι, εγώ κρατάω σχέσεις.
4: Ναι. Η άλλη είναι πολύ φιλικό άτομο, Σουηδία.
3: Λοιπόν. Στοκχόλμης και Μάλμο εγωνία, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
4: Ναι, και αυτό ήταν πριν από 3 χρόνια. Φαντάσου
3: ναι, ναι, φαντάσου τώρα τι γίνεται.
4: Φαντάσου τώρα.
3: Λοιπόν, πάμε, τίτλοι ειδήσεων.
4: Λία Ιατρίδου εδώ, την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνή έως και αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Καταιγίδα έπληξε νωρίτερα την Αττική αισθητή από το πρωί η πτώση της θερμοκρασίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάσσα. Ενώπιον του ανακριτή καταθέτουν σήμερα εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αποκλήσεις στις προανακριτικές καταθέσεις του σύμφωνα με την κυρία Δημοκλίδου. Η ομιλία Τραμπ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Επιτάπητο στη Σύνοδο, η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας. Στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στο 2,21 το πετρέλαιο, νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Τις επόμενες ημέρες οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για τα καύσιμα όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσω Sky. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Οι οικογένειες δεν χρειάζονται πανηγυρισμούς επειδή γλιτώσαμε τα χειρότερα, τονίζει ανακοίνωσή του το Τομέαρχης Ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης. Στη ΔΕΘΟ που παρουσιάστηκε ο οικονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης, δεν ακούστηκε λέξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίζει. Η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της 19χρονης φοιτήτριας Μάρθης, καταθέτει σήμερα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε την κατάθεσή της με το ζήτημα των παρεμβάσεων στο χώρο της σύγκρουσης. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Παθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

0: 40 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Με την Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και την Ελευθερία Κουμάντου. Λέξη κλειδί τραγούδι. Ντάμα Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Η λέξη κλειδί είναι απαραίτητη μαζί με το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Αν σας βολεύει περισσότερο το Viber 6948-984-984.
1: Για το γεννήθηκες για να τραγουδάς της Τζίνας Πούλου, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Keybooks για το πώς η επιστήμη της φωνής μεταμορφώνει τον εγκέφαλο και την ψυχή. Να πω δύο λόγια για την Τζίνα Πούλου, γιατί εδώ δεν έχουμε κανένα wellness, ας πούμε. Είναι επαγγελματίας υψήφωνος, ολιστική vocal coach και σπούδασε φωνή στην Ελλάδα και στη Νέα Υόρκη με υποτροφίες Μαρία Κάλλας και Λίλια Μπουδούρη. Έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς και ασχολείται επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια ως ολιστική vocal coach σε κλασικό, musical και σύγχρονο τραγούδι στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παραδίδει σεμινάρια σε οργανισμούς και εταιρείες σχετικά με τη δύναμη της φωνής. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο και πραγματικά είναι, μας προσφέρει μια άλλη οπτική όχι μόνο της φωνής μας αλλά του ίδιου μας του εαυτού μέσα από το τραγούδι, μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε να αρθρώσουμε και εμείς μουσικολόγο ακόμη και όταν δεν είμαστε καλήφωνοι ή ειδικοί, διότι αν ήταν το τραγούδι μόνο για τους ειδικούς δεν θα το άκουγε και κανένας άλλος, θα ήταν μια ιστορία μεταξύ τους.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Θέλεις να συνεχίσουμε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τον τρόπο που κλείσαμε λίγο νωρίτερα.
0: Πριν τους τίτλους,
1: με το θόλωσα και τη σκότωσα και πάντοτε υπάρχει αυτό το άλοθη, την πατριαρχία, το ότι ένας άντρας σκοτώνει μια γυναίκα γιατί την αγαπούσε.
0: Καλά, άκουσα ξανά εχθές το απαράδεκτο. Μετά από τόσα χρόνια που γίνεται αυτή η συστηματική πια προσπάθεια να αλλάξουμε τη γλώσσα, να μιλάμε διαφορετικά σε δημόσια, άκουσα χθες ξανά στην τηλεόραση το έγκλημα πάθους.
1: Μα ναι, γι' αυτό σου λέω. Θόλωσε. Την αγαπούσε. Δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτήν. Και κάπου αυτό προσπαθεί τώρα να μπει μέσα σε μια δίκη που θα έρθει, γιατί.
0: Εντάξει. Δεν πειράζει, θα κάνει ισόβια θολωμένος, να κάνουμε.
1: Ναι, θα επιχειρήσει να μην είναι ισόβια επειδή είχε θολώσει. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι αυτά πια είναι παρελθόν. Βέβαια, κάθε δίκη είναι μια καινούρια δοκιμασία όσον αφορά τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Αλλά θα καραδοκούμε κι εμείς, θα είμαστε απ' έξω και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα διαχειριστεί ένα δικαστήριο σήμερα το... Είχα θολώσει και δεν ήξερα τι έκανα και την αγαπούσα πάρα πολύ. Η Μαρία Γκασούκα, ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέλος της πρωτοβουλίας κατά των γυναικοκτονιών και του δικτύου γυναικών συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, η φωνή της είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε και για την Ιγουμενίτσα, αλλά κυρίως με αφορμή την Ιγουμενίτσα, το ότι μετράμε τόσες γυναικοκτονίες ήδη μέσα στο 2026. Το ότι δεν γίνεται αποδεκτός νομικά ακόμη στη χώρα μας ο όρος γυναικοκτονία και τι σημαίνει αυτό, γιατί επιμένουμε κάποιοι υποστηρικτές αυτής της ανάγκης και βεβαίως να δούμε λίγο και όλο αυτό το πλαίσιο, ανέφερα εγώ τη λέξη πατριαρχία, να το δούμε γιατί υποτίθεται ότι εξελισσόμαστε, αλλά μήπως εξελισσόμαστε και σε μερικά πράγματα μένουμε απελπιστικά ίδιοι εντός της κοινωνίας. Κυρία Γκασούκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Ήταν τελείως αναγκαία. Χρειαζόμαστε αυτές τις προσκλήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί πραγματικά είναι τρομακτικό αυτό που συνέβη, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι τρομακτικός και ο τρόπος που συνέβη. Της έκοψε την καροτίδα, το φαντάζεστε. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι μέσα στο 26 έχουμε απίστευτες μορφές δολοφονίας γυναικών.
1: Εννοείται ότι και η βία είναι.
0: Είναι και η βία πια πολύ περισσότερη. Καλά, φτάνεις να σκοτώσεις έτσι κι αλλιώς, αλλά και ο τρόπος.
2: Όχι, αλλά ο τρόπος είναι φοβερός, είναι ασύλληπτος, αλλά δεν είναι μόνο τον τελευταίο καιρό. Θυμηθείτε πώς δολοφονήθηκε η Ελένη το Παλούδι. Το 2017 τυλιώσαν το πρόσωπο με ένα σίδερο και μετά ζωντανή την πέταξαν από τα βράχια μέσα στη θάλασσα. Είναι ασύλληπτο και Είναι για δεκαετίες, έχει καλλιεργηθεί από ανέκαθεν, από τότε που θεωρούσαμε σπουδαία τα εγκλήματα τιμής και επιβραβεύαμε το δράστη. Ξέρετε, έχουμε μια πολύ μακρά ιστορία γυναικοκτονιών και η Ελλάδα και η Νότια Ευρώπη. Δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο, mm-hmm. έχουμε τηλεοράσει και τα μαθαίνουμε, αλλά είναι μια πολύ μακρά και ένα κομμάτι πόνου της ιστορίας των γυναικών.
1: Ξέρουμε
2: ότι για δεκαετίες καλλιεργήθηκαν αντιλήψεις. Mm-hmm. Και αυτό το είπε και αυτός τώρα, που παρουσιάζουν τη ζήλια ως ένδειξη αγάπης, τον έλεγχο σαν έκφραση ενδιαφέροντος, την ανδρική κυριαρχία ως φυσιολογική συμπεριφορά. Άσε που πολλοί και πολλές από εμάς θεωρούν ότι η γυναικοκτονία αφορά ως πρόβλημα, ως γεγονός, αφορά μόνο τις γυναίκες. Είναι ένα σύγχρονο γυναικείο πρόβλημα. Δεν αφορά τους άντρες. Δεν αφορά την εκκλησία, παιδιά. Ούτε ένας δεσπότης, ανώτερος κληρικός δεν έχει βγει να καταδικάσει το φαινόμενο από τον Άμβωνα. Και βεβαίως, δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός, έχει βγει στα νέα με ένα φοβερό άρθρο εδώ και 2-3 χρόνια που λέει γιατί δεν πρέπει να μπει ο όρος γυναικοκτονία στον ποινικό μας κώδικα. Αντιλαμβάνεστε. Η
1: ναι,
2: κοινωνία δεν μπορεί να αντιμετωπίζει, οι γυναικοκτονίες μάλλον δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν ειδήσεις προκαλούν μια πρόσχερη συγκίνηση όπως έχουμε όλοι σήμερα και στην συνέχεια να εξαφανίζονται από τη δημόσια συζήτηση.
0: Μέχρι την επόμενη γυναικοκτονία, έτσι.
2: Βεβαίως. Πρόκειται για κορυφαίο κοινωνικό πρόβλημα. Αφορά την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα.
1: Ακριβώς.
2: Τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ισότητα και τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής.
0: Και δεν φτάνει
2: όταν
0: το πάνικ.
2: Όταν μια γυναίκα δολοφονείται επειδή αρνήθηκε να υποταχθεί, να επιστρέψει σε μια σχέση, όπως έγινε εδώ.
0: Είναι αυτό που λέμε, θα φοβόμαστε πια να τσακωθούμε, να εκφράσουμε μια διαφορετική άποψη ή να πούμε σε έναν άνθρωπο ότι εντάξει μέχρι εδώ ήταν φτάνει.
2: Μα εδώ όταν υπάρχει αυτό το φαινόμενο, δεν μην το ξέρετε μόνο το ίδιο το θύμα. Πλήττε το ολόκληρη κοινωνία και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Δεν γίνεται. Και αυτό το φαινόμενο, η αντιμετώπιση τους, πέρα από τις παραλήψεις, τις ελλείψεις και την άρνηση της πολιτείας. Άρνηση με επικεφαλής στον πρωθυπουργό της να δεχτεί το φαινόμενο και να το εντάξει στον ποινικό κώδικα. Χρειάζεται η συμμετοχή των ανδρών. Όχι ως θεατών, πω από τι τρομερό, αλλά ως συμμάχων. Η σιωπή απέναντι στο σεξισμό, ας πούμε στα υποτιμητικά σχόλια, συμπεριφορές ελέγχου και σε απειλές που δέχονται οι γυναίκες. Και βγήκε ένας ιερέας στη Βόρεια Ελλάδα και έλεγε ότι οι γυναίκες προκαλούν τον βιασμό τους. Δεσπότης, έλεγε αυτό το πράγμα από τον Άμβωνα.
1: Mm-hmm.
2: Αποτελεί έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται και ο μισογυνισμός και όλες οι μορφές έμφυλης βίας. Είναι τρομερό.
1: Κυρία Γκασούκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: άλλη πόλη.
1: Γεννήθηκες για να τραγουδάς. Ακόμη και ο τίτλος είναι μια πρόκληση για ερώτηση και έτσι θα ξεκινήσουμε με την προσκεκλημένη μας σήμερα στην άλλη πόλη, την Τζίνα Πούλου, συγγραφέα του βιβλίου «Γεννήθηκες για να τραγουδάς. Πώς η επιστήμη της φωνής μεταμορφώνει τον εγκέφαλο και την ψυχή» από τις εκδόσεις Keybooks. Κυρία Πούλου, χαιρόμαστε που σας έχουμε.
2: Και καλώς εγώ και μεσημέρι. Εγώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Λοιπόν, γεννηθήκαμε για να τραγουδάμε.
2: Σίγουρα γεννηθήκαμε για να τραγουδάμε, ναι. Έχουμε φωνή καταρχάς. Ξεκινάμε από αυτό. Mm-hmm. Και τη φωνή μας τη χρησιμοποιούμε ποικιλοτρόπως, αλλά πολύ περισσότερο έρχεται το τραγούδι σαν βιολογική ανάγκη. Γιατί πιάνουμε πολύ συχνά τους εαυτούς μας να θέλουμε να σιγοτραγουδήσουμε κάτι. Ακόμα και αν δεν, θέλω να πω, ακόμα και σε ώρες σιωπής, μπορεί να αρχίσουμε να μουρμουράμε. Ακούμε ένα αγαπημένο τραγούδι, αρχίζουμε και τραγουδάμε. Ενώ δεν νιώθουμε την ίδια ανάγκη να μιλήσουμε πάνω σε κάποιον όταν μιλάει. Αυτό από μόνο του κάτι μας λέει.
1: Ναι, πραγματικά, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραίο σχόλιο και παρατήρηση είναι αυτό που εμείς δεν θα το κάναμε ποτέ.
2: Μα έτσι ξεκίνησε και αυτό, από ένα ραντεβού που έφευγα και εκείνη την ώρα άρχισα να σιγοτραγουδάω και σκεφτόμουν και εγώ για ποιο λόγο μου συμβαίνει αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα, το βιβλίο εμβαθύνει σε αυτό.
2: Ναι,
1: δίνει, ναι, δίνει μια άλλη διάσταση πέρα από το ότι τραγουδάω σημαίνει περνάω ωραία ή τραγουδάω με εκφράζει, ξέρω κι εγώ, σε μια λύπη μου.
2: Ναι.
1: Πάμε λίγο πιο βαθιά. Ποια είναι η ουσία λοιπόν της ανάγκης του ανθρώπου να τραγουδήσει, ακόμη και, ξέρω κι εγώ, η προτροπή να τραγουδήσει. Να τραγουδάμε, γιατί.
2: Να τραγουδάμε γιατί αφενός απελευθερώνουμε τα συναισθήματά μας, έτσι που είναι το λιγότερο. Όσο τραγουδάμε απελευθερώνονται ορμόνες, ενδορφίνες που μας γεμίζουν αφενός χαρά, αλλά λειτουργούν και ως επικουρικά εργαλεία, αν θέλετε, θεραπείας τολμώ να πω. Καταρχάς το τραγούδι χρησιμοποιείται πάρα πολύ πλέον στο Αλσχάιμερ, στην Άνοια, στο Πάρκινσον. Ο εγκέφαλος μπορεί πιο εύκολα να θυμηθεί πράγματα συνδέοντάς τα με το τραγούδι, παρά σαν απλή ομιλία, σαν λόγια. Το τραγούδι έχει μπει πολύ ενεργά σε εταιρείες, ακόμα και σε νοσοκομεία, προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν πολύ καλύτερη ενέργεια. Συμβάλλει πολύ, όπως είπα, στη διατήρηση της μνήμης, δυναμώνει τους μυς μας, τον πυρήνα μας, φέρνει πολύ κοντά την
1: ναι, ναι,
2: ανθρώπους.
1: Να το πούμε αυτό, δημιουργεί δίκτυα και κοινότητες.
2: Βεβαιότατα αυτό. Καλλιεργεί πάρα πολύ την αυτοπεποίθηση καταρχάς, έτσι. Αν θέλουμε να δούμε και το ψυχολογικό κομμάτι. Αυξάνει βεβαίως τη ροή του οξυγόνου μας στο αίμα, γιατί με τη σωστή αναπνοή βελτιώνεται και η κυκλοφορία του αίματος και η ροή του οξυγόνου. Έχει πάρα πολλά που δεν πάει ο νους μας. Είναι ένα πολύ ισχυρό παυσίπονο, ας πούμε, το τραγούδι. Πολύ ισχυρό παυσίπονο. Όταν έχουμε πονοκέφαλο. Είναι τόσα, δηλαδή, τόσα πράγματα που κάνει που και εγώ σας λέω στην πορεία γράφοντάς.
1: Κάπου στο βιβλίο γράφεται και για την ορμονική έκρηξη.
2: Βεβαιότατα. Όλα αυτά, οι ορμόνες που είπα, η σερωτονίνη, η ντοπαμίνη, όλα αυτά αρχίζουν και βγαίνουν τη στιγμή που ξεκινάμε το τραγούδι μας. Δηλαδή ο οργανισμός το καλοδέχεται και το θέλει, το αναζητά. Και βεβαίως, αν πάρουμε και το κομμάτι εκτός ομιλίας, το τραγούδι, η μελωδική γραμμή από μόνο της ήταν το μέσο που χρησιμοποιούσαν οι προ-προ-προ-προγονείς μας, φτάνω τώρα σε νεάτερνταλ εποχή, που μπορούσαν το συναισθηματικό τους κόσμο και γενικώς τις ανάγκες τους να τις εκφράσουν μόνο μέσα από τη μελωδία της φωνής τους.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Πούλου, τι μπορούμε, τι λέμε σε έναν άνθρωπο που δεν είναι καλήφωνος, εγώ ας πούμε που δεν τραγουδάω καθόλου ωραία. Και αυτό με καταπιέζει. Δηλαδή δεν θέλω να τραγουδάω, τραγουδάω από μέσα μου. Γιατί όλοι με κοιτάζουν, ξέρετε.
2: Λέμε ότι αυτό είναι ένας μύθος, ότι τα αίτια μάλλον που δεν τραγουδάτε είναι περισσότερο ψυχολογικά παρά πραγματικά. Θέλω να πω ότι όλοι έχουμε φωνή, όλοι είμαστε σχεδιασμένοι με τον ίδιο τρόπο και όλοι μπορούμε να τραγουδήσουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει καλή φωνή. Δεν υπάρχει. Η φωνή, αν θέλουμε να την εξελίξουμε,

0: τεχνικά μπορούμε να επέμβουμε, και όταν λέω δηλαδή να δείξουμε ουσιαστικά τη σωστή αναπνοούλα την οποία έχουμε χάσει, και από εκεί ξεκινάει το πόσο καλά θα τραγουδήσουμε. Mm-hmm. Έχοντας χάσει την αναπνοή λόγω του άγχους που έχει διαταραχθεί το αναπνευστικό μας μοτίβο, αυτό συμπαρασύρει και αλλοιώνει ακόμα και το χρώμα της φωνής μας και πώς θα τραγουδήσουμε. Επομένως, είναι να ξαναπάμε λίγο στα παιδικά μας χρόνια, mm-hmm. και κυρίως και όταν ήμασταν μωράκια που δεν μας ένοιαζε τίποτα, ανοίγαμε τη φωνούλα μας και τραγουδάμε. Όλοι μπορούμε να τραγουδήσουμε. Όλοι. Είναι ένας μύθος όλο αυτό.
1: Το βιβλίο που γράψατε είναι πραγματικά μια προτροπή στο να τραγουδάς για πάρα πολλούς λόγους, μερικούς από τους οποίους είπαμε. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Αναφέρθηκα νωρίτερα σε ένα συνέδριο που είχα παρακολουθήσει, συνέδριο φωνής, όχι μόνο τραγουδιού, αλλά απευθυνόταν κυρίως σε καλλιτέχνες, σε τραγουδιστές. Ξέρετε, αναπτύσσονται επιστήμες για τις οποίες δεν έχουμε ιδέα, δηλαδή το ότι εσείς, ας πούμε, τώρα κάνετε επαγγελματικά και επιστημονικά μια δουλειά που ουσιαστικά βοηθάει ανθρώπους να εκφραστούν, είτε είναι καλλιτέχνες είτε όχι, μέσω της φωνής τους και μέσω του τραγουδιού, και να εκπέμψουν μηνύματα, να επικοινωνήσουν. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό δηλαδή το τραγούδι είναι μία μέθοδος επικοινωνίας, και επειδή συνδέεται άμεσα με τη φωνή μας και αναδύεται το πραγματικό της χρώμα, είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Δηλαδή πραγματικά το τραγούδι είναι ανάγκη. Δεν μπορώ να το τονίσω πιο εμφατικά. Χρειάζεται να τραγουδάμε. Mm-hmm. Χρειάζεται, απόλυτα χρειάζεται. Πρέπει για χίλιους λόγους, τους οποίους βέβαια θα αναπτύξουμε και πολύ περισσότερο στην παρουσίαση του βιβλίου, που είστε και προσκεκλημένες, μακάρι να τα καταφέρετε να έρθετε, που είναι την 5η 15 Οκτωβρίου, 7.30 ώρα στον Ιαννό.
1: Ωραία, χαιρόμαστε πολύ
0: και
1: που θα το κάνετε.
0: Και θα προλογήσουν γι' αυτό πολύ πολύ αγαπημένοι ο Κρατερός ο Κατσούλης, η Ρένια Λουιζίδου και ο Χάρης ο Ρώμας.
1: Εγώ ένα σχόλιο ακροάτριας μας θέλω να προσθέσω πριν κλείσουμε. Γράφει η Μαρία: ο γυναικολόγος και μαιευτήρας και πρώην υπουργός μετανάστευσης, κύριος Μουζάλας, ρωτά τις γυναίκες ποια μουσική θέλουν να ακούν κατά τη διάρκεια του τοκετού τους. Ακόμη και αυτό, έτσι.
0: Δεν είναι τυχαίο, γιατί συνδέεται πάρα πολύ το τραγούδι με την παραγωγή της Οκιτοκίνης.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Οπότε δεν είναι καθόλου τυχαίο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένω. Να είστε καλά.

0: πάντων, για διάβασε κανένα μήνυμα εσύ εκεί που είσαι μπροστά πρώτη
1: λοιπόν,
0: γραμμή.
1: Ένα. Καταπέλτησε η κυρία. Σπουδαία ενέργεια η φωνή τη, ούτε ένα δεσπότη. Αναφέρεται στην κυρία Γκασούκα που είχαμε προηγουμένω καλεσμένη. Μισό λεπτάκι να βρω το άλλο. Πολύ εύστοχη και καθαρή τοποθέτηση τη κυρία. Δεν θυμάμαι το όνομά τη. Μπράβο τη. Το ξαναλέμε. Μαρία Γκασούκα, μόρφη καθηγήτρια Πανεπιστημίου.
0: Ο Μπάμπη είναι αυτό. Νωρίτερα, βέβαια, ξέρει και ο ίδιο ότι θα έχουμε πάρα πολλέ ενστάσει και έχουμε. Γράφει. Μα το έχει πει και ο Πάριος, να αγαπούσε το παραδέχομαι. Δεν χωρούν αστεία καθόλου, μα καθόλου σε αυτά. Αυτά τα όντα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με θανατική ποινή. Οπα, ναι, ένσταση. Κανονικά θα πρέπει να πληρώνουμε τον ίδιο τρόπο.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Ναι, να ονομαστεί γυναικοκτονία νομικά, γιατί αυτό καθιστά ένα έγκλημα πολύ αναγνωρίσιμο, διακριτό και βοηθάει στην αποφυγή του.
1: Λοιπόν, δύο αριθμούς. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας, γιατί πάει 2 η ώρα. Από το 1 στο 48.
0: Το 2.
1: Το 2 είναι ο Σάββας, που αριθμός λήγει σε 20.
0: Και το 40.
1: Και το 40 είναι ο Δημήτρης, που αριθμός του λήγει σε 58.
0: Ντάμες Παθητέλος για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ελευθερία Κουμάντου, Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Κατερίνα Παπαβασιλείου, σε λίγο εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Ευχές για μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα, αύριο πάλι.
1: Αύριο λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.

0: Δεν είναι καθόλου συνηθές βουβά πλάνα του Ντόναλντ Τραμπ χωρίς ήχο να καταγράφουν τον Αμερικανό πρόεδρο να κόβει κορδέλα ενώ στέκεται δίπλα σε εργάτες. Η πρωτοφανής εξέλιξη έρχεται ως αποτέλεσμα του μποϊκοτάζ που ανακοίνωσαν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ όπως CBS, ABC, NBC και Fox σε live κάλυψη του Αμερικανού πρόεδρου, εκφράζοντας εμπράκτως τη στήριξή τους σε μέσα μεταξύ των οποίων το CNN, τα οποία ο Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο. Εν μέσω της ακραίας κλιμάκωσης, ο Λευκός Οίκος απάντησε, ξεκινώντας τη δική του πλατφόρμα, το Trump TV. Μπροστά σε αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα δεν βρίσκεται μόνο η αμερικανική κοινή γνώμη, αλλά όλοι οι φίλοι. Η απόψινη ομιλία Τραμπ από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει ήδη αποδομηθεί πριν καν αρχίσει. Η ανεπόδιστη λειτουργία του τύπου από τους κεντρικότερους πυλώνες της δημοκρατίας βάλεται πρωτόγνωρα την ώρα που ο πλανήτης βουίζει κάτω από τον κρότο δύο μακρόσυρτων πολεμικών σειράξεων, είτε με άμεση είτε με έμεση εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ως εξής. Υπό το βάρος της παγκόσμιας οικονομικής και ενεργειακής κρίσης εξαιτίας των σειράξεων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, η σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εντός της ημέρας η ομιλία Τραμπ και οι συναντήσεις με ηγέτες χωρών του κόλπου στη σκιά της έντονης ενεργειακής αστάθειας. Αδιευκρίνιστο αν ο Αμερικανός πρόεδρος συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν. Συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ασκήσει πιέσεις για σύναψη συμφωνίας ενεργειακής ακεχηρίας με τη Ρωσία. Πολύτιμος φίλος ο Τραμπ, έχουμε ειλικρινή και εξαιρετικό διάλογο να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην αμυντική συνεργασία, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντοάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άγνωστο αν τελικά συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μήνυμα Μητσοτάκη από το Σαν Φρανσίσκο ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Τα νοικοκυριά δεν χρειάζονται μπαλώματα τελευταία στιγμή, αλλά σχέδιο και ουσιαστική στήριξη, τονίζει Χαριλάου Τρικούμπη στη σκιά τη ενεργειακή κρίση. Ρωτά μεταξύ άλλων πόσα επιπλέον έσοδα έχει εισπράξει το δημόσιο από τον ΦΠΑ στις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Πλαφόν στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ζητάμε δήλωση του Άλεξη Τσίπρας, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τις τιμές των καυσίμων. Στα 211,76 ευρώ η μεγαβατόρα στη χονδρική τιμή του ρεύματος, καταγράφοντας νέο υψηλό για το 2026. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση Μαζονάκη, όπως δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Γιάννης Δοξαράς, δημιουργός του MedWatch, ψηφιακού εργαλείου εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης. Βαριές κατηγορίες σε βάρος του καθομολογία δολοφόνου της άτυχης 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών. Στην Τουρκία συνελήφθη 15χρονος ως ύποπτος για την ένοπλη επίθεση έξω από σχολείο στη Μανίσα με 11 τραυματίες, δύο εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα και για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ για Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Και νεφώσους αύριο στην Αττική με βροχές, θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμοί Κελσίου. Οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, οι οικονομικές πιέσεις και η ενεργειακή κρίση αλλά και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ που αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής του, ενώ στο επίκεντρο είναι και οι κατηδίαν επαφές του στο περιθώριο των εργασιών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται εξάλλου οι συναντήσεις του με ηγέτες χωρών του κόλπου. Για να πάμε στην Αθήνα Κολλήρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθήνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, ο Τραμπ λοιπόν απόψε ώρα Ελλάδος θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται στην ομιλία του να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του Ιράν και στη θέση ότι η Τεχεράνη δεν θα πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Βεβαίως θα αναφερθεί εκτενώς, από ό,τι λένε οι συνεργάτες του, και στο κομμάτι της ελεύθερης ναυσιπλοείας και στην ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών. Να πούμε ότι, όπως είπες και εσύ, έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια σειρά συναντήσεων που έχει στα περιθώρια της συνόδου, της συνέλευσης του ΟΗΕ. Εχθές συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μάλιστα αναμένεται να ζητήσει από τον Ζελένσκι τόσο να σταματήσει να χτυπά ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, όσο και το να συνάψει μια συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε αν θα κάνουν δηλώσεις και μετά από αυτή την κατηδίαν συνάντηση και βεβαίως πώς θα αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Η χθεσινή συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπε ο ίδιος ο Μακρόν, ήταν πολύ επικοδομητική και μάλιστα δεν αποκλείεται σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, πριν από την ομιλία του στη συνέλευση, να συναντήσει και τον Μασούτ Πεζεσκιάν. Είναι ο Ιρανός ομολογός του, ο οποίος και εκείνος βρίσκεται βεβαίως στην έδρα των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη. Και έχει και εκεί το ενδιαφέρον το να δούμε αν θα μπορέσουν να έχουν μια κατηδίαν συνάντηση και σε τι κλίμα θα είναι αυτή η συνάντηση, καθώς μια ομάδα ένοπλων και έκλεισε μια στρόφιγγα πετρελαιοπαραγωγού στην Λιβύη. Αυτό σημαίνει μείωση της παραγωγής και από εκεί, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκπονήσει ένα δικό του σχέδιο, ένα το οποίο αποκαλύπτουν οι Wall Street Journal σήμερα, ένα σχέδιο για ένα ταμείο για τη Μέση Ανατολή αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Τέτοιες εξαγγελίες βέβαια έχουμε ακούσει πολλές όλο το τελευταίο διάστημα και εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πόσο αξιοπιστία έχει απομείνει από τον Αμερικανό πρόεδρο, έτσι ώστε να μπορούμε να εμπιστευτούμε ή να βασιστούμε στις αποψινές του ανακοινώσεις. Όπως και να έχει, όλο το ενδιαφέρον στρέφεται σε αυτό που προανέφερες, Αθηνά, εάν και εφόσον δηλαδή θα έχει συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό του, για να δούμε αν υπάρχει κάποιο παράθυρο ευκαιρίας, έτσι ώστε να επανεκκινήσει η διπλωματική οδός και διαδικασία διαπραγματεύσεων, γιατί εκεί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω.
1: Ακριβώς αυτό, και βεβαίως να πούμε ότι στο περιθώριο των συναντήσεων που έχει εκεί δεν αποκλείται να δει και τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έσπευσε να κάνει μία δήλωση σε ένα πάνελ στο οποίο μίλαγε με επιχειρηματίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας πολύτιμος φίλος της Τουρκίας και έδωσε μία νέα πνοή στη συνεργασία, με ό,τι μπορεί να σημαίνει βεβαίως αυτό και για τις σχέσεις των δύο χωρών.
0: Το προηγούμενο διάστημα, εδώ να υπενθυμίσω, είχε αφήσει να εννοηθεί ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι υπήρχε ενδεχόμενο συνάντησης και υψηλού ποσοστού δηλαδή πιθανοτήτων να συναντηθούν οι δύο άνδρες, κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει μια φθήνουσα πορεία και μάλλον είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Μένει βεβαίως να το δούμε.
1: Έχουν πάντως μια μεγάλη γκάμα θεμάτων που, αν βρεθούν οι δύο άντρες, θα συζητήσουν, τόσο το κομμάτι που έχει να κάνει με την ενέργεια, όσο και για το θέμα της αεροπορίας, υψηλής τεχνολογίας,
0: αλλά κυρίως ακόμα και το LNG. Και τα F-35 για τα οποία καίγεται η Άγκυρα και έχουν μείνει γράμμα κενό μέχρι στιγμής.
1: Να δούμε λοιπόν αν θα γίνει και αυτή η συνάντηση, όπως ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Μαμπτάνη, όπου συζητήσανε και είπανε ότι η σχέση των δύο ανδρών θα πάει σε ένα επόμενο επίπεδο. Να θυμίσουμε ότι ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης θέλει να κάνει μια κοινωνική πολιτική με κατασκευή πολλών κτηρίων για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, φθηνών δηλαδή κατοικιών για τους Νέο Υορκέζους, mm-hmm. και έχει ζητήσει και από το Ομοσπονδιακό Κράτος μια βοήθεια της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Mm-hmm. Να δούμε λοιπόν και όλα αυτά στα οποία, τα οποία υπόσχεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, εάν τελικά έχουν και αντικείμενο. Και μιας και είπαμε και για τη συνάντηση με τον Ερντογάν, να πούμε ότι υπήρχε ένα περιστατικό σε ένα σχολείο στην Τουρκία, όπου ένας ένοπλος μπήκε σε ένα σχολείο στη Δυτική Τουρκία. Εκεί λοιπόν έχουμε αναφορές ότι ναι, μεν έχει συλληφθεί ο δράστης, ο ύποπτος, ένας 15χρονος, αλλά υπάρχουν 6-7 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 σε σοβαρή κατάσταση.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Για δεύτερη μέρα στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει επαφές με επίκεντρο την οικονομία και τις επενδύσεις, ενώ την Πέμπτη είναι προγραμματισμένο να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην Αθήνα τώρα, το κυβερνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πρόβλημα της ακρίβειας, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Αποστόλο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αποστόλε.
2: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η πρώτη μέρα της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη ήταν, θα έλεγε κανείς, προσανατολισμένη στα θέματα που έχουν να κάνουν με την υψηλή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον περνάει στο πεδίο της οικονομίας, πριν βεβαίως φτάσουμε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε και νωρίς το πρωί, Ελλάδος, μιλώντας σε εκδήλωση, μηνύματα σχέση με την οικονομία, αλλά μηνύματα που θα έλεγαν έχουν αποδέχτες και στο εσωτερικό mm-hmm. της χώρας εν ώψη εκλογών. Είπε, εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός πως η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ότι έχει μια οικονομία που αναπτύσσεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και ταυτόχρονα μειώνει το χρέος με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Μάλιστα, ο ίδιος είπε ότι θεωρεί ότι η πρώτη του υποχρέωση απέναντι στη νέα γενιά είναι να διασφαλίσει ότι δεν θα κληροδοτήσει το ίδιο χρέος που μας κληροδότησε η προηγούμενη γενιά. Είπε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αποτελεί εξαίρεση. Είχε πρόσφατα και δύο αναβαθμίσεις από κορυφαίους οίκους αξιολόγησης, κάτι πρωτάκουστο, όπως είπε, σε αυτή τη συγκυρία που το αξιόχρεο όλων υποβαθμίζεται, ότι πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, και όλο αυτό το συνέδεσε ο Πρωθυπουργός με την πολιτική κατάσταση στην mm-hmm. Ελλάδα, λέγοντας ότι βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα άκρα να γίνονται όλο ένα και ισχυρότερα. Έφερε το παράδειγμα βεβαίως της Γερμανίας, υποστήριξε ότι υπάρχει άκρα δεξιά ή άκρα αριστερά και ότι έχει απομείνει από το πολιτικό κέντρο, όπως είπε. Στην Ελλάδα αυτή την τάση την αψηφούμε mm-hmm. Και ο ίδιος ότι ηγείται ένα μετριοπαθούς κεντροδεξιού φιλελεύθερου κόμματος, όπως είπε, που εξακολουθεί να προηγείται κατά πολύ στις δημοσκοπήσεις, έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, και θα έλεγε κανείς ότι σε αυτό το σημείο έτσι, είχε ως αποδέκτο μήνυμά του και το εσωτερικό ακροατήριο και βεβαίως τους Έλληνες του εξωτερικού, τους οποίους κάλεσε να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία με επιστολική ψήφο,
0: εκφράζοντας την πρόθεση να διεκδικήσει και τρίτη πρωθυπουργική θητεία.
2: Ακριβώς. Και το μήνυμα το οποίο εξέπεμψε είναι ότι δεν χρειάστηκε πολύ για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, ότι η κάθε εκλογή αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, και ότι ο ίδιος προσπαθεί να περιγράψει το όραμά του για το 2000, για την Ελλάδα του 2030 mm-hmm. Και όμως θέλει να μιλήσει για το μέλλον, αλλά παράλληλα, όπως είπε, θα υπενθυμίζει και στους πολίτες ότι η πρόοδος που έχουμε σημειώσει είναι πάντα εύθραυστη mm-hmm. Και ότι είναι υποχρέωσή του να υπενθυμίζει, όπως είπε, ότι έχουμε διανύσει μια πολύ δύσκολη πορεία, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο όσα έχουμε πετύχει.
0: Άρα για άλλη μια φορά διασυνδέει, και αυτό είναι το διακύβευμα το οποίο θέτει εν ώψη της Εθνικής Κάλπης, την πολιτική σταθερότητα με την σταθερή πορεία της ελληνικής οικονομίας, την αδιατάρακτη πορεία της, με λίγα λόγια.
2: Ακριβώς, Κατερίνα, και θα έλεγα ότι αυτή την αδιατάρακτη πορεία της ελληνικής οικονομίας την συνδέει ο κ. Μητσοτάκης και με όλες τις πρωτοβουλίες που που αφορούν στο εσωτερικό πεδίο και έχουν ως επίκεντρο την αντιμετώπιση της ακρίβειας, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη δέσμη παρεμβάσεων που έχει προαναγγείλει ο ίδιος πριν αναχωρήσει τις ΗΠΑ της Αμερικής. Αναμένουμε την εξειδίκευση, αναφέρει το πως είπες και εσύ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σήμερα, αλλά είναι σαφές το μήνυμα που συνοδεύει αυτές τις πρωτοβουλίες, ότι όλες οι παρεμβάσεις κινούνται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας και οτιδήποτε παραπάνω θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναφερόμαστε βεβαίως στο θέμα το οποίο έχει μπει στο τραπέζι και ο ίδιος έχει αναφερθεί σε αυτό.
0: Με το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Της ευελιξίας από την Ευρώπη, προκειμένου να μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, με την έννοια ότι δεν θα προσμετρώνται στις οροφές δαπανών οι συγκεκριμένες δαπάνες, γιατί πρέπει να σου πω ότι αυτό τονίζει και η κυβέρνηση, αντικρούοντας την κριτική που δέχεται, ότι δεν υπάρχει κανείς που να απαγορεύει, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Ναι, το ένα σημείο στο οποίο είχε σταθεί το προηγούμενο διάστημα η αξιωματική και η αξιωματική αντιπολίτευση. Το άλλο σημείο το οποίο αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι όταν πρότεινε η Χαριλάου Τρικούπη μείωση στους φόρους και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τότε δεχόταν την κριτική περί λαϊκισμού από πλευράς της κυβέρνησης, ενώ όταν προτείνει τα ίδια μέτρα η κυβέρνηση, τότε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δουλέψουν προς όφελος της κοινωνίας, επιχειρώντας να αναδείξει αυτή την κυβερνητική αντίφαση, εν πάση περιπτώσει.
2: Πάντως πρέπει να πούμε ότι και πριν από λίγο μήνες η αίσθηση που υπήρχε στο κυβερνητικό επιτελείο, και νομίζω ότι αυτή την εξέπεμπε και ο Πρωθυπουργός, ήταν ότι οι ενδείξεις τότε μιας προοπτικής αποκλιμάκωσης ότι αυτό το μέτωπο της Μέσης Ανατολής δημιουργούσε μια αίσθηση ότι θα μπορούσε να πάμε σε μια σχετική ομαλοποίηση της κατάστασης. Το γεγονός όμως ότι τελικά αποδεικνύεται ότι κινούμαστε προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, και έχουμε μια κλιμάκωση της κατάστασης με επιπτώσεις οι οποίες είναι σαφέστατες στο οικονομικό πεδίο. Αυτό έχει κάνει την κυβέρνηση να
0: προβληματίζεται έντονα, θα έλεγα εγώ, διότι τα δεδομένα είναι άλλα και πρέπει να αλλάξει και τον σχεδιασμό της.
2: Να αλλάξει στάση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί για το θέμα του ΦΠΑ δεν διαφαίνεται κάποια αλλαγή στάσης, αλλά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπάρχει αυτή η αλλαγή. Νομίζω ότι σε σημαντικό βαθμό ενδεχομένως να έχει να κάνει και με το πολιτικό κλίμα ακριβώς που δημιουργείται, και αναφέρθηκε και ο Μητσοτάκης σε ολόκληρη την Ευρώπη, και λειτουργεί και αυτό, πιέζει και αυτό πολιτικά τις Βρυξέλλες να προχωρήσουν σε κινήσεις στην κατεύθυνση της ευελιξίας.
0: Μένει να το δούμε λοιπόν.
2: Μένει να το δούμε αν τελικά όλα αυτά στη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα Οκτωβρίου θα πάρουν και τη μορφή μια κάποιο συγκεκριμένο παρεμβάσεων.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, συνεχίζεται τώρα η ανόδου στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη, το πετρέλαιο, βρίσκεται ακόμα πιο ψηλά, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Για να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη. Από το πρωί έχει βρεθεί σε πρατήρια υγρών καυσίμων, μας ενημερώνει για τις τιμές. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς πάνω από 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η βενζίνη στην Αθήνα, και πλέον οι οδηγοί κάνουν λογαριασμό πριν καν φτάσουν στην Αντλία. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών υγρών καυσίμων, αλλά και στο ρεπορτάζ που κάναμε, η μέση τιμή στην Αθήνα διαμορφώνεται στο 1,17 ευρώ το λίτρο. Ενώ η ψηλότερη καταγραμμένη τιμή που βρήκαμε εμείς σε πρατήριο υγρών καυσίμων ήταν στην περιοχή του μεταξιδιού, που έφτασε τα 2,49 ευρώ το λίτρο, άρα 2,5 ευρώ το λίτρο. Για ένα ρεζερβουάρ τώρα, Κατερίνα, 50 λίτρων, με τη μέση τιμή της Αθήνας μιλάνε περίπου θα κοστίσει γύρω στα 108 ευρώ. Εάν όμως κάποιος πέσει στην υψηλότερη τιμή, το ίδιο γέμισμα φτάνει στα 125. Και αυτή η ακρίβεια φαίνεται πλέον και στον τρόπο που βάζουμε βενζίνη. Το γέμισε το δεν το ακούσαμε σχεδόν σε κανένα πρατήριο υγρών καυσίμων. Πολλοί οδηγοί φτάνουν στην Αντλία και λένε μέχρι από 20 έως 30 ευρώ, και σε σπάνιες φορές ακόμα και 50 ευρώ βενζίνη. Δηλαδή πρώτα υπολογίζουν πόσα χρήματα μπορούν να διαθέσουν και μετά πόσα λίτρα θα πάρει το ρεζερβουάρ. Στα μηχανάκια η εικόνα είναι ακόμα πιο χαρακτηριστική, 5 ή 10 ευρώ όσο χρειάζεται για μερικές διαδρομές μέσα στην πόλη και πάλι στον δρόμο. Αλλά αν φύγουμε από την Αθήνα και πάμε στα νησιά, η εικόνα γίνεται ακόμα πιο ακριβή. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή βρίσκεται σήμερα στα 2,43 ευρώ το λίτρο, ενώ η ανώτατη κατεγραμμένη τιμή φτάνει τα 2,49 ευρώ. Ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που οι τιμές ακόμα ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στη Μήλο που η βενζίνη έφτασε ως και τα 2,63 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Άξο οι τιμές κυμαίνονται από 2,23 έως 2,49 ευρώ το λίτρο. Μιλάμε δηλαδή για ένα γέμισμα στη Μήλο 50 λίτρων που ξεπερνά τα 130 ευρώ.
0: Απίστευτο. Να... είδος πολυτελείας θα γίνει σε λίγο το καύσιμο. Η απαραίτητη ενέργεια για όλους μας θα καταστεί απαγορευτική.
3: Ακριβώς, Κατερίνα, και υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα των οικοκυριών που είναι το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινά σε λίγες μέρες. Mm. Είναι να ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου και η τιμή σύμφωνα θα δημοσιευθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Το έχει προαναγγείλει αυτό η κυβέρνηση, αλλά με τους πρακτηριούχους να μην μπορούν να πιστεύουν ότι το 1,75 ευρώ το λίτρο θα μπορεί να γίνει. Κλείνοντας, Κατερίνα, όπως καταλαβαίνεις, τα νοικοκυριά και ο λογαριασμός του φετινού χειμώνα δεν αφορούν μόνο το αυτοκίνητο, αφορά και πώς σταθεί και το σπίτι. Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη. Στα 211,76 ευρώ η μεγαβατόρα εκτινάζεται στο μεταξύ η χονδρική τιμή του ρεύματος, καταγράφοντας νέο υψηλό για το 2026. Η Χριστιανά Κούσκο έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Νέο υψηλό για το 2026 καταγράφει η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία εκτινάζεται σήμερα στα 211,76 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια τιμή παίρνει πάνω από το όριο των 200 ευρώ, ενώ μέσα στο 24ωρο η ανώτατη τιμή φτάνει ακόμα και τα 340,89 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς βρισκόμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και πλέον διαμορφώνεται εικόνα πάνω στην οποία οι εταιρείες προμήθειας θα υπολογίσουν τις χρεώσεις των κειμενόμενων τιμολογίων για τον Οκτώβριο. Ο μέσος όρος της χονδρικής για τον Σεπτέμβριο κινείται ήδη περίπου 18% υψηλότερα από τον Αύγουστο, και αυτό μετά από μια σημαντική άνοδο κατά 21% που έχει καταγραφεί τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Mm-hmm. Οι πιέσεις έχουν ήδη αρχίσει να παίρνουν στη λιανική. Υπενθυμίζουμε ότι η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων το Σεπτέμβριο αυξήθηκε στα 20,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Βασικός παράγοντας πίσω από την άνοδο είναι το ακριβό φυσικό αέριο. Οι υψηλές τιμές, εάν διατηρηθούν έως το τέλος του μήνα, οι πιέσεις για αυξήσεις στα τιμολόγια Οκτωβρίου θα ενταθούν, ενώ στο τραπέζι παραμένει η επαναφορά επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, κάτι που θα ξεκαθαριστεί τις επόμενες ημέρες.
0: Χριστιανά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, η αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Είχαμε και σήμερα πειρά από πλευράς του Πασόκου στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τα νοικοκυριά δεν χρειάζονται μπαλώματα τελευταίας στιγμής, αναφέρει σε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά ουσιαστική στήριξη. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βολές κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο θέμα της ακρίβειας των καυσίμων. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι δεν πρέπει να θεωρείται επιτυχία ότι θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, που ήταν η περσινή, το περσινό του κλείσιμο, γιατί αυτό δεν είναι ανακούφιση για τα νοικοκυριά, αλλά είναι ένα πρόσθετο έξοδο, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει ότι είχε προειδοποιήσει έγκαιρα από τις 26 Αυγούστου και είχε θέσει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών στον ενεργειακό τομέα, προκειμένου αυτά τα χρήματα να κατευθυνθούν προς τους πολίτες. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν ακολούθησε αυτή την πολιτική. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν αναφέρθηκε καθόλου στο πετρέλαιο θέρμανσης και τώρα έρχεται εκ των υστέρων με μέτρα και μπαλώματα να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα.
0: Κρατάω ΠΑΣΟΚ και την αποστροφή μέτρα, όπως είπες, αλλά και παζάρια στην Ευρώπη. Υπονοώντας την πρωτοβουλία στην οποία είχε αναφερθεί ο Πρωθυπουργός, να πιέσει δηλαδή προς την κατεύθυνση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τα θεωρούν δηλαδή, με λίγα λόγια, οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη προσχηματικά όλα όσα ανακοινώνει η κυβέρνηση.
5: Ακριβώς, Κατερίνα, και μάλιστα θέτουν και συγκεκριμένα ερωτήματα στην κυβέρνηση σε σχέση με το ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί όλο αυτό το διάστημα από την αύξηση των καυσίμων και πόσα επιπλέον είναι τα έσοδα που έχει αποκτήσει το δημόσιο και πόσα από αυτό θα γυρίσουν πίσω στους πολίτες. Να σημειώσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται σε τρεις συγκεκριμένους άξονες, σε τρεις συγκεκριμένους κλάδους και σημειώνει ότι αυτή τη στιγμή τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης προσωρινά και ο ΦΠΑ για ένα μικρό διάστημα και να υπάρξει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων ώστε να υπάρξουν έσοδα τα οποία μπορούν στη συνέχεια να στηρίξουν τους πολίτες και τους καταναλωτές. Mm-hmm. Μάλιστα, στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική συνέντευξη σήμερα τόνιζαν ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και ότι όταν η κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτόν τον ισχυρισμό ψεύδεται απέναντι στους πολίτες.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Είχαμε παρέμβαση και από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα για φθηνότερα καύσιμα. Πάμε στον Γιώργο Κατσίγιαννη να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Το μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, είναι ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Κάτι που, όπως σημειώνει, δεν μπορεί να το καταφέρει ή δεν θέλει η σημερινή κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ουσιαστικά η πρόταση που θέτει στο δημόσιο διάλογο και ζητάει να γίνει πράξη από την κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας είναι η επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανση και στο 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Στην δήλωσή του ο κύριος Τσίπρας υπενθυμίζει ότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανση στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη, σημειώνει ο κύριος Τσίπρας, κατά 50% ακριβότερη από αυτή του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα, λέει ο κύριος Τσίπρας. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία, σημειώνει ο κύριος Τσίπρας, των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε η Ισπανία. Ας διαλέξει, λέει ο κύριος Τσίπρας, ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Το δικαστικό ρεπορτάζ τώρα και την υπόθεση Μαζονάκη με καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων για τη διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Συνεχίζεται η ανάκριση. Μετά την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, σκητάλη πέρασε από σήμερα σε εργαζόμενους στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Για να πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Με γρήγορο ρυθμό φαίνεται λοιπόν ότι ο ανακριτής συνεχίζει το έργο του που αφορά την διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αφού άκουσε τους κατηγορούμενους και περιμένοντας μία σειρά από κρίσιμα αντικειμενικά ευρήματα, όπως είναι οι αναλύσεις των στοιχείων επικοινωνίας των προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και οι ιστολογικές εξετάσεις του καλλιτέχνη, έχει ανοίξει τον κύκλο της εξέτασης των μαρτύρων. Σήμερα λοιπόν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε η 28χρονη γραμματέας, η οποία, να σας πω, είχε εξεταστεί και στο στάδιο της προανάκρισης. Ωστόσο, η μαρτυρία της κρίθηκε αναγκαία και σε αυτό το στάδιο. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η συγκεκριμένη μάρτυρας κλήθηκε να καταθέσει έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών, και αυτό γιατί φαίνεται να είναι ένα πρόσωπο το οποίο επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό που είχε προβάλει απολογούμενος και ο προφυλακισμένος γιατρός, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο γύρω στις 3:30, ότι ο γιατρός είχε ξαπλώσει στον καναπέ εκείνη την ώρα και ότι μετά τις 4:10 ήταν μαζί με ασθενή. Να θυμίσουμε εδώ ότι έχει προσκομιστεί και η συνταγογράφηση, η συνταγή που είχε εκδώσει ηλεκτρονικά ο γιατρός στον συγκεκριμένο ασθενή, αλλά και ο ασθενής αυτός έχει εξεταστεί ως μάρτυρας χωρίς όμως να είχε πείσει τον ανακριτή και τον εισαγγελέα για όσα πραγματικά είχαν συμβεί. Να σου πω ότι από εδώ και πέρα κομβικό ρόλο θα διδραματίσουν οι καταθέσεις των υπολείπων μελών του προσωπικού του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, και αυτό γιατί με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα υπάρχουν αποκλήσεις στις προανακριτικές τους καταθέσεις σε ό,τι αφορά τον χρόνο άφιξης του Γιώργου Μαζονάκη και βεβαίως τον χρόνο που ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Και όλα αυτά έχουμε δει ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του αποδεικτικού υλικού και βεβαίως στην απαγγελία, όπως και έγινε, της αναβαθμισμένης κατηγορίας, που να θυμίσουμε ότι η κατηγορία για την οποία βρίσκονται στη φυλακή είναι αυτή της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ενώ θεωρείται βέβαιο ότι όλοι αυτοί οι μάρτυρες θα κληθούν να περιγράψουν και όλα όσα έγιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αφού κλήθηκε το ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ναι, διότι υπάρχουν βολές από πλευράς ιατρείου προς τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έχουν απαντήσει σε τι κατάσταση δηλαδή παρέλαβαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι αντικρουόμενες και εδώ οι καταθέσεις.
7: Αντικρουόμενες οι καταθέσεις και κυρίως τι ακολούθησε, δηλαδή αν καθαρίστηκε ο χώρος και αν θα έπρεπε να καθαριστεί, αν ακόμα και αν ήταν μια πάγια τακτική που ακολουθούσαν για λόγους υγείας, αν θα έπρεπε να ακολουθηθεί αυτή η τακτική με δεδομένο ότι είχε συμβεί το συγκεκριμένο περιστατικό στο ιατρείο του Κορονακίου. Όλα αυτά λοιπόν θα τα διερευνήσει ο ανακριτής. Να πούμε ότι σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας άφησε ανοιχτός οι δηλώσεις της στην τηλεόραση του Sky και το ενδεχόμενο να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο που θα ερευνηθεί στην υπόθεση.
0: Εκτός
7: αυτή.
0: Δηλαδή από τους δύο γιατρούς.
7: Εκτός από τους δύο γιατρούς, βεβαίως μένει να δούμε ποιο θα είναι το πρόσωπο αυτό και ποια θα είναι η ποινική αντιμετώπιση του, ποια θα είναι η κατηγορία που ενδεχομένως του αποδοθεί. Και να σου πω κλείνοντας ότι μέσα στην εβδομάδα και συγκεκριμένα την Παρασκευή ολοκληρώνεται εκ νέου η προθεσμία για να υποβάλουν, όπως είχαν προαναγγείλει οι κατηγορούμενοι, προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης για να αποφυλακιστούν. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 58χρονος γιατρός είναι αυτός που προσανατολίζεται να υποβάλει την σχετική προσφυγή στο δικαστικό συμβούλιο και να ζητήσει να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες και όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, το κρίσιμο είναι ότι οι διαδικασίες τρέχουν ώστε τώρα που είναι ακόμη και νοπά τα πραγματικά περιστατικά στις μνήμες όλων των ανθρώπων με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή, να εισφέρουν τα στοιχεία αυτά στην ανακριτική διαδικασία.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιάννη Δοξαρά, δημιουργό του MedWatch, του νέου ψηφιακού εργαλείου, σας θυμίζω, εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Κύριε Δοξαρά, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έφερε με τραγικό τρόπο, είναι αλήθεια, στο προσκήνιο τα μεγάλα κοινά ή αν θέλετε το διάτριτο σύστημα ελέγχου σε ό,τι αφορά τις συνθήκες και τον τρόπο λειτουργίας κέντρων ευεξίας, αναγέννησης, αναζωογόνησης. Το MedWatch με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έρχεται να δώσει κάποιες απαντήσεις. Καταρχάς μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλό τρόπο πώς λειτουργεί?
8: Βεβαίως. Το MedWatch λαμβάνει δεδομένα από δύο διαφορετικές πηγές και μετά κάνει μια ταυτοποίηση. Παίρνει δεδομένα από όλες τις διαφημιστικές καμπάνιες που τρέχουν, είτε τρέχουν τώρα είτε έχουν τρέξει στο παρελθόν. Διαβάζει δεδομένα δηλαδή, των τελευταίων 4 μηνών. Οπότε, επειδή με ρωτάνε και πολλοί φίλοι γιατροί, καμπάνιες που έχουν τρέξει το καλοκαίρι έχουν ληφθεί υπόψη στο σάρωμα. Και παίρνει δεδομένα από την Google, από το YouTube, από τις διαφημίσεις, από την Meta, δηλαδή από το Instagram και το Facebook και από το TikTok. Διαβάζει λοιπόν τι γράφει η διαφήμιση. Μετά συνδέει το διαφημιζόμενο με κάποιο ιατρείο έχοντας πρόσβαση στα μητρώα των ιατρικών συλλογών. Να επισημάνω ότι έχουμε ξεκινήσει το πιλωτικό την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και σήμερα ανεβάσαμε τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά και τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη.
0: Άρα έχετε αρχίσει τη διαδικασία, έχει ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου. Για πείτε μας.
8: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής των ευρημάτων.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Γιατί και ο έλεγχος είναι μια, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το, μια και ξεκίνησε όλη η συζήτηση η δημόσια για το πώς γίνεται γενικά ο έλεγχος. Ο έλεγχος των ελεκτικών αρχών, οι οποίοι βάζουν νομοθεσίας στην ιατρική σύλλογη, έχει πολλά βήματα. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει μια καταγγελία ή ένα έβριμα. Και αυτό είναι και, αν μου επιτρέπετε, και ένας χώρος, ένα πεδίο το οποίο χρειάζεται εκεί πέρα επιπλεομεταρρύθμιση, γιατί χρειάζονται πολλά βήματα για να βγει μια απόφαση,
0: mm-hmm.
8: Και μπορεί να πάρει μήνες, έτσι.
0: Mm-hmm.
8: Άρα εμείς τι κάνουμε, συλλέγουμε πάση περιπτώσει αυτές τις ενδείξεις, τις κατηγοριοποιούμε με βάση 11 κατηγορίες οι οποίες περιγράφουν την κείμενη νομοθεσία, που μπορεί να ξεκινάνε από...
0: Έχω διαβάσει για κατηγορία κόκκινων δομών, εν πάση περιπτώσει, ή κίτρινη
8: σωστά.
0: κατηγορία. Αυτή είναι η λεγόμενη διαβάθμιση. Με ποια κριτήρια έχει γίνει αυτή η διαβάθμιση, κύριε Δοξαρά?
8: Τα κριτήρια είναι, έχουμε να κάνουμε το βαθμό σοβαρότητας, να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Κόκκινη μπορεί να χαρακτηριστεί μια δομή, ιατρική δομή, έτσι, γιατί ας μιλήσουμε λίγο για τα ιατρία και μετά ίσως να μιλήσουμε και λίγο για τα συντούτα και τις μη ιατρικές δομές. Mm-hmm. Εκεί πέρα είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα, γιατί στα ιατρία η αλήθεια είναι ότι έχουμε βρει πολύ λίγες ενδείξεις, δηλαδή σε 6.000 ιατρία που ελέγχαμε στην Αττική.
0: Ναι.
8: Βρήκαμε γύρω στις 50 επισημάνσεις για κόκκινο, τις
0: ναι.
8: οποίες δεν είναι απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι απλά επισημάνσεις. Οπότε μιλάμε για ένα ποσοστό μικρό από το 1%.
0: Mm-hmm.
8: Δηλαδή, όταν πρέπει να βάλουμε ένα τίτλο, οι γιατροί και γενικά η διαφήμιση και η επικοινωνία των πράξεων είναι κάτι το οποίο είναι γενικά σύνομο.
0: Ναι.
8: Και το νομικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ αυστηρό, επίσης να επισημάνω. Άρα για να γυρίσουμε πίσω, κόκκινο θεωρείται ένας γιατρός, π.χ. ένας καρδιολόγος, ο οποίος κάνει Botox. Άρα δηλαδή κάνει μια πράξη η οποία δεν συνάδει με την ειδικότητά του.
0: Mm-hmm.
8: Κίτρινες παρατηρήσεις είναι π.χ. ένας γιατρός να έχει ένα influencer ο οποίος κάνει μια διαφήμιση πληρωμένη και δεν το επισημαίνει, δεν το λέει, ή ένας γιατρός που έχει στο site του φωτογραφίες πριν και μετά από μια επέμβαση, κυρίως αισθητικού χαρακτήρα, ή ένας γιατρός ο οποίος είναι πάλι πλαστικός και αντί να πει το... τη δραστική ουσία του προϊόντος, ονοματίζει το φάρμακο, δηλαδή λέει Botox.
0: Μάλιστα.
8: Αυτό έκειται.
0: Αλλά δεν αναφέρει, διευκρινίζει ως όφιλε τη δραστική ουσία που χρησιμοποιεί για τη διενέργεια του Botox.
8: Όχι. Τη δραστική ουσία επιτρέπεται να την αναφέρει, δεν επιτρέπεται να αναφέρει το όνομα του σκευάσματος. Botox είναι η εμπορική ονομασία
0: ναι.
8: και το απαγορεύει ο ΕΟ. Mm-hmm. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι. Δεν θέλω να το πω επουσιώδεις παρανομίες, mm-hmm. αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε και την κατάσταση που ήρθε στο ιατρείο στην Καρμιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράτε στη συλλογή δεδομένων, κύριε Δοξαρά. Ωστόσο, όπως μας διευκρινίσατε, το πεδίο του ελέγχου, το επόμενο στάδιο, πρέπει να κινήσει από τους ιατρικούς συλλόγους στην πορεία. Εκεί
8: αυτή
0: λοιπόν.
8: Τη φάση,
0: ναι.
8: Έγινε στους ιατρικούς συλλόγους η διαδοσία του ελέγχου. Είμαστε σε συνεργασία καθημερινή και μη σας πω κάθε ώρα μιλάμε μαζί και με τα τμήματα των ιατρικών συλλόγων για να μπορέσουμε λίγο να αυτοματοποιήσουμε αυτούς τους ελέγχους. Γιατί όπως σας είπα, έχουν πολλά βήματα. Αλλά τώρα
0: εκεί κατά τη γνώμη σας, τι θα πρέπει να γίνει, διότι και με βάση το τραγικό περιστατικό για το οποίο συζητάμε τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω πόσο εύκολο πρακτικά ή εφικτό είναι να υπάρχουν συνεχώς έξω ομάδες ανθρώπων από τον ιατρικό σύλλογο για να διενεργούν ελέγχους. Ή πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος θα γίνει μέσα στο πλαίσιο το οποίο πρέπει να γίνει?
8: Κοιτάξτε, σίγουρα και αυτά είναι, και επειδή όπως φαντάζομαι έχετε και εσείς καταλάβει και εγώ από τις επαφές που έχω και με την ιατρική εξουσία και με τους ιατρικούς συλλόγους, υπάρχει πραγματικά βούληση να γίνουν αλλαγές, γιατί το πράγμα έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Αυτό που κατά τη γνώμη μου, από αυτά που έχω δει και εγώ τώρα δεν είμαι ειδικός, είναι ότι πρέπει οι αυταπόδεικτες, να το πω έτσι, καταγγελίες με μια ακρόαση από τον καταγγελόμενο να προχωράνε γρήγορα, γιατί τώρα χρειάζεται να γίνει αυτοψία. Δηλαδή κάποιος μπορεί να βγει στο ίντερνετ και να πει εγώ θεραπεύω τον καρκίνο,
0: mm-hmm.
8: Και να πρέπει να συσταθεί μια τριμελής επιτροπή και να πάει να επισκεφτεί το ιατρείο του, να βρει ώρες. Οι επιτροπές αυτές μπορούν να κάνουν ελέγχους μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές. Άρα, αν έχουμε πολλές καταγγελίες στα βόρεια, οι επιτροπές που είναι για τα νότια δεν μπορούν να πάνε να ελέγχουν
0: ναι.
8: τα βόρεια.
0: Mm.
8: Οπότε πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές στην νομοθεσία για να είναι mm-hmm. πιο γρήγορο και πιο εύκολο.
0: Ναι.
8: Και πρέπει τα αυταπόδεικτα, να το πω έτσι, οι αυταπόδεικτες παραβάσεις,
0: mm-hmm.
8: δηλαδή με μία απλή με ένα απλό πολιτικό του καταγγελόμενου να προφοράνε και να γίνεται ο πειθαρχικός έλεγχος και να γίνεται να επιβάλλει κυρώσεις.
0: Κύριε Δοξαρά, στην υπόθεση Μαζονάκη, τι θα ήταν αυτό το οποίο θα εντοπίζατε για να στείλετε εκεί τον ιατρικό σύλλογο και
8: στην
0: να κάνει έρευνα?
8: Στην υπόθεση Μαζονάκη, όπως γνωρίζετε, γίνανε πολλές, υπήρχαν καταγγελίες, γίνανε επισκέψεις, δηλαδή δεν ήταν κάτι που δεν το ήξεραν. Οπότε αυτή η πλατφόρμα δεν θα βοηθούσε και πάρα πολύ, αλλά έτσι για την ιστορία, επειδή διαβάσαμε τα sites και διαφημίσεις δεν έτρεχαν συγκεκριμένοι, αλλά στο site τους είχαν ισχυρισμούς οι οποίοι χτύπαν κόκκινο με τη μία, δηλαδή διαφήμιζαν κανονικά αυτές τις πράξεις, οι οποίες σε ένα απλό ιατρείο ενός μιας ανειδίκευτου και δεν θυμάμαι την ειδικότητα του άλλου γιατρού, δεν επιτρεπόμασταν.
0: Ναι,
8: αυτές οι πράξεις δεν μπορούσαν να γίνουν και τις είχαν και στο site, οπότε χτύπαγε κατευθείαν κόκκινο και είναι από τα βασικά, από τις βασικές ενδείξεις οποίες στέλνουμε ένα εύρημα στον ιατρικό σύλλογο, στον πειθαρχικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα. Μας περιγράφετε τη διάδραση ανάμεσα στην ψηφιακή πλατφόρμα και τους ιατρικούς συλλόγους για να προχωρήσουν σε περαιτέρω έλεγχους, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Σε ό,τι αφορά τους πολίτες, τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, έτσι ώστε μόνοι μας να μπαίνουμε στη διαδικασία μιας πρώτης μορφής διασταύρωσης μέσα από εφαρμογή?
8: Για τους πολίτες, αυτό που έχει σχεδιαστεί και έχει υλοποιηθεί κιόλας, απλά περιμένουμε να το λανσάρουμε, είναι μια εφαρμογή που οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν ο γιατρό με τον οποίο έχουν κλείσει ραντεβού ή ψάχνουν, θα μπορούν να ψάχνουν με την ειδικότητα, θα μπορούν να ψάχνουν σε περιοχές και για το συγκεκριμένο γιατρείο στο οποίο διαφέρουν θα μπορούν να βλέπουν το όνομα του γιατρού, τα πτυχία του, τις ειδικές του και τι πράξεις, το πιο σημαντικό είναι ότι θα βλέπουν και αναλυτικά τις πράξεις που μπορεί να εκτελέσει το ιατρείο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το μείζον, νομίζω, το κρίσιμο. Πότε να περιμένουμε?
8: Έχουν κωδικοποιηθεί αυτά και να δώσω και μια άλλη διάσταση, επειδή συζητιέται και λίγο υπάρχει μια συζήτηση δημόσια στάρια για την ατομική ευθύνη.
0: Ναι.
8: Εγώ πιο πολύ αυτό το βλέπω σαν μια δράση διαφάνειας, γιατί αυτά τα δεδομένα τα έχουν οι ιατρικοί σύλλογοι, απλά αυτή τη στιγμή δεν τα δείχνουν και δεν είναι και εύκολα στους ασθενείς να τα διαβάσουν στο κινητό τους την ώρα που ψάχνουν και οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Αυτή την εφαρμογή πότε να την περιμένουμε?
8: Αυτή την εφαρμογή την περιμένουμε αρχές Οκτωβρίου. Θα είναι σύντομα, πιο σύντομα από όσο περιμέναμε.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Αρχές Οκτωβρίου λοιπόν. Περιμένουμε να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δοξαρά. Καλή συνέχεια.
8: Καλό μας μέρος.
0: Ο κύριος Γιάννης Δοξαράς, δημιουργός του MediWatch, του νέου ψηφιακού εργαλείου εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης. Εμείς αλλάζουμε σελίδα. Στο Κάιρο επιστρέφουμε στα γεωπολιτικά. Ο Υπουργός Άμυνας Δίκος Δένδιας για την τριμερή συνάντηση με τον Αιγύπτιο και Κύπριο ομολόγους τους. Για να πάμε στον Χρήστο Καπούτζη να μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στην ατζέντα της Υπουργικής Συνάντησης των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου είναι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, οι κοινές ασκήσεις, οι νέες τεχνολογίες και η αμυντική καινοτομία, αλλά και η συνολική εικόνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, περιοχές ασταθούς ισορροπίας και ιδιαίτερου γεωοικονομικού ενδιαφέροντος. Η συνάντηση αποκτά πρόσθετη στρατηγική σημασία, γιατί πριν λίγες μέρες είχαμε την πολυεθνική άσκηση Μέδουσα 16-2026 με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας και Ιταλίας. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου έχει ισχυρό στρατιωτικό υπόβαθρο, αλλά στηρίζεται πλέον σε ευρύτερες δομές πολιτικής, ενεργειακής και οικονομικής συνεργασίας, με σημαντική βεβαίως και την πολιτισμική της διάσταση. Παράλληλα όμως η Αίγυπτος διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και με την Άγκυρα, επιδιώκοντας να διαμορφώνει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση τα δικά της στρατηγικά και ενεργειακά συμφέροντα. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια Ανατολική Μεσόγειο που συνδέεται πλέον άμεσα με την ασφάλεια των θαλάσσιων διάβλων από τα στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα έως το Σουέζ, αλλά και με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης που δοκιμάζεται από την ενεργειακή κρίση. Η Ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται σε κόμβο στρατιωτικής ισχύως ενεργειακών ροών και διεθνών θαλάσσιων διαδρομών. Σε αυτή την εξίσωση η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος αναζητούν κοινό βηματισμό, κοινό στρατηγικό βηματισμό. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ διαμορφώνουν τις δικές τους προτεραιότητες και ισορροπίες ισχύως. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, η Τουρκία επιχειρεί να διατηρήσει και να διευρύνει το δικό της ρόλο στο νέο γεωπολιτικό και γεωενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Τελειώνοντας, Κατερίνα, να κάνουμε μια διευκρίνηση, το θεωρώ αναγκαία. Η Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία της 6ης Αυγούστου του 2020 ήταν μερική οριοθέτηση των μεταξύ τους θαλασσίων ζωνών. Μια μερική οριοθέτηση αφήνοντας εκτός το Καστελόριζο. Η επιλογή αυτή δεν ήταν άσχετη με την τουρκική αντίδραση και με την ευρύτερη προσπάθεια να μην οδηγηθεί η Ανατολική Μεσόγειος σε ανεξέλεκτη ελληνοτουρκική σύγκρουση. Η Αίγυπτος έχει και πρακτικό οικονομικό συμφέρον. Το Κάιρο ήθελε να μεγιστοποιήσει τα δικά του θαλάσσια δικαιώματα και ενεργειακά περιθώρια, χωρίς όμως να εμπλακεί σε μια αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας, που δεν ήταν άλλωστε δική του βασική προτεραιότητα. Είναι ιδιαίτερη η γεωπολιτική σημασία του Καστελόριζου, γιατί η θέση του επηρεάζει τον συσχετισμό των θαλάσσιων ζωνών, την οριοθέτηση δηλαδή, και συνδέεται άμεσα με τις ισορροπίες γεωπολιτικές και ενεργειακές και άλλες πολιτικές και διπλωματικές ισορροπίες Ελλάδας-Τουρκίας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και με τα επιμέρους στρατηγικά συμφέροντα των κρατών αυτών, που σε διμερές επίπεδο δεν συμπίπτουν απόλυτα. Το Καστελόριζο, επομένως, Κατερίνα, παραμένει ένα ανοιχτό γεωπολιτικό κεφάλαιο της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο ένα διμερές ελληνοτουρκικό πρόβλημα.
0: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Επειδή η δήλωση παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός και για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Έχουμε προειδοποίηση πορτοκαλί για αρκετές περιοχές από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε στον Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και μέχρι πριν από λίγο, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή έξω τι συμβαίνει ακριβώς. Έβρεχε αρκετά δυνατά εδώ στην Αττική.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού από σήμερα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε αρκετές περιοχές. Και εδώ στην Αθήνα, σε πολλές περιοχές είχαμε ισχυρή καταιγίδα, έχουν κοπάσει τα φαινόμενα. Ωστόσο, είχαμε έτσι κάποια μικροπροβλήματα, κυρίως όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Τηλεφόρο βουλιαγμένης και μια ανταλίκα που μετέφερε ένα σκαπτικό μηχάνημα, ίσως και από την ελευθεριότητα του δρόμου, χτύπησε σε μια γέφυρα, με συνέπεια να φύγει το βαρύ όχημα πάνω από την ανταλίκα. Και εδώ και λίγη ώρα να έχει διακοπεί και η κυκλοφορία, προκειμένου να το απομακρύνουν έστω ύψος του ελληνικού αυτό. Προβλήματα, Κατερίνα, είχαμε νωρίτερα και στην Πάτρα και εκεί πάρα πολύ δυνατή καταιγίδα μέσα σε λίγα λεπτά. Μάλιστα, πλημμύρισαν και κάποια σημεία στο χώρο του νοσοκομείου, στον Άγιο Ανδρέα και του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει και η πολιτική προστασία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στα θαλάσσια και παράκτια, θαλάκτιες και παράκτιες περιοχές του νομού Μαγνησίας, στις παράκτιες περιοχές του νομού Μαγνησίας, στις πορά

0: που είχαμε μέχρι και χθες.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το ίδιο ζήτημα έχει προγραμματιστεί για αύριο στη μία μετά το μεσημέρι. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Για να προσπαθήσουμε και πάλι να έρθουμε σε επικοινωνία με τον Γιώργο Μανουσακάκη.

0: Με ενημερώνουν ότι ο Γιώργος Μανουσακάκης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Για να δούμε
1: καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, έχουμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας. Αύριο το μεσημέρι στη μία, μετά τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα των πολυκατοικιών της Κυψέλης, στην πλατεία μάλλον Κυψέλη, θα το πούμε πιο συγκεκριμένα, που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Να πούμε ότι μετά την κατάθεση στον εισαγγελέα από τον κύριο Δούκα την περασμένη εβδομάδα των πρόσφατων στοιχείων των πραγματογνωμόνων που είχαν ορίσει κάτι και της Κυψέλης, τώρα σειρά έχει η παρουσίαση της μελέτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και η οριστική μελέτη από την πλευρά της Αττικό Μετρό. Κατά τη διάρκεια της αυριανής συνεδρίασης, ο κύριος Δούκας αναμένεται να κάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τις ζημιές της πολυκατοικίας Κυψέλης και ταυτόχρονα να καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ληφθούν αποφάσεις που θα είναι σε κοινή γραμμή με τους κατοίκους αλλά και με τα συμφέροντα της πόλης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η συζήτηση αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα υπάρξει μια πρώτη εικόνα της πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με τα κτίρια της πλατείας Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές. Υπενθυμίζεται ότι μια πρώτη μελέτη για τις βλάβες έχει ολοκληρωθεί και από την κοινοπραξία που εκτελεί το έργο, με το πόρισμα να υποστηρίζει ότι κανένα κτίριο δεν έχει πρόβλημα στατικότητας και ότι οι ζημιές καταγράφηκαν στα 130 διαμερίσματα που βρίσκονται σε 15 πολυκατοικίες. Τα δεδομένα αυτά αντικρούν οι κάτοικοι, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν υποστεί καθίζηση από τα έργα του Μετροπόντικα, εγκυμονώντας κινδύνους για τους διαμένοντες αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Την ίδια στιγμή να κλείσω με αυτό, στην ελληνικό μετρό έχει σταλεί μελέτη της κοινοπραξίας που περιγράφει ότι μπορούν να συνεχίσουν οι εργασίες του Μετροπόντικα, ο οποίος έχει σταματήσει από τις 4 Μαΐου με ασφάλεια. Τώρα, όλα αυτά θα παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο το αυριανό και αναμένεται να ληφθεί μια απόφαση προκειμένου αλλά και στρατηγική βέβαια που θα ακολουθήσει ο Δήμος Αθηναίων στην όλη αυτή υπόθεση, καθώς βέβαια πρέπει να το πούμε αυτό ότι ο κύριος Δούκας από την πρώτη στιγμή έχει δώσει λόγο στους κατοίκους και έχει επισημάνει ότι όλα θα γίνουν με γνώμονα την ασφάλεια βέβαια των κατοίκων και βέβαια τα συμφέροντα της πόλης και γενικά της περιοχής, καθώς πρέπει να ξεκαθαρίσει πλέον το τοπίο στο πώς πάνε τα έργα, τις στατικές μελέτες.
0: Ναι, και πώς θα επανεκκινήσουν, με ποιες όρους και προϋποθέσεις, Γιώργο.
1: Όλα αυτά θα παρουσιαστούν με μελέτες, κυρίως από την Αττικό Μετρό, η οποία βέβαια εξετάζει και το υπέδαφος, εξετάζει τα πάντα και έχει και τον πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά τα έργα αλλά και την ασφάλεια του έργου.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Μένουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα εμείς. Έμφαση στην κλιματική πολιτική δίνει ο Δήμος Αθηναίων, στηρίζοντας έμπρακτα τις δράσεις των νέων για το κλίμα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, νέοι και νέες 15 έως 24 ετών που ζουν ή δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, καλούνται να γίνουν συμμέτοχοι. Με ποιο τρόπο, θα μας πει ο Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς για αυτή τη συνεχόμενη χρονιά, μέσα στο Youth Climate Action Fund, τον Blooper φιλάνθρωπους, νέες ομάδες ηλικίες από 15 έως 24 μπορούν να πάρουν στα χέρια τους ιδέες και πρωτοβουλίες για το κλίμα και να τις κάνουν πράξη. Αυτές οι νέες ομάδες μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από 1.000 έως 4.000 ευρώ προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δικές τους δράσεις για μια πιο πράσινη και βιώσιμη Αθήνα. Στο νέο κύκλο του προγράμματος για το 2026-2027 ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά 40.000 ευρώ, ενώ οι προτάσεις μπορούν

0: να αφορούν δράση για την κλιματική αλλαγή, τη βιωσιμότητα, την επαξιμοποίηση υλικών και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων μέχρι την αντιμετώπιση της θερμικής επιβάρυνσης της πόλης. Στόχος είναι να μην είναι απλώς θεατές, αλλά να συμμετέχουν ενεργά και να προτείνουν τις δικές τους λύσεις για την Αθήνα. Ήδη, Κατερίνα, τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος, νέες και νέοι στην Αθήνα δημιούργησαν μεταξύ άλλων πράσινες ταράτσες σε σχολεία, ανέπτυξαν δράσεις στις γειτονιές τους, υλοποίησαν πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Κλείνοντας, ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας σημειώνει ότι οι νέοι της Αθήνας έχουν ήδη αποδείξει πως όταν έχουν χώρο, εμπιστοσύνη και τα κατάλληλα εργαλεία, μπορούν να περάσουν από τις ιδέες στην πράξη. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, το Kino Fest, φεστιβάλ γερμανόφωνου κινηματογράφου, επιστρέφει για 7η χρονιά στον εμβληματικό χώρο της Αχάια Κλάου στην Πάτρα από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
2: Καλό σας μεσημέρι. Το γερμανόφωνο σινεμά Kino Fest ταξιδεύει ξανά στην Πάτρα και μετατρέπει για ακόμη μια φορά την ιστορική Αχάια Κλάου σε θερινό σινεμά, έναν χώρο συνάντησης του κινηματογράφου, της τέχνης, της εκπαίδευσης και του ευρωπαϊκού πολιτιστικού διαλόγου. Το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο σύγχρονο γερμανόφωνο κινηματογράφο παρουσιάζει φέτος ταινίες από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο με πρεμιέρες, δράσεις και διεθνείς δημιουργούς, εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες και μια εικαστική έκθεση. Ένας από τους σημαντικότερους άξονες του φετινού 7ου Kino Fest είναι η προσβασιμότητα. Η διοργάνωση θέτει πλέον ένα μακροπρόθεσμο στόχο να εξελιχθεί σταδιακά σε έναν πλήρως προσβάσιμο κινηματογραφικό φεστιβάλ, περιορίζοντας όσο γίνεται τα εμπόδια που αποκλείουν ανθρώπους από την ισότιμη συμμετοχή στον πολιτισμό. Η φετινή μάλιστα διοργάνωση αποκτά και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Αχάια Κλάου, συνεχίζει στο χώρο που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ταυτότητά του και φέτος αποκτά και σκηνική μορφή μέσα από την παράσταση Κλάους, μια παράσταση θεάτρου σκιών με την χρήση της τεχνολογίας που αφηγείται την ιστορία του Κλάους σε σκηνοθεσία του Χρήστου Καλμπουζάνη. Να πούμε πως το 7ο Kino Fest Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου που ξεκινάει αύριο στην Αχάια Κλάους ολοκληρώνεται στις 27 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ακροατές μας, Κατερίνα, στο athena984.gr.
1: Η Μαρία Βασιλοπούλου, να την ευχαριστήσω πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και η Εθνική Διεθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου συνεχίζει την προετοιμασία της για τα παιχνίδια στο πλαίσιο του Nations League. Η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη την Σερβία εκτός έδρας, τη Γερμανία την Κυριακή επίσης εκτός έδρας και στη συνέχεια την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου εντός έδρας και τη Γερμανία ξανά στις 4 Οκτωβρίου εντός έδρας. Ένα δύσκολο πρόγραμμα για το οποίο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο ομοσπονδιακός προπονητής, υποστήριξε ότι είναι δύσκολη η αντίπαλη, αλλά εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πετύχουμε το στόχο μας να παραμείνει η ομάδα στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία. Μάλιστα, το πρωί, πριν από την προπόνηση, τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, όπως γίνεται και συνηθίζεται πριν από κάθε σεζόν στην εθνική ομάδα. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει διακοπεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, όπου και συνεχίζεται με την 6η αγωνιστική στο μπάσκετ. Έχουμε δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια στα Μαυροσκούφια, στις 4 Άρης Μπαχτσές Εχίρ και στις 8 Ηρακλής Μύκονος.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Λίγο πριν κλείσουμε σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς, εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Αθηνά Ζορμπά, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Ιδιαίτερα αυξημένη σήμερα η κίνηση στο λεκανοπέδιο. Ενδεικτικά να αναφέρουμε την άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου ως τη Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από τη Νέα Κηφισιά ως το Εγάλαιο, στην Αττική Οδό από το Μενίδη μέχρι τη Μεταμόρφωση, στο κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους δρόμους γύρω από το Μεταξουργείο, στην Πειραιώς, το Γκάζι. Στην Πειραιώς από το ύψος του Γκάζι μέχρι την Ομόνια, στους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου, την Καλλιρόης.
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
6: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
8: Σκληρή κριτική προς τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά στον Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου ασκεί ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Άρης Ρώτας, αναφορικά με τη δυσχερή θέση που βρίσκεται η ΔΕΙΑ Σύρου με φόντο το χρέος των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη ΔΕΗ. Χάνεται οριστικά η προοπτική δημιουργίας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Σύρο για τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες που δεν έχουν συγγενικό περιβάλλον, καθώς, όπως αναφέρει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόζα Ξανθάκη, ένα κράμα δυσκολιών και εμποδίων δεν επέτρεψε την επίτευξη του στόχου. Στους αθέατους και αφανείς ήρωες της Ερμούπολης, σε εκείνους δηλαδή τους ανθρώπους που με το μόχθο, την τέχνη, τη γνώση και τα χέρια τους έβαλαν τις βάσεις για να χτιστεί και να μεγαλουργήσει η Ερμούπολη, αλλά πολύ περισσότερο στον Μπάμπη Γαβριήλ, που συνέδεσε την παράδοση των νησιών, ήταν αφιερωμένες οι τριήμερες εκδηλώσεις του φετινού Stray Art Festival που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Για όσους δεν πρόλαβαν, αλλά και για αυτούς που θέλουν να την ξαναδούν, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Σύρου προσκαλούν τους κατοίκους του νησιού σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι, ανεβάζοντας ξανά στη σκηνή τη θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι παραστάσεις του Ιουνίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, στην αίθουσα Κωνσταντίνος Τουλούπης, στο συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα. Πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στην τέταρτη μουσική βραδιά στο Βορνά στην Άνω Σύρο στις 25 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Απότομη μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, πτώση της θερμοκρασίας και ανέμους που στο πελάγι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν κυρίως στα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ σε περιοχές της Χαλκιδικής και κυρίως στις Ποράδες ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρετικά οι καταιγίδες είναι πιθανόν να συνοδευτούν και από χαλαζοπτώσεις.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Της παραβατικότητας στον κλάδο, καταστρατήγηση των κλαδικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας. Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ εντός 7 ημερών αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, στη τηλεδίσον στις 3.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Κώστας Ράπτης.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αθήνα 984.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Αθηναίνα 84. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, της εντελώς φθινοπορεινής πλέον πόλης. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμαράντος. Εκτός και αν προτιμάτε επικοινωνία μέσω mail, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση 984onair@gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984.

0: ότι ο κόσμος, όπως κάθε Δευτέρα με Πέμπτη, τέτοια ώρα, με βάση το νέο μας πρόγραμμα. Και σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, είναι η 265η ημέρα του 2026. Και η πρώτη του Βανδεμιέρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. Καλό μήνα να έχουμε λοιπόν. Η ενάτη του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. Η ενδεκάτη του μήνος Τισρί του 5787 από κτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο. Η 31η του Σαχριβάρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο και η 12η του Μασκαράμ του 2019 κατά το Αιθιοπικό ημερολόγιο. Σήμερα έχουν την εθνική εορτή τους η Βουλγαρία που μνημονεύει την απελευθέρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία σαν σήμερα το 1878 και το Μαλί της Αφρικής για την ανεξαρτητοποίησή του από την Γαλλία το 1960. Είναι επίσης σήμερα η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, που πρωτοξεκίνησε στη Γαλλία το 1998 και καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση της Κομισιόν το 2000. Με τη συμμετοχή πλέον 1.500 ευρωπαϊκών πόλων αλλά και 4 καναδικών. Ακτική μόνο να αναλογιστούμε ότι στη δική μας χώρα από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 1,5 εκατομμύριο νέα αυτοκίνητα επιβαρύνοντας κατά 80% την ατμοσφαιρική ρήπανση, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, την πρωτιά σε υψηλά επίπεδα μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα κρατάει η Θεσσαλονίκη. Δεύτερη είναι η Αθήνα και ακολουθούν Λάρισα και Πάτρα. Σύμφωνα με μελέτες του Τμήματος Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, αν τα μέσα επίπεδα των μικροσωματιδίων στην Αθήνα ήταν κάτω από 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, αντί των 52,12 που είναι τώρα, θα είχαμε 5.066 λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο. Μια τέτοια μείωση θα αύξανε το προσδόκιμο ζωής σχεδόν κατά ένα χρόνο για κάθε κάτοικο της Αθήνας. Μιλώντας για επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και για αναπνευστικά προβλήματα, εντυπωσιάζει η είδηση που μας έρχεται από την Ινδονησία, όπου περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι έχουν αντιμετωπίσει αναπνευστικά προβλήματα από τον Αύγουστο λόγω των πυρκαγιών που καταστρέφουν αρκετές επαρχίες του Ασιατικού Αρχιπελάγους. Αυτό προέκυψε από τη συνέντευξη τύπου αξιωματούχου του Ινδονησιακού Υπουργείου Υγείας την ίδια ώρα που η χώρα δίνει μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών στο Βόρνεο, τη Σουμάτρα και την Παπούα. Ο τοξικός καπνός μάλιστα έχει εξαπλωθεί και σε γειτονικές χώρες όπως η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, οι Φιλιππίνες, ακόμα και το Βιετνάμ. Με ρήπους που συμπεριλαμβάνουν και λεπτά σωματίδια μικρότερα από μια ανθρώπινη τρίχα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία. Αυτό γίνεται μια ιδιόμορφη κανονικότητα πλέον. Η Ινδονησία βιώνει τακτικά τέτοιες πυρκαγιές στην περίοδο της ξηρασίας, που διαρκεί από τον Ιούλιο ως τον Οκτώβριο, αλλά φέτος ήταν πιο έντονες, εν μέρη λόγω του φαινομένου El Niño. Ασχολίαστο και ας συνεχίσουμε να μιλάμε για την αξιοποίηση των ορυκτών καυσίμων. Αναρωτιέμαι τι θα πει επ' αυτού ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την σημερινή του ομιλία στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου και έχει ρόλο Ιωνίκο Δεσπότη, καθότι βεβαίως αυτή διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή όσων κρίνουν κάθε φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι συχνά τα φαινόμενα που η υπερατλαντική δύναμη αρνείται τη βίζα σε εκπροσώπους μη αρεστών κρατών. Ας πούμε, θα είναι εξαιρετικά κουτσουρεμένη η αντιπροσώπευση του Ιράν στη φετινή Γενική Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, γιατί δεν δόθηκε βίζα στην επικοινωνιακή ομάδα του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος πάντως θα το αποτολμήσει και θα διασχίσει τον Ατλαντικό για να λάβει μέρος στη Σύνοδο. Δεν ξέρω πόσο καλά έχει προϋπολογίσει τα ρίσκα.
1: Let me see you dance, babe.

0: πρώτος Ελληνόφος, όπως έλεγε τώρα το τραγούδι, και κατά προτίμηση σε κάποια παραλία, έτσι δεν είναι? Ο πρόσκαιρος οικειοφελής εκτοπισμός κατά προτίμηση σε κάποιο νησί είναι ένα από τα προνόμια της εποχής μας, ένα από τα δώρα που μπορεί να κάνει κανείς τον εαυτό του. Αλλά μέχρι πολύ πρόσφατα τα νησιά του δικού μας αρχιπελάγους τα συνόδευε μια άλλη φήμη, γιατί βιώναν μια άλλη πραγματικότητα. Ως τόποι εξαναγκαστικού τιμωρητικού εκτοπισμού. Και δεν ήταν αυτό μόνο υπόθεση του 20ου αιώνα, του Ιδιονύμου, του μετεμφυλιακού κράτους, τη δικτατορία των συνταγματαρχών κτλ. Είναι πολύ μεγάλη η ιστορία του Αιγαίου ως τόπου εκτοπισμού. Εξού και στη μελέτη αυτής της ιστορίας μπορούν να συναντηθούν από τους ανθρωπολόγους μέχρι τους αρχαιολόγους. Και αυτό ακριβώς συνέβη την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή στη Σύρο, στην αίθουσα Αλέκος Παναγούλης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σύρου, όπου το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Μορφωτικό Ιδρύμα της Εθνικής Τράπεζας και η Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων συνδιοργάνωσαν συνέδριο με τίτλο «Πλήρης δενήσι φυγάδων. Εξορία, φυγή και εκτοπισμός στα νησιά του Αιγαίου». Και ο εκ των συνδιοργανωτών, Δημήτρης Κουσουρής, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Ιδρύμα Ερευνών, βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι είμαι διδαλμένος ερευνητής, όχι διευθυντής ερευνών.
0: Ωραία. Διορθώνουμε αυτά τα ιεραρχικά και προσανατολιζόμαστε στο τριήμερο αυτό που καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ πλούσιο και σε καλλιτεχνικές δράσεις, όχι μόνο σε επιστημονικές, και για όσους δεν βρεθήκαμε στη Σύρο είναι η κατάλληλη στιγμή ενός εκ των υστερών απολογισμού.
1: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το πολύ ενδιαφέρον και πολύ πλούσιο συνέδριο. Όπως αναφέρατε, είχε συμμετοχή ειδικών από διάφορες περιόδους και διάφορες επιστήμες, από αρχαιολόγους και αρχαιοϊστορικούς, αρχιτέκτονες, ιστορικούς της μεσαιωνικής της νεότερης περίοδου και μουσικολόγους.
0: Ένας εκ των οποίων, ο Μάκης Σολωμός, απέκτησε χωρίς να το επιλέξει από πολύ τρυφερή ηλικία μεγάλη φήμη ως το παιδί της Γιάρου.
1: Ακριβώς, ήταν το παιδί, το μοναδικό παιδί που βρέθηκε στη Γιάρου την άνοιξη το 1967, λίγο μετά το πραξικόπημα των συνταγματαρχών. Στα 5 χρόνια του, εφόσον η μητέρα τον πήρε μαζί της και είχε γίνει και διεθνές θέμα εκείνη την περίοδο, ήταν από τις πρώτα παραδείγματα διεθνούς κατακραυγής για τις πρακτικές της δικτατορίας, δηλαδή ότι ακόμα και παιδιά βρίσκονταν σε τόπους εκτοπισμού.
0: Είχατε όμως την ευκαιρία να ακούσετε το Σάββατο και την μουσικό Κατερίνα Φωτεινάκη να παρουσιάζει τραγούδια των εξόριστων.
1: Ναι, είχαμε την τύχη, ο Μάκης Σολωμός, ο οποίος μας έκανε την τιμή να μιλήσει για πρώτη φορά για την εμπειρία και τη μνήμη που είχε από αυτή την τρυφερή παιδική του ηλικία, έχει συγκροτήσει τα τελευταία χρόνια μια ομάδα που μελετάει τη Γιάρο, το περιβάλλον, το ηχοτοπίο της, αλλά και τις μαρτυρίες των ανθρώπων. Ανάμεσα σε αυτή τη μελέτη είναι και η συλλογή τραγουδιών των εξορίστων, που δεν έχουν ούτε συλλεχθεί, ούτε ηχογραφηθεί με κάποιο άλλο τρόπο. Και είχαμε μια πρώτη παρουσίαση αυτών των τραγουδιών από την Κατερίνα Φωτεινάκη στο τέλος των εργασιών του συνεδρίου.
0: Είχατε όμως και μια περιήγηση, είχατε τη δράση περπατώντας εκτός τόπου, αλλά και επίσκεψη στην ίδια τη Γιάρου.
1: Δυστυχώς, επειδή δεν μας το επέτρεψε ο καιρός, είχαμε επιλέξει τον τόπο της Σύρου και τον καιρό, το Σεπτέμβριο, με τη γνώση ότι είναι μάλλον η πιο ευνοϊκή περίοδος για να ελπίζουμε ότι μπορούμε να περάσουμε στη Γιάρο. Δυστυχώς ο καιρός δεν το επέτρεψε. Δεδομένου και όλες ότι οι υποδομές που υπήρχαν στη Γιάρο, δηλαδή ο Μόλος και τα λοιπά, είναι φθαρμένος και τα μποφόρ της Κυριακής δεν μας επέτρεψε να κάνουμε την εκδρομή. Ανταυτού...
0: έστω και έτσι πήρατε το βίωμα της απομόνωσης της Γιάρου.
1: Ναι. Ναι, είχαμε και εξάλλου η οδηγία που είχαμε από τους καπετάνιους περιοχής ότι ίσως θα μπορούσαμε να φτάσουμε, αλλά να μην μπορούσαμε να γυρίσουμε αν φτάναμε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η επιλογή ήταν τελικά να συζητήσουμε. Είχαμε ευτυχώς την ευκαιρία με πλούσιο φωτογραφικό και ηχητικό υλικό συλλεγμένο πρόσφατα από τη Γιάρο, αλλά και με ένα ειδικό πάνελ για τη μελέτη περίπτωση Γιάρου που είχε αρχαιολόγους οι οποίοι δουλεύουν σήμερα.
0: Πέρα από την ιστορική εξέταση, σας έφερε η κουβέντα και στα επίδικα για το μέλλον της Γιάρου και τις ιδέες αξιοποίησης της που πέφτουν στο τραπέζι.
1: Ναι, μεταξύ άλλων συζητήσαμε και αυτά. Το γεγονός ότι η Γιάρος έχει κηρυχθεί ιστορικός τόπος εδώ και ένα τέταρτο αιώνα μεν, αλλά πρόσφατα ένα κομμάτι του Γιάρου αποχαρακτηρίστηκε με σκοπό την αξιοποίηση του για αλότριους σκοπούς. Τέλος πάντων, αυτό είναι ευτυχώς δεν έχει προχωρήσει περαιτέρω, αλλά ναι, ζητήσαμε και για τον πώς το λένε, τα σχέδια αλλίωσης και εκμετάλλευσης του Γιάρου για τουριστική ανάπτυξη και ούτω καθεξής.
0: Οι ιστορικοί της αρχαιότητας τι είχαν να μας πούν για το παρελθόν των νησιών μας ως τόπων εξορίας?
1: Οι ιστορικοί της αρχαιότητας είχαν να μας πούν ότι καταρχήν τα νησιά έχουν χρησιμοποιηθεί ως τόποι εξορίας από τον καιρό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, από τα πρώτα χρόνια κιόλας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν δηλαδή ο Οκταβιανός Αύγουστος πρώτος που εξόρισε την κόρη του και την εραστή της για μοιχεία και συνωμοσία κατά του αυτοκράτορα, το 2 μετά Χριστού κιόλας. Κατόπιν αυτού είχε μια πλούσια ιστορία εκτοπισμού πολιτικών αντιπάλων του αυτοκράτορα που συνέχισε και μέχρι την ίστερη αρχαιότητα, την περίοδο της Βυζαντινής της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με διάφορους τρόπους που θέλω να πω αφορούσε και πατρικίους αντιπάλους του αυτοκράτορα και ιεράρχες αργότερα της Εκκλησίας οι οποίοι εκτοπίστηκαν στα νησιά, όπως και ενίοτε πληθυσμιακές ομάδες που με τον άλλο τρόπο χαρακτηρίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν ως επικίνδυνες για την τάξη στο εσωτερικό του κατολικής επικράτειας.
0: Ακολουθήθηκε αυτός ο δρόμος και στη μεταβυζαντινή εποχή?
1: Ακολουθήθηκε αυτός ο δρόμος και στην, ναι, στην περίοδο της λεγόμενης λατινικής ή οθωμανικής κυριαρχίας στον Αιγαϊκό χώρο. Με έναν τρόπο ανάμεσα στα ενδιαφέροντα πορίσματα και αν θέλετε και νέες υποθέσεις εργασίας που προέκυψαν από το συνέδριο είναι ότι η ιστορία του εκτοπισμού στα νησιά με έναν τρόπο παρακολουθεί την ανάπτυξη των κρατικών μηχανισμών και των μηχανισμών πειθάρχησης και ελέγχου των υπηκών και της επικράτειας. Έτσι με αυτή την έννοια είδαμε ταυτόχρονα και περιπτώσεις εξορίας ευγενών ιεραρχών στην Κρήτη από την περίοδο της Βυζαντινής κυριαρχίας, περιπτώσεις Οθωμανών αξιωματούχων οι οποίοι με έναν άλλο τρόπο βρέθηκαν εξόριστοι στα 12η κυρίδρα στη Ρόδο. Συζητήσαμε στοιχεία των χαρακτηριστικών των ίδιων των υποκειμένων που εκτοπίστηκαν.
0: Έχουμε επαρκείς μαρτυρίες?
1: Έχουμε αρκετές μαρτυρίες. Η αλήθεια είναι ότι όσο απομακρυνόμαστε από το παρόν οι μαρτυρίες λιγοστεύουν. Ωστόσο Είχαμε ακόμα και αρχαιολογικού τύπου προσεγγίσεις, βάσει τις οποίες μπορούμε να συστήσουμε το γεγονός ότι, για παράδειγμα, κατά την περίοδο του, του 8ου-9ου μετά Χριστόν αιώνα, είχαμε στην Άξο εκτοπισμό πληθυσμιακών ομάδων, αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, όπως αντίστοιχα και, και την μετεωρία ενός Πάπα από τη Ρώμη.
0: Για να έρθουμε στους πιο κοντινούς καιρούς. Η εμπειρία της λειτουργίας των νησιών ως τόπων εξορίας και ότι οι μαρτυρίες είναι πολλές. Πόσο επικοινωνεί στην πραγματικότητα με τη σημερινή μνήμη των κατοίκων των νησιών και όχι μόνο αυτών?
1: Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό.
0: Τώρα που το αρχιπέλαγος έχει μεταμορφωθεί σε τουριστικό προορισμό.
1: Ναι, προέκυψε από μελέτη πεδίου που έχει γίνει σε κάποια από τα παλιά εμβληματικά νησιά του ως τόπους εξορίας, όπως ο Αϊστράτης, ότι καταρχήν πρόκειται για μια αποθυμένη μνήμη για τους νησιώτες, κοινότητες που υποδέχτηκαν στους εξόριστους, στις περισσότερες περιπτώσεις.
0: Να θυμηθούμε την Ικαρία, την Ανάφη, τη Φολέγανδρο, τη Γάβδο.
1: Ναι, με την εξαίρεση της Ικαρίας, στην οποία και οι ίδιες οι σχέσεις των εξορίστων με την ντόπια κοινότητα ήταν σχετικά, πώς το λένε, με τις άλλες περιπτώσεις πολύ πιο αρμονικές από την ίδια την περίοδο του εκτοπισμού. Στις περισσότερες από τις άλλες περιπτώσεις είναι ένα παρελθόν στην Ανάφη, στον Αϊστράτη, στις οποίες...
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Το έβριμα σε ένα αντίχρονο σπιτιού στην Ανάφη που ήταν φωτογραφίες εξορίστων, από τις οποίες ξεκίνησε μια μακρόχρονη έρευνα και συλλογή μαρτυριών τόσο από τους ντόπιους όσο και από τους εξόριστους από την ίδια.
0: Ευχαριστώ θερμά τον εντεταλμένο ερευνητή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημήτρη Κουσουρή. Εύχομαι και σε επόμενες αντίστοιχες διοργανώσεις.
1: Να πω εδώ επίσης ότι το συνέδριο ανάμεσα στις επιτυχημένες όψεις του συνεδρίου, πέρα από την ίδια την παρουσία και την συμβολή των επιστημόνων για τις γνώσεις που αποκτήσαμε, είχε και την παρουσία παλαιών εξορίστων ή παιδιών εξορίστων, με βάση την οποία νομίζω ότι μπορέσαμε να κατανοήσουμε λίγο και το βάθος ενός τραύματος που παραμένει ανεπούλωτο στην ελληνική κοινωνία, αλλά και να μετρήσουμε τι έχει ακόμα να γίνει σχετικά με την έρευνα γύρω από την εξορία.
0: Ήταν κάτι πολύ πιο βιωματικό λοιπόν από έρευνα σε αρχεία. Καλό μεσημέρι από τον Αθήνα 984.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τη Λία Ιατρίδου και πανερχόμενο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κλειστή παραμένει η λεωφόρος Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη στον Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα και για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, κεραυνούς και μεγάλη συχνότητα καταιγίδων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ για Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ισχυρή νεροποντή έπληξε νωρίτερα την Αττική, όπου είναι αισθητή από το πρωί η πτώση της θερμοκρασίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Ενώπιον του ανακριτή καταθέτουν εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αποκλήσεις στις προανακριτικές καταθέσεις τους, σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου. Υπό το βάρος της παγκόσμιας οικονομικής και ενεργειακής κρίσης εξαιτίας των σειράξεων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, η σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εντός της ημέρας η ομιλία Τραμπ. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας. Το 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο, νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάστε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Τις επόμενες ημέρες οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για τα καύσιμα, όπως προανήγγειλε μέσω Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα νοικοκυριά δεν χρειάζονται μπαλώματα τελευταία στιγμή, αλλά σχέδιο και ουσιαστική στήριξη, τονίζει Χαριλάου Τρικούπη. Ρωτά μεταξύ άλλων πόσα επιπλέον έσοδα έχει εισπράξει το δημόσιο από το ΦΠΑ στις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Θανάσιμος τραυματισμός πυροσβέστη σε επιχείρηση διάσωση στη Ρόδο. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Ράπτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Ηλία, ρίχτα!
4: Αυτή
5: Μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
10: Όσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κωνσταντά. Και διανύουμε τις ημέρες του μεγάλου ραντεβού της Διεθνούς Διπλωματίας. Της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία αναφερθήκαμε εν παραόδο προηγουμένως, καθώς αναμένεται σήμερα η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα συμβαίνουν στο περιθώριο της διοργάνωσης. Ήδη ο ανήκος του Λευκού Οίκου ξεκίνησε τις διπλωματικές επαφές συναντώντας τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν σε μια συζήτηση στην οποία τους απασχόλησαν πρωτοβουλίες για μορατόριο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις επιθέσεις που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα. Εννοείται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με το Κίεβο να επιχειρεί να διατηρήσει ψηλά στη διεθνή ατζέντα τον πόλεμο. Αύριο πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γρυλανδία αναμένεται να υπογράψουν στη Νέα Υόρκη τη νέα συμφωνία για την ασφάλεια της Γρυλανδίας και της Αρκτικής. Ο Τραμπ θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν και τον πρωθυπουργό της Γρυλανδίας Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν. Και η πρώτη ανάγνωση Αμερικανών αναλυτών είναι ότι πρόκειται για έναν συμβιβασμό που επιτρέπει και στις δύο πλευρές να μιλήσουν για κέρδος και οπωσδήποτε να κρατήσουν μακριά από την περιοχή τους ανταγωνιστές επίδοξους επενδυτές, λέγε με Κίνα, λέγε με Ρωσία. Γύρω τριγύρω από την Γενική Συνέλευση κλιμακώνονται οι ζυμώσεις για την ανάδειξη του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε διαδοχή του Αντώνιου Γκουτέρες. Και η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, πρώην αντιπρόεδρος της Κωνσταρίκα και νυν επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη, πέρασε οριακά στην πρώτη θέση στην τρίτη άτυπη ψηφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας με 9 θετικές ψήφους εναντί 8 της Κάρολιν Ροντρίγκες Μπίρκετ της Γουιάνας. Να δούμε αν η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν θα γίνει όχι μόνο η πρώτη γυναίκα αλλά και η πρώτη Εβραία επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αλλά πριν τον Οκτώβριο δεν αναμένεται να βγει λευκός καπνός. Σήμερα, μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου σε μια συγκυρία που πληροφορούμαστε ότι από το στενό του Ορμούζ πέρασαν το τελευταίο 24ωρο μόνο 2 πλοία, αλλά και ότι ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας επαναλειτουργεί μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε και άρα είναι δυνατές οι εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου από το λιμάνι του Γιάμπου στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους και από τις ΗΠΑ και από τη Μέση Ανατολή, αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε 5 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα ταμείο που θα βοηθήσει τις χώρες της περιοχής να αποκαταστήσουν ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν στον πόλεμο με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του Χορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αέριου. Αλλά τόσα θα δώσουν 8 εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Ιράκ και Ιορδανία. Φυσικά είναι παρακινδυνευμένο να προβλέψουμε αν ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, που με τεμποδίων, όπως λέγαμε προηγουμένως, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, θα έχει κάποια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, εξαιρετικά πιθανό. Ο Ταγίπ Ερντογάν το προσπαθεί πάντως με σαφώς περισσότερες ελπίδες. Ενώ δεν τα κατάφερε καν να πατήσει το πόδι του στη Νέα Υόρκη ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, καθώς και αυτός και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της PLO δεν έλαβαν βίζα από την Αμερικανική κυβέρνηση για δεύτερη συνεχόμενη χώρα. Με το σκεπτικό ότι οι προσφυγές κατά του Ισραήλ σε διεθνή δικαστήρια αποτελούν μη εκπλήρωση δεσμεύσεων στην ειρηνευτική διαδικασία.
για διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 152 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 4 αποχές τη δυνατότητα του Αμπάς να συμμετάσχει μέσω βιντεοσκοπημένης παρέμβασης.

0: Μνημός είναι οφειλόμενο από την περασμένη εβδομάδα, οπότε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Πατρίσιο Γκουσμάν, ο χιλιανός κινηματογραφιστής που υπήρξε ο δημιουργός του θρυλικού φιλμ και υπό εξαιρετικά περιπετειώδες συνθήκες γυρισμένου φιλμ «Η Μάχη της Χιλής». Είναι όμως και ευκαιρία να μιλήσουμε για μια κατεξοχήν εταιρική τέχνη, αυτή του ντοκιμαντέρ. Και για το πλήθος των ερεθιμάτων αισθητικών, πολιτικών και ηθικών που περιτριγυρίζουν το τι σημαίνει να καθίστασε αυτόπτης μάρτυρας για τις κάμερες. Ο ίδιος ο Πατρίσιο Γκουσμάν έλεγε ότι δεν είναι πολιτικός ακτιβιστής και ότι έχει μια ποιητική προσέγγιση στα πράγματα. Και αυτό το δρόμο ακολούθησε μετά την πιο γνωστή πρώτη του ταινία. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τη σκηνοθέτηδα Ζωή Μαυρουδή, δημιουργό του ντοκιμαντέρ Ruins Ερήπια, την οποία και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πήγε, λέγαμε, πολύ πιο μακριά, αλλά η Μάχη της Χιλής ήταν από μόνη της μια χειρονομία εξαιρετικά βαριά και με μεγάλο κόστος, αν όχι για τον ίδιο τον Γκουσμάν, για πολλούς από τους συνεργάτες του.
1: Εντάξει, και για τον ίδιο, γιατί έζησε εξόριστος για πολλά χρόνια και μάλιστα δεν νομίζω ότι επέστρεψε ποτέ κανονικά να ζήσει μόνιμα στη Χιλή. Ήταν μια θανατηφόρα ουσιαστικά προσπάθεια, γιατί έχουμε καταρχάς ένα από τα πιο γνωστά πλάνα από αυτή την ταινία, είναι η δολοφονία ενός από τους οπερατέρ. Μπορεί κάποιος, αν θέλει, να δει αυτό το απόσπασμα και υπάρχει στο ίντερνετ, στο YouTube. Είναι μια στιγμή που ένας οπερατέρ του Γκουσμάν σημαδεύει με την κάμερα κάποιους φασίστες παρακρατικούς ή στρατιωτικούς που κατεβαίνουν από κάποια φορτηγά, και όταν περικύκλωναν και έκλεινε τους δρόμους γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο, και όπως σημαδεύεται η κάμερα, σημαδεύεται μετά και το όπλο, και έχουμε το τέλος της ζωής του οπερατέρ και του
0: Λεωνάρντο Χένριξεν.
1: Ναι, και βέβαια πέθανε και ο, εκτός από το Χένριξεν, πέθανε και ο Χόρχε Σίλβα, ο βασικός, γιατί ο Χένριξεν δεν ήταν βασικό μέλος του συνεργείου του Γκουσμάν, αλλά ο Χένριξεν δεν ήταν βασικό μέλος του συνεργείου του Γκουσμάν, αλλά ο

0: χρειαστούν να γυριστείτε. Ναι, και στη συνέχεια βοήθησε στο να φυγατευθεί αυτό το υλικό, και νομίζω βοήθησε και τον Γκουσμάν να φύγει από τη Χιλή κάποια στιγμή. Και βασικός επίσης παράγοντας ήταν και ο πρέσβης της Σουηδίας τότε, όπως βοήθησε να φυγαδευτεί αυτό το υλικό, το οποίο μονταρίστηκε αργότερα και έκανε το γύρο του κόσμου. Δηλαδή οι περισσότερες από τις εικόνες που έχουμε εκείνες τις τραγικές μέρες της Χιλής είναι από αυτή την ταινία, ο βομβαρδισμός Προεδρικού Μεγάρου κλπ. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι αυτά είναι τα πιο γνωστά στιγμιότυπα, αλλά αυτά που εμένα με έχουν συγκλονίσει περισσότερο είναι τα αποσπάσματα από τις συνελεύσεις στις διάφορες φάμπρικες, τους εργάτες, πριν από το... στις απαρχές του πραξικοπήματος, γιατί βέβαια ο Γκουσμάν όταν ξεκίνησε να γυρίσει τη μάχη της Χιλής δεν είχε στο μυαλό του τα συμβεί μετά. Αυτό ήταν για να καταγράψει τις πολύ έντονες, ας πούμε, πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις πιέσεις που δεχόταν η κυβέρνηση Αλιέντε.
1: Εξού και η ταινία αρθρώνεται σε τρία μέρη. Την εξέγερση της μπουρζουαζίας, το πραξικόπημα και την λαϊκή εξουσία.
0: Έτσι. Και αυτά που εμένα που έχουμε περισσότερα τα αποσπάσματα, θα σας πω ένα από αυτές τις συνελεύσεις, ας πούμε, που εμφανίζεται ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης Αλιέντε, ας πούμε, του κόμματος του Popular, να μιλήσει στους εργάτες και παρουσιάζει τις δυσκολίες, τέλος πάντων, της εφαρμογής αυτού του σοσιαλιστικού σχεδίου, μιλώντας για το χρέος της Χιλής, χρωστάμε στους Άγγλους, χρωστάμε στους Ελβετούς κλπ. Οπότε εκεί σηκώνεται μια φυσιογνωμία από τις πολλές ταινία εργάτης και μιλώντας με έναν απολύτως συγκροτημένο λόγο, απαντά σε αυτή την, ας πούμε, τη γραφειοκρατία, λέγοντας ότι εμείς είμαστε έτοιμοι. Έχουμε οργανωθεί, κάναμε ό,τι μας είπατε. Πότε θα μας δώσετε την εντολή, ποιο είναι το plan B που λέγαμε και στην Ελλάδα, έτσι, γιατί όλα, όταν βλέπεις αυτή την ταινία, οι συνδέσεις είναι απολύτως μπροστά σου, ας πούμε, ξεδιπλώνονται οι ιστορικές οι συσχετισμοί. Και νομίζω επηρέασε αυτή η ήττα της Χιλής, επηρέασε και τον Μαρκέρ, επηρέασε και όλους τους μεταγενέστερους, ας πούμε, πολιτικούς κινηματογραφιστές.
1: Ίδιος ο Γκουσμάν επανήλθε με την πεισματάρα μνήμη, επιστρέφοντας στη χώρα του μετά από 25 χρόνια εξορίας, και με την υπόθεση Πινοσέτ το 2001, σχετικά με την σύλληψη του πρώην δικτάτορα στο Λονδίνο το 1998.
0: Ναι, αυτή η πρώτη ταινία που έκανε μόλις επέστρεψε στη Χιλή είναι που ξεκινάει και το έργο του να παίρνει αυτή την ποιητική διάσταση που είπατε προηγουμένως, όπου έχει απογραφτεί η ταινία και επιστρέφει να τη δείξει ουσιαστικά στους χιλιανούς για πρώτη φορά. Και εκεί φαίνεται ακριβώς ότι δεν έκανε σινεμά προπαγάνδας, ήταν βαθιά πολιτικός, αλλά δεν έκανε σινεμά προπαγάνδας, γιατί καταγράφει την απουσία μνήμης όσων έβλεπαν την ταινία, πολλών εξώσεων, έτσι, και νεαρών ανθρώπων που προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν σε μια πλέον περίοδο ειρήνης αυτό που κουβαλούσε η χώρα τους ως ένα συλλογικό τραύμα. Και εκεί αφιέρωσε, ανομολόγητο, και εκεί αφιέρωσε μετά τις ταινίες του, δηλαδή η σπουδαιότερη τριλογία του. Είναι πρόσφατη, η τελευταία ταινία έχει γίνει τώρα πριν, δεν θυμάμαι τώρα, 17 χρόνια, κάτι τέτοιο. Όπου εκεί αυτές οι ποιητικές ταινίες, βέβαια όπως το λέμε, το ποιητική ταινία, εγώ σαν το ακούω αυτό σκέφτομαι ότι είναι και πολύ βαρετή, έτσι, ότι θα σας μουριέμαι δηλαδή. Αλλά αυτές οι ταινίες είναι καθηλωτικές, είναι πανέμορφες, είναι συναρπαστικές, πάρα πολύ συγκινητικές και ανοίγουν έτσι ένα δρόμο μιας επούλωσης αυτού του τραύματος. Να σας πω για παράδειγμα για το Μαργαριταρένιο Κουμπί, που είναι ένα αριστούργημα, και εγώ προσωπικά θα πρότεινα όσους δεν έχουν δει Γκουσμάν ίσως να ξεκινήσουν από αυτή την ταινία, όχι από τη Μάχη της Χιλής, όπου εκεί επιστρέφει στην ιστορία των ηθαγενών της Χιλής που είχαν εξοντωθεί ουσιαστικά από διάφορα κύματα, ας πούμε, και καθολικών ιεραποστόλων και επίκων διαφόρων κλπ. Ένας από αυτούς τον είχαν απαγάγει ουσιαστικά οι Άγγλοι και τον είχαν πάει ντυμένο με κοστούμια στην Αγγλία να τον περιφέρουν ως κάποιο έκθεμα, ας πούμε, δίνοντάς του κάποια κουμπιά στους ηθαγενείς εκεί. Και χρόνια μετά, αφού έχει ο Γκουσμάν απεικονίσει, ας πούμε, αυτή τη σχέση των ηθαγενών με τη θάλασσα, επιστρέφει

0: πάλι στο πραξικόπημα για να πει ότι σε αυτή τη θάλασσα ήταν που πετούσαν το καθεστώς Πινοσέτ τα πτώματα των δολοφονημένων πολιτικών κρατουμένων που είχαν φυλακιστεί στα ίδια νησιά που ήταν τα στρατόπεδα συγκέντρωση των Ιθαγενών. Και εσένα από τους πασάλους, ναι, είναι φρικτή, και εσένα από αυτούς τους πασάλους που έδιναν τα σώματα βρέθηκε το κουμπί ενός από τα θύματα σαν απολίθωμα πάνω στο χαλκό. Και αυτές όλες οι εικόνες και αυτές όλες όμως οι ιστορίες των γυναικών που επιστρέφουν στην έρημο εκεί στο βορρά της Χιλής, στην Ατακάμα, σκάβοντας με τα χέρια τους να βρουν τους εξαφανισμένους δικούς τους ανθρώπους. Γίνεται ενώ σε αυτή την έρημο υπάρχουν και τεράστιες τηλεσκόπια που παρατηρούν το σύμπαν, έτσι. Και αναλογίζεται εκεί ο Γκουσμάν για τη σχέση, ας πούμε, την αναζήτηση της...
1: ενός ανθρώπινου μυαλού που πετάει προς τα μυστικά του διαστήματος. Έτσι. Γιατί η ξηρασία της ερήμου.
0: Αλλά δεν μπορεί να δει το παρελθόν. Ναι, δεν μπορεί να δει το παρελθόν, και μία από τις γυναίκες που σκάβουν.
1: Που είναι θαμμένο κάτω την άμμο.
0: Μακάρι αυτά τα τηλεσκόπια να μπορούσαν να μου δείξουν που είναι ο άνθρωπός μου. Αλλά όλα αυτά θέλω να πω ότι είναι. Τα αποδίδει. Και έχω συγκινηθεί πάρα πολύ από αυτή την απώλεια, γιατί όταν βλέπεις αυτές τις ταινίες, επειδή βάζει τον εαυτό του μέσα σε αυτή την αφήγηση, μιλάει, ας πούμε, για το ότι δεν ήξερε ο ίδιος την ιστορία των Ιθαγενών. Δηλαδή ο νεαρός Γκουσμάν που γυρίζει τη μάχη της Χιλής δεν ξέρει το παρελθόν της Χιλής. Εντάσσει λοιπόν τον εαυτό του
1: ντοκιμαντέρ μέσα στο αφήγημα,
0: σε πρώτο πρόσωπο, χωρίς να βγαίνει με το στυλ, ας πούμε, του Μάικλ Μουρ που έχουμε συνηθίσει, έτσι, δεν βγαίνει ο ίδιος να μιλήσει κλπ. Αλλά είναι παρόν, και είναι παρόν σε μια αναζήτηση προσωπική. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση, αν θέλετε, με την αντικειμενικότητα του σκηνοθέτη, που είναι μία από τις αρχές, ας πούμε, του ντοκιμαντέρ. Και είναι μια αρχή, έτσι, θα μου επιτρέψει να πω, κάπως έτσι δυτική, με την έννοια ότι επικυρώνει την αυθεντία του δυτικού παρατηρητή. Έτσι, ο αισθνογράφος θα
1: συμβαθεί. Και του εξοπλισμού του.
0: Και του εξοπλισμού του και τη.
1: Εδώ δυνατότητα... είναι τα πράγματα όπως τα έγραψε η κάμερα.
0: Ναι, και αυτό που βλέπετε, εγώ θα σας το αφηγηθώ με την λεγόμενη φωνή του Θεού. Θα σας εξηγήσω, θυμάστε τα ντοκιμαντέρ, ας πούμε, που παλιά έδειχνε πολλά, ας πούμε, η ΕΡΤ ντοκιμαντέρ από τον εθνογράφο που πάει στη φυλή της Αφρικής και μας εξηγεί πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά δεν υπάρχει εμπλοκή. Δεν υπάρχει εμπλοκή. Υπάρχει μία αυτή η περιβόητη αντικειμενικότητα. Και ο Γκουσμάν την έσπασε αυτή την αντικειμενικότητα κατά κάποιο τρόπο, και παρότι είναι εθνικός σκηνοθέτης, και η Ελλάδα θα πω ότι δεν έχει έναν ανάλογο εθνικό ντοκιμαντερίστα, δηλαδή που σχεδόν αιμονικά θα μιλήσει για τη Χούντα, για τον Εμφύλιο και το καθεξής, παρότι ήταν λοιπόν εθνικός, ήταν και πανανθρώπινος, και είναι, πιστεύω, μια μεγάλη απώλεια για το παγκόσμιο σινεμά. Είχαμε αρκετές τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, πέθανε και ο Φρεντ Βάισμαν.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
5: Σκληρή κριτική προς τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά στον Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου ασκεί ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Άρης Ρώτας, αναφορικά με τη δυσχερή θέση που βρίσκεται η ΔΕΗ Σύρου με φόντο το χρέος των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη ΔΕΗ. Χάνεται οριστικά η προοπτική δημιουργίας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Σύρο για τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες που δεν έχουν συγγενικό περιβάλλον, καθώς, όπως αναφέρει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόζα Ξανθάκη, ένα κράμα δυσκολιών και εμποδίων δεν επέτρεψε την επίτευξη του στόχου. στους αθέατους και αφανείς ήρωες της Ερμοπολής, σε εκείνους δηλαδή τους ανθρώπους που με το μόχθο, την τέχνη, τη γνώση και τα χέρια τους έβαλαν τις βάσεις για να χτιστεί και να μεγαλουργήσει η Ερμούπολη. Αλλά πολύ περισσότερο στον Μπάμπη Γαβριήλ, που συνέδεσε την παράδοση των νησιών, ήταν αφιερωμένες οι τριήμερες εκδηλώσεις του φετινού Stray Art Festival που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Για όσους δεν πρόλαβαν, αλλά και για αυτούς που θέλουν να την ξαναδούν, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Σύρου προσκαλούν τους κατοίκους του νησιού σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι, ανεβάζοντας ξανά στη σκηνή τη θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι παραστάσεις του Ιουνίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, στην αίθουσα Κωνσταντίνος Τουλούπης, στο συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα. Πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στην τέταρτη μουσική βραδιά στο Βορνά στην Άνω Σύρο στις 25 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Απότομη μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, πτώση της θερμοκρασίας και ανέμους που στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν κυρίως στα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ σε περιοχές της Χαλκιδικής και κυρίως στις Ποράδες ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρετικά οι καταιγίδες είναι πιθανόν να συνοδευτούν και από χαλαζοπτώσεις.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Ο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σκληρή κριτική προς τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά στον Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου ασκεί ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Άρης Ρώτας αναφορικά με τη δυσχερή θέση που βρίσκεται η ΔΕΙΑ Σύρου με φόντο το χρέος των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη ΔΕΗ. Χάνεται οριστικά η προοπτική δημιουργίας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Σύρο για τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες που δεν έχουν συγγενικό περιβάλλον, καθώς, όπως αναφέρει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόζα Ξανθάκη, ένα κράμα δυσκολιών και εμποδίων δεν επέτρεψε την επίτευξη του στόχου. Στους αθέατους και αφανείς ήρωες της Ερμούπολης, σε εκείνους δηλαδή τους ανθρώπους που με το μόχθο, την τέχνη, τη γνώση και τα χέρια τους έβαλαν τις βάσεις για να χτιστεί και να μεγαλουργήσει η Ερμούπολη, αλλά πολύ περισσότερο στον Μπάμπη Γαβριήλ, που συνέδεσε την παράδοση των νησιών, ήταν αφιερωμένες οι τριήμερες εκδηλώσεις του φετινού Stray Art Festival που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Για όσους δεν πρόλαβαν, αλλά και για αυτούς που θέλουν να την ξαναδούν, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Σύρου προσκαλούν τους κατοίκους του νησιού σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι, ανεβάζοντας ξανά στη σκηνή τη θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι παραστάσεις του Ιουνίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, στην αίθουσα Κωνσταντίνος Τουλούπης, στο συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα. Πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στην τέταρτη μουσική βραδιά στο Βορνά στην Άνω Σύρο στις 25 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Απότομη μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, πτώση της θερμοκρασίας και ανέμους που στα πελάγι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν κυρίως στα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ σε περιοχές της Χαλκιδικής και κυρίως στις Ποράδες ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρετικά οι καταιγίδες είναι πιθανόν να συνοδευτούν και από χαλαζοπτώσεις.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Ο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σκληρή κριτική προς τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά στον Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου ασκεί ο επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Άρης Ρώτας αναφορικά με τη δυσχερή θέση που βρίσκεται η ΔΕΗ Σύρου με φόντο το χρέος των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη ΔΕΗ. Χάνεται οριστικά η προοπτική δημιουργίας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Σύρο για τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες που δεν έχουν συγγενικό περιβάλλον, καθώς, όπως αναφέρει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόζα Ξανθάκη, ένα κράμα δυσκολιών και εμποδίων δεν επέτρεψε την επίτευξη του στόχου. Στους αθέατους και αφανείς ήρωες της Ερμούπολης, σε εκείνους δηλαδή τους ανθρώπους που με το μόχθο, την τέχνη, τη γνώση και τα χέρια τους έβαλαν τις βάσεις για να χτιστεί και να μεγαλουργήσει η Ερμούπολη, αλλά πολύ περισσότερο στον Μπάμπη Γαβριήλ, που συνέδεσε την παράδοση των νησιών, ήταν αφιερωμένες οι τριήμερες εκδηλώσεις του φετινού Stray Art Festival που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Για όσους δεν πρόλαβαν, αλλά και για αυτούς που θέλουν να την ξαναδούν, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Σύρου προσκαλούν τους κατοίκους του νησιού σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι, ανεβάζοντας ξανά στη σκηνή τη θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι παραστάσεις του Ιουνίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, στην αίθουσα Κωνσταντίνος Τουλούπης, στο συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα. Πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στην τέταρτη μουσική βραδιά στο Βορνά στην Άνω Σύρο στις 25 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Απότομη μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, πτώση της θερμοκρασίας και ανέμους που στα πελάγι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν κυρίως στα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ σε περιοχές της Χαλκιδικής και κυρίως στις Ποράδες ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρετικά οι καταιγίδες είναι πιθανόν να συνοδευτούν και από χαλαζοπτώσεις.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: βροχές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σκληρή κριτική προς τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά στον Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου ασκεί ο επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Άρης Ρώτας, αναφορικά με τη δυσχερή θέση που βρίσκεται η ΔΕΗ Σύρου με φόντο το χρέος των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη ΔΕΗ. Χάνεται οριστικά η προοπτική δημιουργίας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης στη Σύρο για τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες που δεν έχουν συγγενικό περιβάλλον, καθώς, όπως αναφέρει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόζα Ξανθάκη, ένα κράμα δυσκολιών και εμποδίων δεν επέτρεψε την επίτευξη του στόχου. Στους αθέατους και αφανείς ήρωες της Ερμούπολης, σε εκείνους δηλαδή τους ανθρώπους που με το μόχθο, την τέχνη, τη γνώση και τα χέρια τους έβαλαν τις βάσεις για να χτιστεί και να μεγαλουργήσει η Ερμούπολη, αλλά πολύ περισσότερο στον Μπάμπη Γαβριήλ, που συνέδεσε την παράδοση των νησιών, ήταν αφιερωμένες οι τριήμερες εκδηλώσεις του φετινού Stray Art Festival που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Για όσους δεν πρόλαβαν, αλλά και για αυτούς που θέλουν να την ξαναδούν, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Σύρου προσκαλούν τους κατοίκους του νησιού σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι, ανεβάζοντας ξανά στη σκηνή τη θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι παραστάσεις του Ιουνίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, στην αίθουσα Κωνσταντίνος Τουλούπης, στο συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα. Πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σύρου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στην τέταρτη μουσική βραδιά στο Βορνά στην Άνω Σύρο στις 25 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Απότομη μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, πτώση της θερμοκρασίας και ανέμους που στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν κυρίως στα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ σε περιοχές της Χαλκιδικής και κυρίως στις Ποράδες ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρετικά οι καταιγίδες είναι πιθανόν να συνοδευτούν και από χαλαζοπτώσεις.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε νέα ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη φθινοπορεινή Ανοσύρο. Βρέχει απόψε, ψιλοβρέχει. Έχει αρχίσει το φθινόπωρο και μας κάνει την επίσκεψή του. Πρόωρα ξεκινάμε την εκπομπή με μια πανηγυρική έτσι βραδιά, με ζωντανή μουσική εδώ στο στούντιο, με τους εσημασμένους καλούς φίλους Θεόφιλο Ζερβό, Λαβρέντη Στρατή και τις πολύ καλές μου φίλες, την Πινελόπη Κλάρα και τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου. Ίσως μας κάνει και την τιμή και εμφανιστεί και ο δάσκαλός μου, ο Αρίστος ο Βαβακούσης. Ξεκινάμε λοιπόν την εκπομπή πρόωρα, γιατί ουσιαστικά το πρόγραμμα του σταθμού ξεκινάει από τον Οκτώβρη, αλλά μια και βρίσκονται οι μουσικοί στο νησί, είπαμε να το γιορτάσουμε κάπως. Σας καλωσορίζω, αγαπητοί φίλες και φίλοι, και ο λόγος πρώτα-πρώτα στους δυο έτσι σε συμπασμένους που λέω, στο Θεόφιλο και στο Λαβρέντη, να πούνε μια καλησπέρα και στην Πινελόπη βέβαια. Θεόφιλε, σ' ακούμε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια χρονιά για την πρόσκληση. Πέρσι ήμασταν στο κλείσιμο, τώρα είμαστε στο άνοιγμα. Θα πούμε μερικά τραγούδια, όλοι μαζί, κάποια. Ευχαριστούμε και όλη την παρέα που ήρθε και από Αθήνα και από Σύρο και από όπου ήρθε ο καθένας, και θα παίξουμε και θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Αυτό, ελπίζουμε να είναι μια όμορφη βραδιά.
0: Λαβρέντη, να σε παρακάμψω, και επειδή έκανα λάθος και έπρεπε να ξεκινήσω από την κυρία της βραδιάς που είναι στο μικρόφωνο,
2: είναι
0: να ξεκινήσω από την Πινελόπη που μας ήρθε και από την Αθήνα, έφαγε τις θάλασσες και τα μποφόρ σήμερα.
3: Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι και εγώ σήμερα εδώ και μοιραζόμαστε έτσι αυτή την όμορφη μουσική στιγμή.
0: Να σε καλά, Πινελόπη. Λαβρέντη, τι νέα.
2: Καλησπέρα για μένα. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που ξαναβρισκόμαστε πάλι σε αυτό το τόσο όμορφο στούντιο με τόσο φιλόξενους ανθρώπους, και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τη μουσική μας και να περάσουμε πάλι τέλεια για ακόμα μια φορά.
0: Ναι, τη μουσική, γιατί η εκπομπή είναι τα Πατάρια και Παλκοσένικα. Ακούμε λαϊκά και ρεμπέτικα. Οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν ξέρουν με τι ασχολεί τη μουσική. Ενίοτε καταπιανόμαστε και με άλλους χώρους, μπορεί δημοτικό, μπορεί λίγο και το ευρωπαϊκό, το παλιό αυτό, το αστικό τραγούδι, έτσι, γούναρ και τέτοια πράγματα, ανάλογα τι μας αρέσει, ανάλογα τη διάθεση, αλλά κατά βάση λαϊκό και ρεμπέτικο. Χρυσούλα, που κάθεσαι στον καναπέ, σε χαιρετώ, καλησπέρα, να είσαι καλά, ευχαριστώ που ήρθες, ευχαριστώ από την καρδιά μου, και θα σε ακούσουμε σε λίγο. Με τι λέτε να ξεκινήσουμε, κύριοι και κυρίες?
1: Με το Τσάμικο του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Τσάμικο του Μάνου Χατζηδάκη, που η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου, και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά για την εισαγωγή με αυτό το υπέροχο κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη, που πέρα από τεράστιος μελωδός ήταν και ένας πολύ φιλοσοφημένος άνθρωπος. Αξίζει να διαβάσετε το λόγο που έβγαλε το 1949 στο Φιλολογικό Σύλλογο του Παρνασσού και έκανε μία αναφορά στο ρεμπέτικο, παρουσίασε μία πραγμάτια για το ρεμπέτικο με καλεσμένους τη Σωτηρία Μπέλου και τον Μάρκο Βαβακάρη, που τότε η Αθήνα του εμφυλίου και των πρώτων χρόνων έτσι μετά τον πόλεμο δεν είχε ακούσει πολύ ρεμπέτικο, δεν άκουγε πολύ ρεμπέτικο, και ουσιαστικά ήταν έκπληξη αυτή η ομιλία του Μάνου Χατζηδάκη και έχει μείνει ιστορική. Να ακούσουμε λίγο τα παιδιά, θέλω να τους ακούω, να, όταν πέρα το ότι παίζουν ας πούμε, να ρωτήσω την Πινελόπη θέλω. Πινελόπη, επειδή είσαι πολύ νέο κορίτσι, θέλω να μου πεις έτσι με πολύ λίγα λόγια ποια είναι η σχέση σου με το λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι, πώς σου ήρθε να ασχοληθείς με αυτό το είδος.
1: Η σχέση μου με τη μουσική ξεκινάει από πιο παλιά. Ξεκίνησα να παίζω πιάνο στα 8-9 μου χρόνια, αλλά ήταν κλασικές οι σπουδές που είχα κάνει και τις ολοκλήρωσα παίρνοντας το πτυχίο. Στη συνέχεια όμως, ακούγοντας συνέχεια έξω σε μαγαζάκια τις πενιές του Μπουζουκιού, κάπως συγκινήθηκα και ήθελα να έρθω πιο κοντά στο λαϊκό και στο ρεμπέτικο. Και κάπως έτσι, δηλαδή, άγγιξε πιο πολύ το μέσα μου, ας πούμε. Και είπα ότι θα ήθελα να γνωρίσω νέους μουσικούς δρόμους, που τώρα τους μαθαίνω παραπάνω, και μου αρέσει πολύ αυτή η πρόκληση.
0: Σου είναι εύκολο από την Ελλάσσονα και τη Μίζωνα να πας στο Ράστο, στη Τζάζ και στο...
1: Όχι, και ταλαιπωρώ συχνά τους μουσικούς. Αλλά το βρίσκω πολύ γοητευτικό να κατακτώ νέα πράγματα ή και να μην τα κατακτώ, αλλά εν πάση περιπτώσει να τα μαθαίνω. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που έχω μπει σε αυτή τη νέα συνθήκη που είναι διαφορετική από ό,τι είχα μάθει μέχρι τώρα.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Πώς συνδυάζεις τη δικηγορία, που ξέρω ότι είσαι δικηγόρος, νέα δικηγόρος, με την λαϊκή μουσική?
1: Με αϊπνία.
0: Συνδυάζω. Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Είμαι όλη μέρα στο γραφείο μέχρι τις 9.30-10. Έχω πάντα μαζί τα πραγματάκια μου για τη βραδινή μου έξοδο. Πηγαίνω, ακούω τους φίλους μου που παίζουν ή πηγαίνω σε ρί και τραγουδάω σε μαγαζιά. Και βγαίνω από τη μία συνθήκη και μπαίνω στην άλλη. Στην Ωραία. Οποία βρίσκω πιο πολύ και τον εαυτό μου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Θεόφιλε, τι κάνατε το καλοκαίρι φέτος? Γιατί εδώ δεν θα σου πάρω σε ένα συνέντευξη, γιατί είσαι γνωστός εδώ στο νησί, στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο. Τώρα έχεις αρχίσει και έγινες γνωστός και σε όλο τον ελλαδικό χώρο, και σου εύχομαι και παγκοσμίως.
2: Μακάρι.
0: Τι κάνατε το καλοκαίρι, πώς πέρασε? Σας είδα που εμφανιζόσαστε εκεί στην κατασκήνωση στους Νίτες. Σας είδα στον Αγγελή, εμφανιζόσαστε και αλλού. Πήγε καλά το καλοκαίρι σας?
2: Ναι,
0: ανταποκρίθηκε ο κόσμος? Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
2: Πολλά παιξίματα, ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Πάντα ερχόταν κόσμος και γνώστες και μη. Υπήρχε γενικά ανταπόκριση. Έχει γίνει το τραγούδι αυτό, το είδος που τραγουδάμε και παίζουμε. Έτσι, αυτή την εποχή είναι μια μόδα, ας πούμε, πιο εναλλακτική. Οπότε υπάρχει ανταπόκριση. Με τα θετικά του και τα αρνητικά του πάντα, και φτιάξαμε και ένα χώρο στους Νίτες. Είχαμε εκεί live κάθε εβδομάδα, που δόθηκε έμφαση πιο πολύ στη μουσική από ότι στο φαγητό, στο ποτό, στο χώρο. Δηλαδή ήταν μουσικοκεντρικός χώρος.
0: Ωραίο το μουσικοκεντρικός
2: χώρο. Και πολύ παραγωγικό.
0: Κύριε Λαβρεντή.
3: Ορίστε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εσείς τι έχετε, κάτι μαθαίνω, οι πληροφορίες μου λένε ότι ψάχνετε να μείνετε στη Σύρο και να συνδυάσετε το επάγγελμά σας ως πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού με τις μουσικές σας εμφανίσεις. Αληθεύει ή όχι?
3: Αληθεύει, γιατί μέσα από τα καράβια αυτό που μου λείπει περισσότερο απ' όλα ήταν η μουσική, και να παίζω και μουσική με τους φίλους μου. Οπότε αυτή τη στιγμή εγώ βρίσκομαι σε ένα μεταβατικό στάδιο, από τη θάλασσα δηλαδή, να γυρίσω στη στεριά, ώστε να μπορώ και εγώ να έχω τη μουσική μου και να παίζω μαζί με τους φίλους μου όσο μπορώ.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Τι θα μας παίξετε?
2: Θα παίξουμε το «Δεν έχει δρόμο να διαβώ».
0: Ναι.
2: Γιώργου Ζαμπέτα.
0: Ναι.
2: Και θα το ενώσουμε και με ένα ορχιστρικό που ο ίδιος είχε ενώσει αυτό το τραγούδι με αυτό το ορχιστρικό σε μια ταινία.
0: Το «Δεν έχει δρόμο να διαβώ, αν δεν απατώμε» είναι εκτέλεση Καζατζίδης Μαρινέλα. Ναι. Και το έχει πει η Τζανετής και η Μοσχολιού.
2: Ναι.
0: Αλλά το έχουν κάνει και επανεκτέλεση ο Καζατζίδης με τη Μαρινέλα. Θα το δούμε, θα ψάξω λίγο τα κοιτάπια μου, είμαι σίγουρος βέβαια, απλώς δεν θυμάμαι τη χρονολογία τώρα απ' έξω. Σας ακούμε. Βέβαια.

0: άψογη, κύριε άψογη, τι ακούσαμε. Ακούμε και παλαμάκια, γιατί έχει και κόσμο το στούντιο. Ξέχασα να σας αναφέρω ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει και μαζεύεται κόσμος, αν και ο καιρός δεν ευνοεί. Βρέχει στη Σύρο, που η Σύρος ως γνωστόν έχει αλεξίπτωτο από πάνω και δεν βρέχει. Βρέχει σπάνια, αλλά σήμερα δεν ξέρω τι έγινε. Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσουμε. Τι ακούσαμε στα ορχιστρικά, κύριε Λαβρέντη?
1: Ορίστε.
0: Τι ακούσαμε?
1: Ακούσαμε ένα ορχιστρικό που το είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέντας, όπως είπαμε και πριν. Ναι. Μοιάζει πολύ με το τραγούδι το «Δεν έχω δρόμο να διαβώ». Mm. Και μέσα από μια ταινία είχε γράψει για αυτό, το οποίο αυτά τα δύο τραγούδια τα είχε ενώσει.
0: Δύο ορχιστρικά ακούσαμε ή όχι?
1: Όχι.
0: Κάνω λάθος. Ένα ήταν.
1: Είναι ένα ορχιστρικό, το οποίο αποτελείται από δύο ρυθμούς. Αποτελείται
0: από δύο ρυθμούς.
1: Και μετά γίνεται χασαποσερικό.
0: Χασαποσερικό, οκ. Okay.
1: Γρήγορο, πιο χορευτικό, θα λέγαμε.
0: Οκ. Okay. Πινελόπη, θα μας πεις ένα τραγούδι να πεις στα παιδιά? Διάλεξε ένα τραγούδι να παίξουν τα παιδιά.
2: Ναι. Πάμε να πούμε το «Μαζί σου ξεμυαλίστηκα».
0: «Μαζί σου ξεμυαλίστηκα». Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, Χιώτης, έτσι?
1: Βέβαια.
0: Χιώτης, ναι. Για πάμε και θα το βρούμε. Γιατί...
1: Τρίχορδος
0: Χιώτης παλιός. Πρέπει να είναι το «Μαζί σου ξεμυαλίστηκα» το 50. Αν δεν απατώμε, θα το βρω. Λοιπόν, σας ακούμε.

0: ωραίο κλείσιμο, κύριε Λαβρέντη, και η Πινελόπη μας εξέπληξε ευχάριστα. Είχα κάνει μια παρατήρηση που την είχα ακούσει, ότι στο στίχο που λέει αντί να...
1: Στη
0: μέση θα βαΐσει, που βαΐζω σημαίνει γέρνο. Έτσι το λέει η Στέλλα Χασκίλ και είπε και να δόκουνε. Μπράβο Πινελόπη, είσαι σε καλό δρόμο. Ακολουθείς πιστά και τους στίχους και τη μουσική. Κύριε Θεόφιλε, έχετε να μας πείτε κάνα σχέδιο για το χειμώνα, τίποτα ετοιμάζετε, ξέρω εγώ...
2: Αθήνα δυστυχώς ευτυχώς,
0: κάτι άκουσα, Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, τίποτα.
2: Αυτό είναι μετά τα Χριστούγεννα.
0: Μετά τα Χριστούγεννα, okay.
2: Δεν έχουμε διεθνείς ακόμα πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Αθήνα, όλο το χειμώνα, εξήματα εκεί, σε μαγαζιά, τώρα είναι σε διαμόρφωση αυτά, δεν ξέρω...
0: Το πρόγραμμα είναι σε διαμόρφωση τώρα, είναι μεταβατική η περίοδος, έτσι.
2: Ναι, πάντα ο Σεπτέμβρης. Καμιά φορά και
0: μπορούμε να μιλάμε με ερωταπαντήσεις. Ναι.
2: Είναι μεταβατική.
0: Δεν θέλω να κάνουμε μονολόγους, θέλω να είναι τελείως παρείστικη η βραδιά και μπορείτε να παρεμβαίνετε σε ό,τι θέλετε. Λαβρέντη, εσύ τι σκέφτεσαι?
3: Εγώ, όπως είπα και πριν, ακόμα είμαι στο στάδιο που προσπαθώ από τη θάλασσα να πάω στη στεριά. Οπότε δεν μπορώ να πω με σιγουριά το πρόγραμμά μου, γιατί δεν εξαρτάται και τελείως από μένα. Πάντως σίγουρα στο μυαλό μου υπάρχει ότι πρέπει η μουσική να παίζει και αυτή ένα βασικό ρόλο στη ζωή μου. Οπότε βαδίζουμε έτσι. Προσπαθώ να φτιάξω ένα πρόγραμμα στο οποίο σίγουρα να υπάρχει μέσα η μουσική.
0: Εσύ θες δηλαδή να πας από την θάλασσα στη στεριά, εμένα επίτρεψέ μου να είμαι ακόμα στον αέρα, μόνιμα στον αέρα. Ναι. Όχι το ραδιοφωνικό αέρα, πετάμε γενικά στα σύννεφα. Άστο ραδιοφωνικό αέρα να πάει και από εκεί που ήρθε.
1: Είναι όλα εναρμονισμένα όμως.
0: Ναι. Αυτό θέλω, έτσι όπως γίνεται τώρα η κουβέντα, να συμπληρώνετε και ό,τι έχετε έτσι έξυπνο. Τους δύο κυρίους εδώ τους ξέρω, είναι ξυπνάκηδες φοβεροί. Τώρα μαθαίνω και την Πινελόπη. Και. Λοιπόν. Μας ακούτε λοιπόν, να πούμε και από που μας ακούτε. Μας ακούτε από τον Αιγαίο Live 95,8 και από το aegeolive.gr, ζωντανά εδώ από την Άνω Σύρο. Αν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μας, μπορεί να επικοινωνήσει στο chat του σταθμού aegeolive.gr. Το βρίσκει.
2: Δεχόμαστε και παραγγελίες.
0: Στο Google δεχόμαστε και παραγγελίες. Μπορεί να επικοινωνήσει στο Facebook του σταθμού aegeolive.gr, να στείλει μήνυμα στο Messenger. Ή στο δικό μου, Λευτέρη Ζάνες, με ελληνικά χωρίς τόνους. Και θέλω να πάμε στο επόμενο τραγούδι με τους δύο κυρίους συντροφιά μας. Βλέπω ο κόσμος εδώ πυκνώνει απ' έξω. Έχουν έρθει και σουβλάκια, ναι. Βλέπω πολύ καλές μου φίλες, το δάσκαλό μου, φίλους καλούς, εκεί που πίνω καφέ, το Μιχάλη. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστώ από καρδιάς που ήρθατε, παιδιά. Μακάρι να ήταν ο καιρός καλύτερος και να μπορούσατε να απολαύσετε την θέα του λιμανιού της Ερμούπολης από τον εξωτερικό χώρο, αλλά δυστυχώς βρέχει. Ας ελπίσουμε να σταματήσει. Τι ακούμε?
2: Την Αλεξανδρανή μου γλάστρα θα παίξουμε.
0: Μάρκος Βαβακάρης, ναι. Για πάμε.

0: Ναι,
1: πολύ χειροκρότημα, πολύ πολύ ενθουσιώδηση υποδοχή του Μάρκου Βαβακάρη. Εντάξει, εδώ λίγο πιο κάτω στο σκαλί της Άνω Σύρου γεννήθηκε ο Πατριάρχης του Ρεμπέτικου, που πάνω στο Μάρκο ουσιαστικά πάτησε όλη η λαϊκή μουσική, Ρεμπέτικο πρώτα, με την Πειραιώτικη Σχολή και την Πειραιώτικη Τετράδα του Πειραιά, με τον Μάρκο, τον Στράτο, τον Ανέστη, τον Δελιά και τον Πάτη. Και μετά λίγο εκεί από το 50, 51, 52 μπαίνουμε με τον Παπαϊωάννου, τον Μιτσάκη, τον Χιώτη, μπαίνουμε στο λαϊκό τραγούδι. Ο Μάρκος σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει περιθώριο, μέχρι που κάνει ένα πολύ δυναμικό καμπάκ το 66 που τον φέρνει στην επιφάνεια ο Μπιθικότσης και ξανατραγουδάει τα τραγούδια, και ευτυχώς ο Μάρκος είχε να πορευτεί για μερικά χρόνια, γιατί τα προηγούμενα ήταν σε πλήρη παινία και δυσκολία. Ευχαριστώ από καρδιάς, θέλω να ευχαριστήσω εδώ το δάσκαλό μου, τον βλέπω εκεί πέρα προσπαθεί να πατήσει μερικές νότες στο τάστο του, τον Αρίστο Βαβακούση. Δάσκαλός μου ο Αρίστος ήταν ένα μονό συνεπάγεται, διπλό συνεπάγεται δεν υπήρχε, γιατί εγώ δεν λάμβανα τη γνώση ως μαθητής, γιατί ήμουν ασυνεπής. Και μου κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ πέρα. Ο Αρίστος διδάσκει και μεγαλώνει γενιές νέων μπουζουξίδων. Εδώ οι δύο κύριοι που μας κάνουν την τιμή να είναι απόψε μαζί μας, ο Θεόφιλος και ο Λαβρέντης, είναι παιδιά του Αρίστου και πολλά άλλα παιδιά. Είναι ήδη σχεδόν επαγγελματίες, έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και καταπιάνονται με το όργανο και με τη λαϊκή κιθάρα, και κρατάει μια παράδοση ζωντανή. Κρατάει το κερί αναμένο εδώ στο νησί, και πρέπει να του δώσουμε τα εύσημα και τις θερμές μας ευχαριστίες, ένα μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά. Πινελόπη, για πες εσύ τώρα ένα τραγούδι που σκέφτεσαι να ακούσουμε.
2: Θα πούμε πάλι κάτι από Χιώτη.
1: Πάλι κάτι από Χιώτη, τι ακριβώς?
2: Αν θέλουν και τα παιδιά να το ενώσουμε και με ένα ακόμα τραγούδι που συνηθίζουμε να το λέμε παρέα.
3: Τι κάτι, βεβαίως το θέλουμε.
1: Ωραία, σας ακούμε.

0: applause, applause, applause from the audience, please. Ακούσαμε τρία κομμάτια, ξεχάστηκα να τα αναφέρω. Τα είπαμε μόνο ως τίτλους. Ήταν το «Μαζί σου ξεμυαλίστηκα» του 1949, εγώ είπα το 50, έπεσα ένα χρόνο έξω. Ένα μυαλό είναι αυτό, ξεχνάει. Τραγουδούσε ο Χιώτης με τη Στέλλα Χασκίλ. Ακούσαμε τις Παρτίδες, πάλι του Χιώτη. Τραγούδισε πρώτη εκτέλεση η Στέλλα Χασκίλ με τον Ντάκι Μπίνι. Και το «Καφεδάκι» που τραγούδισαν ο Χιώτης με τον Ντάκι Μπίνι πάλι. Τον κύριο Τάκη, όπως τον έλεγε το συνάφι. Το τραγούδι, το «Καφεδάκι», η στίχη είναι του Νίκου Ρούτσου. Τι λέτε τώρα να παίξουμε, κύριε, να φύγουμε λίγο από το Χιώτη?
1: Θα φύγουμε από το Χιώτη, Λευτέρη, και θα πάμε στο... θα ξαναγυρίσουμε λίγο στο Ζαμπέτα, τον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Θα πούμε το τραγούδι, το «Τι σου έκανα και με εγκατέλειψε», το ξέρεις?
0: Εγώ αν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Το ξέρω, ναι. Κάτι έχω ακουστά.
1: Είναι και αυτό το τραγούδι σε σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα.
0: Ναι.
1: Και σε στίχους του Κώστα του Μάνεση. Πρώτη εκτέλεση το έχει πει ο Πάνος ο Τζανέτης.
0: Ο Πάνος Τζανέτης, ο οποίος θα έκανε μια καταπληκτική καριέρα και ήταν ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Και δυστυχώς έπαθε κάποιο πρόβλημα στις φωνητικές του κορδές, εγχειρίστηκε και από εκεί και πέρα η καριέρα του πήρε την κατιούσα και σιγά σιγά εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, αλλά είχε όλες τις προδιαγραφές να αφήσει η εποχή στην ελληνική δισκογραφία. Τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα, μάλλον όχι ξεχασμένα, περασμένα. Το ακούμε το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα.

0: Πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα η εκπομπή, κύριε Θεόφιλε?
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Η παρέα είναι πολύ ωραία, η ατμόσφαιρα ωραία, τα τραγούδια ωραία. Ναι. Εμείς παίζουμε...
2: Ωραία.
0: Ωραία.
2: Συμπαθητικά.
1: Θα παίξουμε καλύτερα.
0: Θα παίξετε καλύτερα. Πινελόπη, είσαι ικανοποιημένη, περίμενες, πώς το περίμενες?
2: Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Δεν έχω βρεθεί ξανά σε κάτι αντίστοιχο, σε κάποια ραδιοφωνική εκπομπή, είναι η αλήθεια. Με τα παιδιά έχω παίξει κάποιες φορές, τους γνώρισα πέρσι το καλοκαίρι, στη Σύρο, τους άκουσα και τότε γίναμε φίλοι και παίζουμε κάποιες φορές και στην Αθήνα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, πλέον έχω γίνει μόνιμη, βέβαια έρχομαι.
0: Ναι, το έχω καταλάβει, ναι, στο πρόμο της εκπομπής έγραψα η Πινελόπη και οι μνηστήρες. Έχεις πολλούς μνηστήρες στη Σύρο, το Δουμουλιάκα, διάφορους άλλους, ας πούμε. Σε περιμένουν όλοι με ανοιχτές αγκάλες για να έρθεις να τραγουδήσεις. Θα ήθελα να πω ότι η βροχή τώρα σταμάτησε και ο κόσμος έχει βγει έξω, οπότε μας ακούει και από εξωτερικό ηχείο και πιστεύω να απολαμβάνει τη βραδιά εφόσον σταμάτησε η βροχή. Και εντάξει, η γρασία είναι αρκετή και τα όργανα λίγο ταλαιπωρούνται. Να ακούσουμε πάλι ένα τραγούδι από εσάς, κύριοι, και πείτε μας ποιο θέλετε να μας πείτε.
3: Δεν έγινε της ημέρας, μιας και είπες για βροχή.
0: Το σιγάνο ψυχιαλισμά.
3: Αυτό θες. Γιατί έχω ένα άλλο στο μυαλό μου.
0: Όποιο θέλεις.
3: Εγώ στο μυαλό μου να περάσουμε λίγο σε Μιτσάκι.
0: Ναι.
3: Να δούμε το ψιλοβρέχι. Μιας και σήμερα...
0: Okay. Έτσι. Πάμε στο ψιλοβρέχει.
3: Και σήμερα άρχισε να ψιλοβρέχει, οπότε μου φαίνεται πιο ταιριαστό αυτό.
0: Ναι, οκ. Okay. Ναι,
3: είναι... Θα σου χαλάσουμε και το χατήρι για αργότερα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Το ψιλοβρέχει λοιπόν που είναι του 1958 και το έχει τραγουδήσει ο Στέλιος Καζαντζίδης.
3: Σωστά.

0: δικό με αγάπη βέβαια, ακόμα και με πολύ, πολύ δικούς μου ανθρώπους. Τουλάχιστον ας έρθουμε πιο κοντά στη μουσική, πιο κοντά στο τραγούδι μέσα από αυτή την κουβέντα. Η μουσική είτε είναι καλή είτε είναι κακή. Τα είδη είναι δευτερεύουσα κουβέντα.
1: Okay.
0: Το αισθητικό κριτήριο του καθενός είναι προσωπική υπόθεση σε εισαγωγικά, αφού η πολιτεία με τις επιλογές εδώ και δεκαετίες δεν φροντίζει να το ανυψώνει.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
0: Ας μην αναπεθεματίζουμε λοιπόν συλλήβδιν τους απλούς ανθρώπους. Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά, με τα λίγα που ξέρω, είναι ότι η τράπη είναι σκουπίδια. Και απομακρύνετε τα παιδιά σας. Για όλα τα υπόλοιπα έχουμε καιρό να συζητάμε και να διαφωνούμε όσο θέλουμε. Χρυσούλα και Χαγιόγλου, σε καλωσορίζω.
1: Καλώς ήρθες.
0: Τι κάνεις, κορίτσι?
1: Είμαι καλά.
0: Ναι.
1: Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί φέτος θα περνάω πολύ χρόνο στη Σύρο, που δεν έχω καλύτερο στη ζωή μου από το να περνάω πολύ χρόνο στη Σύρο. Και ελπίζω να και μουσικά να είναι μια καλή χρονιά. Θα πηγαίνω έρχομαι στην Αθήνα και σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως πάντα, αλλά η βάση θα είναι εδώ.
0: Ναι, ξέρω ότι πολύ ταξιδεύεις κιόλας. Έχεις κάτι άμεσο στο μέλλον να ταξιδέψεις, κάπου να πας?
1: Έχω, ναι, θα πάω στα Κανάρια τώρα τέλη του Οκτώβρη, γιατί γίνεται το WOMEX εκεί πέρα, μια παγκόσμια έκθεση μουσικής, της μουσικής βιομηχανίας, ας το πούμε έτσι. Θα πάω να δω τι γίνεται, γιατί θα ήθελα να κάνω ένα showcase κάποια στιγμή εκεί πέρα, δηλαδή να παίξω, για να με δουν παραγωγοί από όλο τον κόσμο, άνθρωποι που στείλουν φεστιβάλ και τέτοια. Θα πάμε με τη Χαρούλα την Τζαλπαρά φέτος, γιατί έχουμε κάνει ένα ντουέτο και θέλουμε, ναι, να δούμε πώς θα το πούμε.
0: Περίφημο ντουέτο, περίφημο. Περίφημο και πολυπράγμων. Καταπιάνεστε με τα πάντα, δηλαδή από swing μέχρι υπηρώτικο, ας πούμε. Δηλαδή δεν ξέρω, η Χαρούλα τουλάχιστον, αλλά και εσύ, ας πούμε, με τα κέλτικά σου, με τα λαϊκά σου, με κάτι αφρικάνικα, πραγματικά είναι δύσκολο να σας παρακολουθεί κανένας.
1: Είναι λίγο, ναι. Αλλά είναι αυτό που είπες, μωρέ, ότι υπάρχει... Κοίταξε, δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω εγώ ή κάποιος γενικά για καλή και κακή μουσική, όχι με την έννοια ότι δεν υπάρχει. Σαφώς υπάρχει μουσική που καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ καλή και μουσική που καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ κακή. Σαφώς δεν είναι δουλειά του κόσμου καθεαυτό να τα ξεχωρίζει, γιατί όπως εγώ, να, καλή ώρα με το παράδειγμα του Μαζονάκη που είπες, όπως εμείς δεν ξέρουμε τι κάνει ένας γιατρός και αν το κάνει σωστά, ένας άνθρωπος που έρχεται σαν ακροατής δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει πόσο καλά κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές παράμετροι, ρε παιδί μου. Το αν κάποιος φαλτσάρει, ας πούμε. Το αν έχει μελετήσει. Το αν παίζει και ακούει τους συμπαίχτες του. Το αν λαμβάνει υπόψη του, ξέρω εγώ, το κοινό που έχει, το ρεπερτόριό του, την εποχή, διάφορα τέτοια. Θέλω να τονίσω σε αυτή τη στιγμή, ότι εγώ μιλάω σοβαρά και οι άλλοι τρώνε εδώ μέσα, δηλαδή έσχος.
0: Ναι, φταίει...
1: Μετά δηλαδή κατηγορούμε τώρα...
0: Φταίει η φίλη μου η Πινελόπη, η οποία έχει αναλάβει το ρόλο της σερβιτόρας και έχει φέρει...
2: Πιο
0: καλή καρσόνα είσαι εσύ.
3: Και
0: φέρνεις φαγητό μέσα στο στούντιο.
3: Και
0: ενώ η Χρυσούλα και εγώ προσπαθούμε να μιλήσουμε σοβαρά και ακαδημαϊκά.
2: Η Χρυσούλα την έχω εντοπίσει ότι έχει φάει από πριν όμως.
1: Το φέρνεις το φαγητό μέσα στο στούντιο και δεν το φέρνεις και κοντά μας. Αυτό είναι το κανονικό πρόβλημα, είναι αυτό. Μας ενδιαφέρεται η φέρνη του. Θα σαφείς εκεί τη μέση.
0: Λοιπόν, για να μην πολυλογούμε και μακρηγορούμε, δεν θέλω να σε διακόψω. Μπορεί να πεις μετά ό,τι θες. Θα μπορώ να κάτσω μέχρι το πρωί, ας πούμε. Δηλαδή, το στούντιο είναι δικό μας. Τι θα μας πεις?
1: Λοιπόν, είπαμε να πούμε το πλοίο θα σαλπάρει.
0: Μάλιστα. Το πλοίο θα σαλπάρει. Για να σας ακούσουμε.

0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, στίχη και μουσική. Το είχε ερμηνεύσει πολύ πάνω. Οπ, κάτι ακούγεται εδώ πέρα. Έχουμε επιστροφή. Ποιος έπαιζε πιάνο στο τραγούδι, στην πρώτη ηχογράφηση? Ποια έπαιζε πιάνο?
1: Κοίτα, επειδή είπες πια, να υποθέσω η Μαργαρόνη.
0: Έπαιζε η Μαργαρόνη, σωστά.
1: Εντάξει, δεν έχουμε και πολλές
0: γυναίκες. Και ακορντεόν έπαιζε ένας τραγουδιστής. Ποιος?
1: Ένας τραγουδιστής ποιος?
0: Ένας τραγουδιστής που ασχολήθηκε με τελείως άλλο είδος. Αλλά ήταν από το αγαπημένο ακορντεόν του Τσιτσάνη τέλη του 60, με τα μέσα μάλλον του 60, εκεί 63, 64 και μετά ήταν ακολουθήτης του Τσιτσάνη. Μέχρι να ξεκινήσει δική του σόλο καριέρα.
1: Οκ, okay, δεν έχω ιδέα εγώ το...
0: Ο Γιώργος Κινούσης.
1: Α, έλα ρε.
0: Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά για όποιον δεν ξέρει. Λοιπόν, είσαστε μικροί εδώ πέρα, ναι, που να τα ξέρετε. Η Χρυσούλα είναι πολύ μικρή, τη γνωρίζω από 4 χρονών. Τώρα είναι 34, 31, 2, κάπου εκεί. Ναι.
1: Προς τα 30
0: πήγαμε. Προς τα 30, εντάξει, οκ. Okay. Ο κόσμος, από ό,τι βλέπω, πυκνώνει εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο τον Πετράκη που έχει έρθει, που είναι επαγγελματίας φωτογράφος. Να ξέρετε, έχει το in bulb, σωστά το λέω, και κάνει καταπληκτικές δουλειές. Για όσους καλλιτέχνες ενδιαφέρεστε, μπορεί να σας στήσει τα πάντα και να σας φωτογραφίσει και να σας φτιάξει την εικόνα σας όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Τοποθέτηση προϊόντος.
0: Όχι, είναι πολύ φίλος μου και είναι καλό παιδί. Θες να μας πεις άλλο ένα ακόμα τώρα που προσπάθεις να ζεσταθείς?
1: Ναι, αμέ. Τι να πούμε, σκεφτόμουν. Να πούμε... Θα πούμε το... Πες μου αν βαρέθηκες. Πολλά. Ένα χιόνι θα πω.

0: πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος από το παίξιμο του Θεόφιλου.
1: Σοβαρά, ο ίδιος δεν φαίνεται πολύ ευχαριστημένος.
0: Σοβαρά, ναι, ήταν πολύ ωραίο το...
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Πολύ γεμάτο, το γέμισες πολύ, μπράβο. Χιώτης λοιπόν, ακούσαμε το «Πες μόνο ευαρέθηκε» στο 1953 με τη Μαρίκα Νίνου ή αλλιώς Ευαγγελία Ταμιάν, η οποία γεννήθηκε μέσα σε ένα καΐκι. Επιστρέφοντας από τη Σμύρνη όταν έγινε η μικρασιατική καταστροφή, φεύγοντας λοιπόν εν πλώ από την Σμύρνη προς τον Πειραιά, πιάσαν υπόνοι τη μητέρα της μέσα στο καΐκι και το, επειδή το καΐκι λεγόταν Ευαγγελίστρια, πήρε το όνομα Ευαγγελία. Το Μαρί Κανίνου μετά το άλλαξε με τον αδελφό της γύρω στο 1937, που είχαν κάνει ένα ντουέτο ακροβατών. Και μετά άρχισε να μπαίνει, μέσα στα χρόνια της κατοχής άρχισε να μπαίνει στο τραγούδι και ουσιαστικά, επειδή τότε δεν υπήρχαν ηχογραφήσεις λόγω πολέμου και μετά Δεκεμβριανών, εμφανίζεται στη δισκογραφία μετά το 47-48 και προλαβαίνει να ηχογραφήσει μέχρι το 57, που φεύγει από τη ζωή 35 ετών, ναι, χτυπημένη από καρκίνο.
1: Τόσο μικρή και τόσο καθοριστική, έτσι.
0: Ναι, τόσο μικρή. Ναι, νομίζω ότι έχω ξαναπεί από την εκπομπή ότι η Μαρί Κανίνου, η Βίκη Μοσχολιού, η Σωτηρία Μπέλου και η Σοφία Βέμπο είναι τα τέσσερα πόδια, γυναικεία πόδια, γιατί υπάρχουν και αντρικά, που πατάει το ελληνικό τραγούδι πάνω τους.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, γιατί μέσα στα χρόνια, να πούμε εμείς που είμαστε λίγο πιο γνώστες, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καταπληκτικοί και δεν τους έχουμε μάθει καν. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα ένας άνθρωπος που γίνεται γνωστός και το αξίζει, επηρεάζει και τους επόμενους, όλους εμάς που αντιγράφουμε στην αρχή και μετά προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο μας, όπως έλεγε πριν και η Πινελόπη. Αλλά σίγουρα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που σκάβει στην αφάνεια και ποτέ δεν ξέρεις αυτός που έχει γίνει γνωστός από πού έκλεψε κάτι καταπληκτικό που εμείς τελικά το μάθαμε από αυτόν. Δηλαδή αυτό είναι το μαγικό με τις τέχνες γενικά και με τη μουσική, ότι για να φτάσει σε εμάς ένα υλικό καλό, είτε αυτό είναι ένας μουσικός ή τραγουδιστής είτε ένα τραγούδι, έχουν δουλέψει από κάτω μυρμηγκάκια χιλιάδες. Και αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε μερικοί που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, γιατί δεν είμαστε, δεν υπάρχει παρθενογένεση. Και να λέμε να ευχαριστώ σε αυτούς που δεν γνωρίσαμε, ρε παιδί μου. Είναι...
0: Ναι, σαφώς είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι είναι άγνωστοι και είναι θάλασσα το τραγούδι. Και όχι μόνο το τραγούδι, και γενικά οι τέχνες είναι θάλασσα. Δηλαδή, αν ασχολείσαι, δεν σου φτάνουν όσες ζωές και να ζήσεις για να τα ανακαλύψεις, τα πράγματα. Ναι.
1: Ο Χατζηδάκης που είπες ότι μίλησε για το ρεμπέτικο, ας πούμε, είναι γνωστός όποιους τον αγαπούν. Ότι πολλοί από τους κορυφαίους τραγουδιστές που είχε, τους είδε πρώτη φορά σε σκυλάδικα της εποχής.
0: Ναι.
1: Σε μπουζούκια, σε μαγαζιά που τώρα θα τα θεωρούσαμε καταγόγια.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά, εκείνος είχε την ευαισθησία και το ταλέντο να διακρίνει ότι ένας άνθρωπος μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται να πούμε αν είναι καλύτερα ή χειρότερα, αλλά ότι μπορεί να κάνει.
0: Πρέπει
1: άλλα
0: να έχεις και να βρεθεί να είναι και συγκυρία, α πούμε, να είναι το μαγνητικό πεδίο τέτοιο, να σε δει ένας Χατζηδάκης κάπως, ας πούμε, και κάπως να ταιριάξουν.
1: Μέχρι να φτάσει το μαγνητικό πεδίο να έχεις πεθάνει στη δουλειά πιο πριν.
0: Okay.
1: Γιατί όταν έρθει στο μαγνητικό πεδίο, αν δεν είσαι
0: έτοιμος, σαφώς.
1: Θα σε προσπεράσει.
0: Και μια τελευταία ερώτηση για να πάμε σε τραγούδι να σου κάνω. Είναι εδώ νέα παιδιά, πούμε. Είναι η Πινελόπη, είναι ο Λαβρέντης, είναι ο Θεόφιλος.
1: Κάτω από 30,
0: ναι, πούμε. Ναι, εκεί κάτω από 30, ναι.
3: Κάτω από 25.
1: Κάτω από 25,
0: ναι. Είναι πολλά μικρά παιδιά. Εγώ θα να ρωτήσω κάτι. Από αν μπορείς μου το λες, ας πούμε. Είναι μια ερώτηση η οποία, ξέρω εγώ, χωράει και πολλές απαντήσεις. Οι σημερινές γενιές είναι... Αν εξαιρέσει, εγώ εντάξει, περάσα μια πανδημία, περάσα μια κρίση, ας πούμε, κάτι τέτοιο, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν περάσει αυτά που περάσαν οι γενιές του 40, του 50, του 60, ας πούμε, που η Ελλάδα έπαιγαινε από πολέμους και από εμφύλιο, χούντες και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Κυνηγητά, τα γνωστά, έτσι. Δεν είναι οι εποχές τέτοιες. Mm-hmm. Είναι πιο ανώδυνες, mm-hmm, όσο μπορεί. Μπορούν να τραγουδήσουν αυτά τα παιδιά λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να κουβαλάς τραύματα, ας πούμε, δηλαδή να έχεις περάσει κάποιες εποχές, ας πούμε, να έχεις βασανιστεί. Δηλαδή όχι ότι βασανιστεί τεχνικά να μάθεις, ας πούμε, δηλαδή σαν άνθρωπος δεν πρέπει ας πούμε να σου έχουν πάει όλα πρίμα, να το πω έτσι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχουμε λίγο θεοποιήσει τον πόνο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει πολύ άσχημα και είναι κάκιστοι στη δουλειά τους. Δεν είναι αυτό το θέμα μόνο. Εντάξει, σίγουρα ένα βίωμα γενικά. Δηλαδή το ότι παλιά οι άνθρωποι ας πούμε στα σπίτια κάνανε γλέντια και άκουγες εμένα, η μαμά μου είχε καλύτερη φωνή από μένα. Η γιαγιά μου ήταν καταπληκτική. Ο μπαμπάς μου τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία. Το να έχεις βίωμα στο σπίτι σου ή στο χωριό σου, αυτό νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Το να πονάς δεν βοηθάει πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως δεν σε κάνει και καλύτερο άνθρωπο το να πονάς. Αυτά είναι, εγώ τα βρίσκω λίγο,
0: ερώτηση.
1: Τα λίγο βερεσέ. Αλλά νομίζω ότι τα σημερινά παιδιά, τουλάχιστον στη μουσική και αυτά που έχω συναναστραφεί εγώ, έχουν πολύ καλύτερη νοοτροπία από εμάς. Σίγουρα έχουν καλύτερη νοοτροπία από τους πριν από εμάς. Εμείς υποφέραμε πάρα πολύ όταν βγήκαμε στη δουλειά. Ήταν λίγο σαν το στρατό, ξέρεις, είχαν φάει bullying αυτοί, μας κάνανε bullying εμάς και τέτοιες αηδίες. Τα σημερινά παιδιά, επειδή ο Θεός έδωσε ή ό,τι πιστεύει ο καθένας και γίνανε μουσικά σχολεία και απενοχοποιήθηκε η δημοτική μουσική, η οποία επί Χούντας είχε πάθει φοβερό πλήγμα και μετά κανείς δεν άκουγε παραδοσιακά, γιατί ξαφνικά είχαν επιβληθεί, ας πούμε. Το γεγονός ότι λοιπόν τα παιδιά βγαίνουν από σχολεία καταρτισμένα μουσικά και σε παρέες, δεν τα αφήνει έρμεο στους παλιότερους και στην κακή νοοτροπία που υπήρχε των μαγαζατόρων, των μαέστρων, των παλιότερων μουσικών και όλα αυτά. Εγώ είμαι πολύ, οπότε έχω δουλέψει με νεότερους ανθρώπους, έχω ευχαριστηθεί. Οπότε αυτή την απάντηση.
0: Οπότε ναι. Καλοδεχούμενη απάντηση, ευπρόσδεκτη. Τώρα και...
1: θα πει κανείς καλά λαϊκό τραγούδι, είναι και θέμα χρειάς, είναι και θέμα βιωμάτων, αλλά
0: το δέχομαι.
1: Έβαζα στον πόνο τόσο πολύ όσο το να έχει ζήσει λίγο αυθεντικά, γιατί τα παιδιά τώρα τους στερούμε κάθε αυθεντική εμπειρία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό τώρα το πράγμα, ας πούμε, δηλαδή δεν θέλω τώρα, εγώ δεν θέλω να φανώ, να ακουστώ μάλλον παροχημένος, ας πούμε, εντάξει, είμαι μια ηλικία, ας πούμε, κάτι τέτοια, αλλά...
1: Όχι, σου απαντάω επειδή το, ξέρω το χώρο, όχι.
0: Το, πώς να το πω, ας πούμε, δηλαδή αυτό το πράγμα όλα με την εικόνα, όλα με την τεχνολογία, όλα εύκολα, πατάω ένα κουμπί, ναι, ξέρω ότι... πασχίζουν, ότι δουλεύουν τα παιδιά, ας πούμε. Απλώς δεν έχουν την ευκαιρία, δεν έχουν τη δυνατότητα. Μόνο πρέπει να το κάνουν εκείνοι από την πάρτι να το ανακαλύψουν. Δηλαδή, διαφορετικά δεν τους δίνεται. Τους δίνεται ο υπολογιστής, δουλέψτε. Μάθετε. Το YouTube, μάθετε. Αν δεν πάνε να τσαλακωθούν νύχτα, να ακούσουν για τους τραγουδιστές, ας πούμε. Να έρθουν σε επαφή με μαγαζάτορες, με μουσικούς, με από εδώ, με να φάνε τα μούτρα τους, να φάνε, ξέρω εγώ αυτά. Δεν μαθαίνεις, ας πούμε, από να κάθε τώρα εκεί πέρα και να κάθε με ένα δάσκαλο και να λες, ξέρω εγώ,
1: εντάξει, ο τόνος τα... Ο συνδυασμός είναι το.
0: Ο συνδυασμός, ναι.
1: Το καλύτερο είναι να έχεις και... Δηλαδή να ψάξεις να βρεις την πληροφορία που υπάρχει, ρε παιδί μου.
0: Οκ. Okay. Να σε ακούσουμε σε ένα τραγούδι για να σε στείλω να συνεχίσεις.
1: Θα ήθελα να κάνω δεύτερη σε κάποιον και από ό,τι έμαθα.
0: Α, θα να πούνε okay, ναι, έχει, είπε η Χρυσούλα 2 να πει ο Λαβρέντης και μετά να καλέσουμε εδώ και την εδώ εξ Αθηνών ορμόμενη. Λοιπόν, Λαβρέντη, τι θα ακούσουμε?
2: Λοιπόν, εγώ άκουσα τη Χρυσούλα με μεγάλη προσοχή και μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που μας είπε και για τα βιώματα που είπε. Οπότε πριν μας είπες, Χρυσούλα, ένα τραγούδι, το πλοίο θα σαλπάρει, για λιμάνια ξένα. Mm-hmm. Οπότε αφού μιλήσαμε για βιώματα, καταλαβαίνεις, Λευτέρη, ότι ό,τι έχει να κάνει με θάλασσα, τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για θάλασσα, εμένα προσωπικά με αγγίζουν λίγο περισσότερο. Εγώ λοιπόν, το πρώτο μου μπάρκο το 2018, σαν πρωτόμπαρκος δόκιμος πλοίαρχος, το έκανα σε καράβι με σημαία ξένη.
0: Πολύ. Ήτανε Μάλτας, Λιβερίας, τι ήτανε?
2: Μάλτας.
0: Μάλτας, οκ. Okay.

0: Κομματάρα, νομίζω ότι είναι του Πιθικότσι η μουσική και η στίχη είναι του Βίρβου και σωστά. Έχει γραφτεί το 1973, κάνω λάθος?
1: Σωστά.
0: Τι εμπειρίες έχεις εσύ, ρε Λαυρεντάκο, από τις θάλασσες εκεί πέρα, τι έχεις από το 18 μπαργκά?
1: Από τις στιγμές που μπαίνεις μέσα σε ένα καράβι τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Πήγαινε, κάτσε. Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι θα ήταν εύκολο ένα παιδί, ας πούμε, στα 18 του χρόνια να αφήσει πίσω οικογένεια, φίλους, με μια τόσο σοβαρή απόφαση και να πάει τόσο μακριά στο εξωτερικό με σκοπό να δουλέψει σε κάτι που του άρεσε, έτσι, γιατί πρέπει να σ' αρέσει η θάλασσα. Αν δεν σ' αρέσει η θάλασσα, σίγουρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν είναι να χάρεις λίγη η θάλασσα, είναι τρόπο ζωής.
0: Αυτό ακριβώς εδώ και το νησί, όπως ξέρεις πολύ καλά, έχει θρέψει γενιές ναυτικών. Ήταν κάποιες εποχές εκεί τη δεκαετία του 50-60 που είχαν κλείσει όλες οι φάμπρικες, διότι μετά τον πόλεμο κλείσαν και οι τελευταίες, δεν υπήρχαν πια βιομηχανίες στο νησί. Περνούσε τεράστιες φτώχειες. Γνώρισε Άνθηση Ερμούπολη τον 19ο αιώνα, το 1830 μέχρι το 1890, αλλά κράτησε μετά με την ηματουργία και μέχρι το 1940, μέχρι τον πόλεμο, με τα εργοστάσια που είχαν βαμβάκι και κάνουν νήματα. Και έβρισκε πάρα πολλοί κόσμος δουλειά. Το 50 και το 60 είτε μετανάστευσαν στο εξωτερικό, είτε βρήκα δουλειά ως ναυτική. Δηλαδή, εμένα οι συγγενείς μου, θείοι μου, όλοι γνωστοί μου για αυτά, και στον πατέρα μου, ήταν όλοι ναυτικοί. Και το νησί, μια που γιορτάζει και η Ερμούπολη φέτος τα 200 χρόνια, δεν θα πούμε έχει ναυτική παράδοση. Το νησί φοράει πηλίκιο ναυτικό.
1: Σωστά.
0: Ή φόρμα μηχανικού με κλειδί στην τσέπη και στουπί από πίσω με γράσα. Το νησί τα φοράει αυτά και δεν λέει να τα βγάλει, ας πούμε. Γιατί και σήμερα πολλά παιδιά ακολουθούν τη θάλασσα. Ο αδελφός μου είναι στη θάλασσα, είναι καπετάνιος εδώ και πολλά χρόνια. Και αν μας ακούει από καμιά συχνότητα κάποιος, του στέλνουμε τα φιλιά μας και καλές θάλασσες.
1: Βεβαίως, πολλά φιλιά και καλές θάλασσες.
0: Πινελόπη, να πάμε να μας πεις κάτι. Ξέρω εγώ, θέλω να Χρυσούλα. Μαζί να σε ακούσω λίγο. Καμιά δεύτερη, αν ξέρετε κάτι.
2: Παγκόσμια. Θα πει η Πινελόπη και αν έχει δεύτερη θα κάνω.
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πινελόπη, πάμε, διάλεξε.
2: Να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μητσάκη.
0: Ποιο?
2: Το Ρωμάτζο.
0: Α, το Ρωμάτζο.

0: Γιώργος Μητσάκης με Άννα Χρυσάφη το 1958. Η Άννα Χρυσάφη έκανε καταπληκτικά μακαρόνια. Έτσι λέγανε το, αυτό ξέρω, αυτό λέω.
1: Τα μακαρόνια.
0: Ναι, ναι. Θα σου πω και από που το ξέρω. Ήταν μια θεία του πατέρα μου στην Αθήνα, τότε στα Εξάρχεια, στην Τοσίτσα. Ήταν πιάτσα ταξί, πίσω από το Πολυτεχνείο.
1: Okay.
0: Τοσίτσα. Και όλοι οι ταξιτζίδες τρώγανε στην θεία του πατέρα μου, που ήταν μια χοντρή Συριανή, λέγανε. Ήταν μια τεράστια τέτοια. Και τους μαγείρευε λοιπόν, έκαναν μεζέ εκεί πέρα για να φάνε όλα τα σοφέρια. Και ήξερε, μου είχε πει η γιαγιά η Μαρούλα, ότι όταν λέει, ερχόταν η Χρυσάφη, τους έφτιαχνε λέει μακαρόνια. Γιατί τότε τα Εξάρχεια ήταν καλλιτεχνική συνοικία. Okay. Έμενε η Βέμπο στη Στουρνάρη.
1: Yeah.
0: Μένανε πολλοί ηθοποιοί, ο Τραϊφόρος. Τέλος πάντων, μένανε πολλοί ηθοποιοί και τραγουδιστές ήταν εκεί, σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν,
1: σε αυτό το σημείο να πω ότι έξω στην αυλή που είναι η φίλη μου η Λίλη Θυπλογίτου, η οποία μπορεί να έχουμε υπάρξει συγκάτοικη και μπορεί να επιβεβαίωσει σε όλο τον κόσμο ότι παρόλο που είμαι τραγική μαγείρισα, ξέρω να βράζω μακαρόνια σωστά. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: το λέω για τους μελλοντικούς βιογράφους μου. Φυσικά, αλτέντε.
0: Λοιπόν, πάλι θα κάνω, θα την ξαναπώ την ιστορία, την έχω πει και στην προηγούμενη εκπομπή, μάλλον στο προηγούμενο πάρτι που είχαμε κάνει έτσι πανηγύρι. Πότε είναι αυτό, είναι το 2001-2002 κάπου εκεί, που μένετε με την Λίλη τη Θεολογή του και τον Ηλία τον
1: Κατσιμπάρδη.
0: Και εγώ έχω βγει από μια σχέση και είμαι ερωτικά πολύ απογοητευμένος και επειδή ξεμαρμαδιαζόμαστε σε μαγαζιά, είτε τραγουδούσες εσύ είτε πηγαίναμε να ακούσουμε κάποιους άλλους, μετά με γιατροπορεύατε στο σπίτι και κοιμόμουν στο πάτωμα. Ξέρω και κάποια στιγμή το πρωί ξυπνούσαμε, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, εγώ είχα δουλειά βέβαια, έπρεπε να φύγω. Εσείς συνεχίζατε. Εγώ όμως ήμουν ακμαίος, ας πούμε, και το βράδυ πάλι συνέχιζα. Βγαίναμε πολύ τακτικά τότε, ναι.
1: Αυτό είναι. Να, ας πούμε, με τα βιώματα που λέγαμε πριν, ρε παιδί μου, για τα νέα παιδιά και αυτά. Η μουσική, όπως και όλα τα πράγματα στη ζωή, έχουν να κάνουν με τι τα συνδέεις. Δηλαδή, για μας η μουσική πέρα από το. Ότι είναι η δουλειά μας ή ξέρω εγώ το αγαπημένο μας χόμπι ή οτιδήποτε, καθένας μας μπορεί να γράψει 3 βιβλία με τα ευτράπελα που έχουν συμβεί, με τα σοβαρά, με τα όλα αυτά. Δηλαδή, γι' αυτό η τέχνη είναι ένα πράγμα που ποτέ δεν θα γίνει πολυτέλεια, όσο και αν μας το πουλάνε έτσι.
0: Πώς το λέγανε το μαγαζί τότε. Πώς το λέγανε το μαγαζί τώρα, ναι, ας να αφήσουμε την ακαδημαϊκή συζήτηση. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Ναι, πες μου, μίλησα.
0: Να σου μιλήσω για μένα. Ήταν η Καρδιοκλέφτρα που έπαιζε ο Πάπος τότε.
1: Είχαμε ξεκινήσει εκείνη τη σεζόν στη Μαγιοπούλα πρώτα.
0: Στη Μαγιοπούλα, ναι.
1: Δεν πήγε πολύ καλά, ναι. Όχι από κόσμο, από κόσμο δεν είχε πάει άσχημα. Τέλος πάντων, είχαμε κάποια τα ευτράπελα που λέγαμε με τους μαγαζάτορες και τις ιδίες αυτές. Και μετά μεταφερθήκαμε στην Καρδιοκλέφτρα για λίγο, ναι. Στην Πατησίων.
0: Ναι, όχι Πατησίων, Αλεξάνδρας.
1: Στην Αλεξάνδρα, συγγνώμη, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Ήταν και οι δύο οι Πάποι, ο Αλέξης και ο Μάνος.
0: Ναι.
1: Μανώλης. Ήταν ο Βασίλης ο Μασαλάς, ήταν ο Αρίστος ο Βαμβακούσης.
0: Ο Βαμβακούσης, ναι, 2001 είναι αυτό, ναι,
1: κάπου. Η Ειρήνη Νικολάου,
0: 2002.
1: Ο Αλέξης ο Βάκης, ο Ντίνος Χατζιουρδάνου.
0: Φοβερό ακορντεόν, φοβερό, ναι, φοβερό, ναι.
1: Ήτανε dream team μουσικά.
0: Dream team, ναι, ωραία.
2: Και υπάρχει και αυτή η στεροβουμία ότι όπου πηγαίναν ακολουθούσε ένα κοινό από την Κηφισιά μέχρι τον Πειραιά, μέχρι όπου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει.
0: Ότι είναι τεράστιο το κοινό.
1: Αυτό που έλεγε και
2: ότι τους ακολουθούσαν πιστά σε όποια περιοχή και αν πηγαίναν να παίξουν, γιατί ήταν τρομερή ομάδα. Ήταν τρομεροί παίκτες. Τρομερή μουσική.
1: Ναι, κάποιοι άνθρωποι που έχουν προσωπικότητα και συνέπεια σε αυτό που κάνουν, όντως έχουν ένα κοινό. Μπορεί να μην είναι πάντα πολυπληθές ή μπορεί και να είναι σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Μανώλης ο Πάπος έχει κόσμο που τον ακολουθεί και γενικά διάφοροι άνθρωποι που δεν είναι πρώτες φίρμες έχουν πολύ φανατικό ακροατήριο. Αυτό είναι το. Και αυτό είναι και το ωραίο βασικά. Ότι αποκτάς έναν κόσμο που σε στηρίζει και καλό θα είναι να τον σέβεσαι πάρα πολύ μέσα στα χρόνια.
0: Κύριε Βαβακούση, Μπορείτε να περάσετε, παρακαλώ.
1: Γίνονται διάφορες παρασκηνιακές συζητήσεις.
0: Να πάρει ο Θεόφιλος την κιθάρα. Ή θα έρθει ο Λαβρέτης. Όλοι θα παίξετε. Εντάξει, μπείτε μέσα όλοι. Μπείτε μέσα όλοι. Θέλεις τη δική μου καρέκλα?
1: Έχω παραγγελιά για τον Αρίστο, άμα θέλει να τραγουδήσει.
2: Κι εγώ.
0: Θεόφιλε, μπορείς να πάρεις αυτό το σκαμπού εκεί πέρα. Που είναι πίσω από την...
1: Που είναι πίσω από την...
0: Παιδιά, θέλω να σας πω ότι το πράγμα είναι τελείως ζωντανό, είναι τελείως παραίστικο. Μη μας παρεξηγείτε, ας πούμε, για τα διάφορα gapets που υπάρχουν και διάφορες χασμωδίες
1: που... Διάφορα gap εννοείς που κοπανάμε,
0: ναι, gap, που... ναι, κουπανάς τα πιερούνια σου, γιατί τρως. Έχεις συλληφθεί επανειλημμένα.
1: Αυτό είναι ψέμα, θέλω να το τονίσω, γιατί τρώμε με τα χέρια όλοι.
0: Οκ, με τα χέρια, δεν έφερες πιερούνια. Λοιπόν, και να πούμε και πάλι ότι μας ακούνε από τον Αιγαίο Live 95,8. Εδώ ζωντανά από την Άνω Σύρο που έχει σταματήσει να βρέχει. Και οι πλάκες μυρίζουν ωραία, ιδιαίτερα το χώμα περισσότερο. Φθινοπορεινή βραδιά, ό,τι πρέπει για έναρξη νέα σεζόν.
1: Ναι.
0: Εμείς θα μπούμε τον Οκτώβρη και θα μπω με ένα... Νομίζω 5 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει, όπως μου έχει πει εδώ ο υπεύθυνος του σταθμού, θα ξεκινήσω εγώ Δευτέρα. Και λέω να μπω με ένα αφιέρωμα στην Μπέλου, στους λόγιους όμως... στους λόγιους συνθέτες, δηλαδή με Λάγιο, με Μούτσι, με Σαββόπουλο, με ό,τι Αδριόπουλο, με Βασιλείου, ό,τι έχει πει η Μπέλου από αυτά. Ιδίως τα λαϊκά προάστια είναι τεράστιος δίσκος, πρέπει να ακουστεί. Λοιπόν, καλωσορίζω εδώ στην παρέα τον Αρίστοτο Βακούση, τον σοφό Νέστορα της μουσικής, που στο πιο μελαχρινό του βέβαια.
1: Στο πολύ πιο μελαχρινό.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν με έχει αντέξει, ας πούμε, γιατί ήμουν ασυνεπής, τέλος πάντων, αλλά επιμένω, θα τα πω μετά. Για να μην πολυλογώ όμως και είμαι κουραστικός, θέλω να μας πείτε τι έχετε επιλέξει, ποιος θα μας πει. Αρίστο, πες εσύ. Λοιπόν, να πω εγώ λίγο για τον Αρίστο.
3: Να σας καλησπέρισω και εγώ την παρέα και τους παλιούς μου φίλους, τις παλιές μου φίλες μάλλον, και τους καινούργιους μου φίλους.
0: Ναι.
3: Και σένα. Τι θες να κάνεις?
0: Όχι. Λοιπόν, θα πω πρώτα δύο πράγματα πριν παίξεις. Λοιπόν, τα είπα και πριν. Ο Αρίστος είναι... κεφάλαιο, έτσι, για τον νησί, ας πούμε, λόγω ότι μαθαίνει, έχει μάθει και αυτούς εδώ τους δύο νεαρούς μουσική, μαθαίνει εκεί πέρα, βγαίνουν πολλά παιδιά, ας πούμε, εκεί πέρα, είναι φρουτάκια που κόβονται από το δέντρο και σιγά σιγά οριμάζουν και γίνονται πάρα πολύ καλή μουσική και γίνονται και σωστή μουσική, ακούνε και μουσική. Θυμάμαι που εκεί που πηγαίνω εγώ καμιά φορά και συζητάμε εκεί στη σχολή, ότι... Δεν είναι μόνο τα παιδιά που πηγαίνουν οι μαθητές, Χρυσούλα, να μάθουν, ξέρω εγώ, μπουζούκι, και οι γονείς που τα πάνε, τους λέει, ξέρω εγώ, ο Ξαρχάκος ή ο Νταλάρας ή, ξέρω εγώ, ο Μητσιάς. Και δεν έχουν οι γονείς, αυτοί που είναι 40-45 χρόνια, δεν έχουν ιδέα ποιος είναι αυτός. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα, έτσι δεν μου έχεις πει. Και φροντίζεις εσύ, τέλος πάντων, με τον τρόπο σου όλο αυτό το πράγμα να το πολεμάς. Άκουσα χθες τον Αλκίνο. Είπε κάτι πολύ ωραίο σε μια συναυλία με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν με θανάτους, όχι μόνο καλλιτεχνών, αλλά στα Τέμπη παντού. Είπε ότι, όπως έχει πει και ο Βασίλης ο Μάγκος από το Βόλο, ότι θα πολεμάμε πάντα, ακόμα και ας μην νικήσουμε. Αυτό κάνει και ο Αρίστος. Θα πολεμάμε και ας μην νικήσουμε, ρε παιδί μου. Ας μην νικήσουμε ποτέ. Πρέπει να πολεμάς.
1: Μα τι σημαίνει να νικήσουμε? Όταν πολεμάς είσαι ήδη νικητής. Άμα δεν πολεμήσεις είσαι ήδη χαμένος. Αυτό δεν έχει, δηλαδή. Τι άλλο έχεις να κάνεις? Να παραδώσεις τη διά στους... σε αυτούς με τους οποίους διαφωνείς, τέλος πάντων, γιατί δεν θα κρίνουμε εμείς ποιος είναι καλός και κακός, αλλά δεν παραδίδεις τα όπλα, κάνεις εσύ αυτό που θεωρείς σωστό και ελπίζεις να πιάσεις το σποράκι. Δεν υπάρχει ήττα σε αυτό το πράγμα. Αλλά...
0: Έχουμε εδώ λοιπόν καλούς έτσι αγωγιάτες της μουσικής και... Θεόφιλε, θα μας πεις εσύ τι θα πούμε ή το συζητάτε ακόμα?
3: Όχι, τι να συζητήσουμε, είναι προκαθορισμένο το πρόγραμμα.
0: Προκαθορισμένο.
3: Το πρόγραμμα λέει ότι θα παίξουμε το Καλτερίμι τώρα.
2: Και θα ήθελα να το αφιερώσω στη μαμά μου, που ξέρω ότι της αρέσει πολύ. Και μας ακούει τώρα.
0: Σας ακούει, μας ακούει η μαμά, χαιρετισμούς, να είναι καλά. Και αφιερωμένο εξαιρετικά. Σας ακούμε.
3: Ναι, πριν το παίξουμε, να πω πριν... δύο κουβέντες.
0: Πες, ναι,
3: για
0: πες.
3: Αυτά που έλεγες πριν, λέω. Ότι εμείς είμαστε, σταθήκαμε τυχαίροι, γιατί προλάβαμε την τελευταία γενιά των μεγάλων δημιουργών και μπορέσαμε και τους γνωρίσαμε και από κοντά. Τα παιδιά, ας πούμε, και αυτά εδώ πέρα είναι τυχαία. Γιατί, κατά λάθος, πες το, η τύχη ήταν η συγκυρία, ήταν διάφοροι παράγοντες και αυτοί είδανε πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό, που δυστυχώς χάνεται τώρα. Και εμείς το βασικά αυτό το πράγμα το κάνουμε επειδή το κάνουμε κέφι εμείς οι ίδιοι. Μας αρέσει, δηλαδή νομίζουμε ότι, δηλαδή εννοώ αυτούς οι οργανωπαίχτες εμείς στη δικιά μας γενιά, νομίζαμε ότι μέσα από τη μουσική αυτή βρήκαμε την αλήθεια μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει θα την ακολουθήσει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τη δείξουμε και σε άλλα παιδιά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι νέα παιδιά, όταν τους δείξει αυτό το δρόμο, θα παρατήσουν άλλα πράγματα και θα μπουν σε αυτό. Και θα γίνουν ευτυχισμένοι με αυτό το πράγμα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Προτιμάς το ρόλο του δασκάλου ή του παίχτη?
3: Δηλαδή, παίχτη. Θα το διαχωρίσω αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις, όσο μεγαλώνω, τόσο που μακρύνομαι από το παίξιμο. Επειδή μου τρώει πολύ χρόνο και πολύ βαία ουσία το θέμα της διδασκαλίας. Μ' αρέσει όμως όταν βρίσκω παλιούς φίλους, επειδή εμένα η παρέα μου, δηλαδή η παρέα μου, επειδή έλειπα και εγώ από εδώ, είναι αλλού. Δηλαδή με αυτούς που μεγάλωσα μαζί και παίξαμε, δεν είναι εδώ στη σειρά.
0: Τους γνωρίζουμε, είναι σε σημασμένη κι αυτή.
3: Ναι, σε σημασμένη μουσική. Όταν βρίσκω αυτούς τους ανθρώπους, είναι σαν να ξαναγυρίζω πάλι 20 χρόνια πίσω, ας πούμε, και μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά συμβαίνει όσο πρέπει.
0: Μια χαρά. Το γνωρίζω από προσωπική εμπειρία ότι όταν βρίσκεστε είναι μαγικό, είναι μέθεξη. Λοιπόν, να ακούμε το Καλντερίμι.

0: Μπράβο, έβγε. Είναι από μια ταινία, τα κόκκινα φανάρια του 1963, του Βασίλη Γεωργιάδη σκηνοθεσία. Το καλντερίμι του Ξαρχάκου η μουσική, ο Αλέκος ο Γαλανός η στίχη, και το έχει ερμηνεύσει
1: η Πολυπάνου.
2: Και νομίζω ότι πήγαινε και για Όσκαρ αυτή η ταινία και την πήρε ο Φελίνη.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι στα κόκκινα φανάρια γυριζόταν τότε στον Πειραιά και υπήρχε ένα ερείπιο σπίτι, και σε αυτή είναι η στη Λόλα είναι που βγαίνει Μοσχολιού. Στη Λόλα είναι.
3: Στη Λόλα.
0: Ναι, λάθος.
3: Με το παράθυρο.
0: Ναι, με το παράθυρο, ναι, που είναι στη Λόλα αυτό, που είναι το ερείπιο.
3: Και φοβερές μουσικές.
0: Και φοβερές μουσικές η Λόλα, και είναι ένα παράθυρο ερείπιο, δεν έχει σκεπή από πάνω, και μάλιστα την παίρνουν κάθε πρωί από το μαγαζί, μπράβη του μαγαζιού, και την πηγαίνουν εκεί τη Μοσχολιού, και κάθε μέρα χιονίζει. Και η Μοσχολιού είναι παγωμένη, δεν μπορείτε να ανοίξει το στόμα της, δηλαδή να κάνει το playback. Και να φαίνεται τραγουδάει στη Λόλα. Είναι τόσο παγωμένη, γιατί είναι 6 ώρα το πρωί που έχει βγει το φως για να γίνει το γύρισμα, που την έχουν πάρει μπράβη από το μαγαζί με το αυτοκίνητο και την πάνε στον Πειραιά στην Τρούμπα για να είναι το σκηνικό. Τη Μοσχολιού είναι έτσι. Δεν μπορεί να ανοίξει καν το στόμα της. Τέλος πάντων είναι από τη Λόλα αυτή. Τέλος πάντων. Αλλά και τα κόκκινα φανάρια όντως πηγαίνανε για Όσκαρ. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Χρυσούλα, επειδή είσαστε ένα δίδυμο που έχετε γράψει ιστορία τότε με τους ηχοβόλους εκεί πέρα, με διάφορες εμφανίσεις και παλιότερα στην Αθήνα με τα χωριά, με τα... και παλιότερα
3: στα χωριά εδώ, στο Βίργο, στο
0: Βίργο.
2: Είχαμε το πρώτο σχήμα που είχαμε με τη Χρυσούλα, ήταν πριν 40 χρόνια, 50-60 χρόνια. Ήταν Χρυσόβαμης Αριάν.
0: Πώς?
2: Χρυσόβαμης Αριάν. Αυτό ήταν ένα σχήμα που μαζέψε ο Μιχάλης ο Λαμπρίδης, που και αυτό είναι δασκαλό μου, δηλαδή, ας πούμε. Και ήταν τα αρχικά των ονομάτων μας, είχε φτιάξει το σχήμα αυτό. Η πρώτη μας εμφάνιση που είχαμε παίξει όλοι μαζί ήταν στο πνευματικό κέντρο και κάναμε καβαδία.
3: Έχεις δίκιο, ναι, έχω κασέτα. Δεν έχω σταματήσει να κάνω δεύτερη, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Με βρήκε ένα φίλο στον δρόμο μετά και μου είπε, μα δεν μπορούσες να σκάσεις ένα δευτερόλεπτο.
0: Έχετε περάσει και από τον Μιχάλη, έτσι, δηλαδή...
3: Έχουμε περάσει, ο Μιχάλης, δεν ξέρω...
0: Σας έχει μεγαλώσει ο Μιχάλης.
3: Ο Μιχάλης έχει γράψει και ένα δίσκο, ένα τραγούδι στο δίσκο που έβγαλα τον Ιούνιο, και για μένα ήταν τρομερή στιγμή αυτή, είναι το πρώτο τραγούδι του δίσκου.
0: Θα τα πούμε για το δίσκο, ναι, θα το έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν...
2: Και ο Αντρέας ο Γιαλόπουλο μέσα εγώ...
3: Βέβαια, ο Σοφοκλής,
0: Πολύ μουσική στο στούντιο, πολύ γνωστοί, πολλοί φίλοι.
2: Μια φορά να μας μαζέψεις όλους αυτούς. Τώρα έχουμε μεγαλώσει λιγάκι και δεν γνωριζόμαστε.
0: Να σας μαζέψω πού, σας έχω μαζέψει απόψε.
2: Όχι, λέω αυτό το σχήμα το τότε.
0: Αυτό τότε να σας μαζέψω, εντάξει, οκ. Okay.
2: Να μαζευτούμε,
0: εντάξει. Λίγο θα τη θασέψουμε τον Μιχάλη, ας πούμε, να μην σπάσει κανένα πιάνο. Αλλά...
3: Είναι μέσα στο σενάριο.
0: Μέσα στο σενάριο, εντάξει, οκ. Okay. Παίξτε μας κάτι από τότε.
3: Κάτι από τότε.
0: Από τότε, όχι από τότε. Παίξτε μας κάτι που το λέγατε μαζί και έκανε, δηλαδή.
3: Δεν άκουσα
2: τίποτα,
3: αλλά ναι.
2: Θα δω ένα και το κομμάτι το ωραίο. Πάλι στην Πολυπάνη.
0: Πάλι στην Πολυπάνη, οκ.

0: Τώρα χειροκροτάμε όλοι. Κομματάρα, να ζητήσω κι εγώ ένα κομμάτι, αν το έχετε. Ήρθε η ώρα μου.
1: Θα το πληρώσεις ή θα το χορέψεις?
0: Ούτε θα το χορέψω. Θα το πληρώσω. Δεν το έχω πληρώσει πολλάκι στη ζωή μου.
1: Θα το πληρώσεις σε σουβλάκια.
0: Ναι, ναι, θα το πληρώσω, ναι. Αν το έχετε. Το σκότωσέ με ή αλλιώς το μαχαίρι.
1: Ναι, εγώ το ξέρω. Ναι. Θέλεις να μου βρεις τους τύπους και να αφήσεις το κινητό μου από εκεί?

0: Θέλει, αν μου επιτρέπεις, ναι, θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στη Νατάσα τη Μωυσόγλου, μια τραγουδίστρια με την οποία το τραγουδήσαμε αυτό πριν δύο καλοκαίρια, νομίζω, στη Σύρα.
1: Έφυγε.
0: Μια κοπέλα που πέθανε πάρα πολύ νωρίς. Μια καταπληκτική ερμηνεύτρια. Εγώ είχα, δεν νομίζω ότι, δηλαδή πέρα από τη Σταυρούλα του Μανολοπούλου και έκανα δύο ακόμα, δεν έχω δει τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Ήταν ένα φυσικό φαινόμενο η Νατάσα. Έφυγε πολύ μικρή και είναι αυτό που σου έλεγα πριν με τους ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε. Αυτή είναι μια τραγουδίστρια που, αν κάποιος έχει χρόνο και θέλει, καλό θα είναι να την ψάξει.
1: Και εγώ την έψαξα.
0: Και δύο τραγουδίστριες ή παλιότερες που θέλουν να γίνουν καλύτερες.
1: Και εγώ την έψαξα με αφορμή το θάνατό της. Μπήκα και την άκουσα και κάτι είχε, νομίζω, ποστάρει κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για το θάνατό της. Και από με αφορμή αυτό μπήκα και την έψαξα και όντως ήταν αερικό.
0: Ναι, ναι,
1: αερικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέρασε από αυτόν τον κόσμο και κάπου πηγαίνει ακόμα. Αερικό,
0: ναι,
1: πραγματικό.
0: Σίγουρα.
1: Ευχαριστώ. Θα περάσω και στους νεαρούς εκεί πέρα, αλλά μια που σε έχουμε εδώ πέρα και έχουμε την τιμή, λένε, το έχω ακούσει από πολλούς να το λένε, ιδίως για τον Μανώλη, τον Μπάπο, ότι οι μπουζουξίδες είναι οι καλύτεροι τραγουδιστές στα λαϊκά. Δηλαδή είναι καλύτεροι από τους ερμηνευτές. Συμφωνείς ή διαφωνείς, τι γνώμη έχεις?
2: Το Μανώλη σίγουρα είναι.
1: Συμφωνείς ή διαφωνείς, τι γνώμη έχεις?
2: Το Μανώλη σίγουρα είναι.

0: και παίζουμε το σολφές, δηλαδή παίζουμε τις νότες του τραγουδιού. Δηλαδή παίζουμε ακριβώς αυτό που πρέπει να τραγουδήσεις. Δεν είμαστε όλοι καλοί τραγουδιστές, έτσι, δεν είναι το ισοπεδώσιμο το πράγμα, αλλά αυτοί που έχουν και που ακούνε καλά τη φωνή τους, ας πούμε, ξέρουν ακριβώς πώς πρέπει να το τραγουδήσουν. Έτσι, γι' αυτό και οι μεγάλοι δημιουργοί, δηλαδή ο Τσιτσάνης, ο Μάρκος και αυτοί.
1: Ο Παϊωάννου, που ζουξίδες. Ο Τσιτσάνης
0: μπορεί να μην είχε μια φωνή άρεση στον κόσμο, άμα τον ακούσουμε. Τώρα είναι κάνει λίγο σαν κόρνα η φωνή του. Αλλά ήταν σωστός όμως. Ο Μάρκος ήταν όλος σωστός. Έτσι είδε. Δηλαδή αυτός ίσως ήταν και ο καλύτερος τραγουδιστής που είχε περάσει ποτέ στον Ολυμπό, αυτός ο τύπος. Ναι, ισχύει αυτό με τους μπουζουξίδες.
2: Και ισχύει και στην περίπτωση του Αρίστου, να πω εγώ.
1: Ναι. Γι' αυτό το λέω. Και βοηθάει νομίζω ότι το να ξέρεις όργανο, ας πούμε, δηλαδή και ένα όργανο μάλλον στους λαϊκούς δρόμους που όπως είναι το μπουζούκι, στο λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, βοηθάει, ας πούμε, και να τοποθετήσεις τη φωνή σου, ας πούμε. Δηλαδή, ξέροντας μπουζούκι, ας πούμε, δηλαδή μετά η φωνή σου τοποθετείται πιο εύκολα πάνω στο.
0: Ναι, γιατί ακούς το λάθος σου αμέσως.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή εσύ λοιπόν δεν κάνεις λάθη, διάλεξε ένα κομμάτι που θέλω να μας τραγουδήσεις εσύ.
0: Ναι, θα βγω ένα άλλο κάνω λάθη, να το ξέρεις.
2: Πες αυτό, πες αυτό. Που έχει βρέξει κιόλας σήμερα.
0: Θα παίξουμε πάλι το δάγια πες ένα κομμάτι. Δεν θυμάμαι τα λόγια, ναι. Μοσχοβούλου είναι οι γειτονίες.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος, ιδίως με τα τραγούδια αυτά του Θοδωράκη. Ξέρεις τι, τώρα θέλω να σε ξεκουράσω, σε να μην φύγεις. Έχεις εδώ τους μαθητές σου που πρέπει να καμαρώνεις για αυτούς. Δηλαδή, πώς τους βλέπεις, που τους ακούς, ας πούμε, έτσι, όταν βρίσκεσαι σε μαγαζιά, ας πούμε. Ιδίως εξωτερικά, γιατί σε εσωτερικά δεν πας, γιατί δεν καπνίζεις, δεν μπορείς να καπνίσεις. Εδώ έχουμε έξω μπαλκόνι. Θα σε αφήσουμε να πας λίγο.
1: Με τα παιδιά υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, γιατί τα παιδιά αυτά εδώ πέρα τα ξέρω 10, παραπάνω από 10 χρόνια. Δηλαδή τα ήξερα ποτέ που ήταν 12 χρονών, 11 ας πούμε, δηλαδή ήταν παιδάκια ακόμα. Ο Λαφρέτης, δηλαδή, άμα τον έπρεπε παρατήσω κανένα κοπελίτσα, τότε έρχονταν και μου κλαίγε. Δεν είναι κακό αυτό, είναι ευαίσθητο παιδιό να βλέπετε.
0: Εμένα είναι η Χρυσούλα με γιατροπόρευε, που με είπε έχει παρατήσει.
1: Βλέπω αντράκι μακαρισμένο, ξέρω και μακαρισμένο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και το πιο ωραίο για μένα είναι ότι έχουμε πια μια φιλική σχέση. Δηλαδή δεν έχουμε πια τη σχέση μαθητή-δασκάλου, ας πούμε. Μου αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Πέρα από αυτό, δηλαδή. Νιώθεις περηφάνεια, ρε παιδί μου, νιώθεις γεμάτος. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό είναι legacy που αφήνεις πίσω σου, είναι κληρονομιά που αφήνεις πίσω σου.
1: Πολύ. Εκτός από την κληρονομιά που αφήνω πίσω μου, αφήνω και ένα παρόν. Δηλαδή, τι γίνεται, τώρα παίζουμε παρέιτσα. Αυτό που λέγαμε, εμένα οι φίλοι μου δεν είναι εδώ στη Σύρο, ας πούμε, οι μουσικοί φίλοι μου, έτσι, γιατί φίλους έχω εδώ πέρα παιδικούς και πολύ, πολύ στενούς. Αυτοί οι άνθρωποι που μάθαμε μουσική μαζί, δεν είναι. Αλλά τώρα εδώ πέρα πάλι ξαναμάθαμε μουσική μαζί, γιατί και μέσα από αυτούς πάλι μαθαίνω εγώ πράγματα. Δηλαδή, επειδή αναγκάστηκα να τους εξηγήσω τι είναι μερικά πράγματα που εγώ μπορεί να τα έπαιζα ή δεν ξέρω τι, ας πούμε, αλλά τα είχα πολύ φλούμε στο κεφάλι μου, τα έπαιζα χωρίς να ξέρω τι είναι, αναγκάστηκα να μάθω 5 πράγματα για να τα δώσω εκείνον. Άρα το μάθημα ήταν αφίδρομο. Πάντα.
0: Το ίδιο συνεχίζεται τώρα και με τους επόμενους, γιατί βλέπω, θυμάμαι είχε ανεβάσει η Σταυρούλα. Από τη σχολή, από τη Ενχορδές και Οργάνιση τη Μεγάλη του Μάρκου σχολή, είχε ανεβάσει ένα βίντεο πέρυσι κάπου την άνοιξη, χειμώνα, με κάτι μπόμπιρες, ας πούμε, κάτι εξάχρονους, κάτι εφτάχρονους, ας πούμε, που παίζανε, η σχολή το είχε ανεβάσει. Νιώθεις το ίδιο και για αυτά τα παιδιά, δηλαδή, τους περιμένεις, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο το προσδοκάς, ρε παιδί, το περιμένεις, δηλαδή είναι ένα όνειρο να τους δεις και αυτούς, ας πούμε, ολοκληρωμένους, ας πούμε, όπως είναι ετούτοι εδώ.
1: Κοίταξε να δεις, η ολοκλήρωση δεν είναι για μένα, δηλαδή δεν είναι να πιάσω το όργανο και να γίνουν επαγγελματίες. Έτσι κι αλλιώς αυτή η δουλειά, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει πια. Έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσεις από αυτή τη δουλειά, έτσι. Βέβαια, όταν γίνεις πρώτος των πρώτων, θα μπορέσεις. Έτσι είναι στο χέρι σου, δηλαδή, αν θες να το κάνεις αυτό το πράγμα και στη δικιά σου την επιλογή. Αυτό νομίζω εγώ. Δηλαδή, εγώ πάλι όμως ξαναγεννιόμουν, παρόλο που το λέω αυτό στα παιδιά ότι. Δεν υπάρχει πια μέλος στη δουλειά αυτή. Εγώ άρχισα να γεννιόμουν να πάλι μουσικός θα γίνω.
2: Μπράβο.
1: Το θέμα είναι μέσα από τη μουσική να βρουν αυτό που λέγαμε πριν, να βρουν μια αλήθεια. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ. Δηλαδή θα ξεφύγουν από την εποχή αυτή που τους οδηγάει σε άλλα μονοκάτια και θα δουν και άλλο. Θα δουν τη ζωή με ένα διαφορετικό μάτι. Αυτό είμαι σίγουρος γιατί εγώ την είδα με διαφορετικό μάτι. Δηλαδή εγώ έχω τελειώσει ψυχικός, να καταλάβεις.
0: Έτσι, τα ξέρω, ρε. Ναι.
1: Απλώς. Δεν έχω καμία σχέση. Τα χέρια μου δεν πηγαίνανε να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να πιάσω ένα σωλιάκι να το κολλήσω, μου τρυπούσε.
3: Σίγουρα.
1: Αυτό βρήκα, ας πούμε, και μετά τι έγινε. Αυτό το πράγμα με έφερε σε επαφή, χωρίς να το θέλω εγώ. Και χωρίς να χάνω τη λαϊκότητά μου, γιατί έτσι εγώ γεννήθηκα. Εγώ δεν ξέρω, κάτω γεννήθηκα στην απάνω χώρα. Έτσι με αυτούς τους ανθρώπους μεγάλωσα, δεν μπορώ να αφαιρθώ κάπως διαφορετικά. Αλλά αναγκάστηκα και συναστράφηκα και με ανθρώπους που είναι λόγοι και βαθιά στοχαστές. Από αυτούς τους ανθρώπους προσπάθησα να πάρω ό,τι καλύτερο βρήκα μπροστά μου. Αυτό το πράγμα μου το πρόσφερε η μουσική όμως. Δεν θα τους συναντούσα αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, αν έμενες ψυχτικός, ναι. Δεν θα τους συναντούσες ποτέ.
1: Ναι, όχι τους ψυχτικούς δεν βρίσκεται τους. Δεν λέω αυτό.
0: Όχι, πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο.
1: Αυτό το πράγμα θέλω.
0: Εκτός από τους έχεις πελάτες.
1: Αυτό το πράγμα θέλω και από τα παιδιά. Δηλαδή μέσα από τη μουσική να δουν κάπως αλλιώς τη ζωή τους. Να δουν ότι η ζωή δεν είναι μόνο χρήμα, δεν είναι ευτυχία αυτό το πράγμα. Ειδικά τώρα βλέπουμε και τις καταστάσεις που περνάμε τώρα, πώς είναι τα πράγματα σε όλο τον κόσμο, ότι τα πάντα ισοπεδώνονται μπροστά στο χρήμα. Βλέπουμε τι συμβαίνει, εμείς τα έχουμε πει και ιδιαίτερως. Να καταλάβουν ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος ζωής, που είναι δευτερεύονται τα υλικά, Έτσι, χωρίς να τα απορρίπτω με ρε παιδί μου, όλοι τα θέλουμε το όλοι, όλοι θέλουμε και ένα ωραίο αυτοκίνητο, θέλουμε να έχουμε και ένα ταξίδι κτλ. Μέχρι εκεί όμως. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Η παρέα μας χρειάζεται.
2: Και μέσα από τη μουσική εντωμεταξύ μπορείς να κάνεις ταξίδια φοβερά. Δηλαδή αυτό που λέει ο Αρίστος ότι χωρίς λεφτά μπορεί να γυρίσεις όλο τον κόσμο. Έχοντας σαν όχημα τη μουσική.
0: Σας ακούω με ιδιαίτερη προσοχή, όχι μόνο εγώ. Σας ακούνε και οι ακροατές και οι άνθρωποι που είναι εδώ, αλλά σας ακούνε με ορθάνυχτα τα αυτιά η Πινελόπη, ο Λαβρέντης και ο Θεόφιλος που είναι στο χώρο και τραβάνε σας φουγγάρια αυτά που λέτε και χαίρομαι γιατί αφήνετε πράγματα, δηλαδή η εκπομπή αυτή τώρα δεν είναι μόνο για να ακουστεί, ας πούμε, μένουν πράγματα σε νέα παιδιά. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα νέα παιδιά, δηλαδή η δική μας γενιά, ας πούμε, είστε πιο μικροί, ούτως ή άλλως είναι πια προς την απόσυρση. Τα νέα παιδιά είναι. Αυτά πρέπει να πάρουν τα σκύπτρα. Και μια που μιλάω για νέα παιδιά, θέλω, μια που είναι εδώ ο δάσκαλός σας, Λαβρέντη και Θεόφιλε, παίξτε ένα τραγούδι για πάρτου και να σας συνοδεύσει και εκείνος σας, αλλά πρώτα το τραγουδήσετε εσείς, όποιο διαλέξετε.
1: Θα το ξέρω. Ήσουν πάρα πολύ το τραγούδι. Το μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει την τραπέτα. Αυτό. Το είχαμε προγραμματίσει.
0: Θα παίξεις δεύτερο μπουζούκι. Οκ, δεύτερο.
3: Σου γιώτας πάντως και ψηφικός τελειάς.

0: Σταύρο, χαιρετισμούς εκεί στο, στην Οβάρα. Να σε καλά. Το η Οβάρα είναι, δεν είναι, δεν είναι Μιλάνο, είναι, ναι, τέλος πάντων, το Ρήνο κοντά. Okay. Πινελόπη, έχεις ησυχάσει πολύ ώρα.
1: Είναι... Θα ήθελα να προσθέσω όμως κάτι σε όλα αυτά.
0: Να πεις ό,τι θέλεις. Είναι όλα τα. Σε ακούμε με προσήλωση.
1: Τέλεια. Εγώ έχω ακούσει και για τη Χρυσούλα και για τον Αρίστο πριν τους γνωρίσω. Τη Χρυσούλα την γνώρισα σήμερα. Τον Αρίστο τον γνώρισα τον Ιούνιο. Εντάξει, για τον Αρίστο έχω ακούσει πάρα πολλά και από τους μαθητές του. Εάν νέοι άνθρωποι μιλούν για σένα με τόση αγάπη, σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά.
2: Ή ότι είσαι γέρος.
3: Εντάξει, το ένα δεν είναι το άλλο.
1: Αν και δεν είσαι γέρος, δεν είστε γέρος.
0: Άριστο, άριστο, άριστο, σου συνιστώ με τη συγκεκριμένη να μην μπλέξεις. Είναι δικηγόρος και είναι...
1: Μπλέξαμε μουσικά πρώτη φορά τον Ιούνιο, είχα αυτή την χαρά και την τιμή. Και είναι πολύ ωραίο να νιώθεις ότι οι άνθρωποι που είναι περισσότερα χρόνια στο χώρο είναι τόσο υποστηρικτικοί με τους νέους ανθρώπους και ενώ υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης πάντα, θα σου πούνε τον μπράβο, θα σου πούνε μια καλή κουβέντα, θα σου δώσουν μια συμβουλή. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή μέσα από τη μουσική να υπάρχει ανθρωπιά και αγάπη και να νιώθω ότι μπαίνω σε μια οικογένεια.
0: Ναι, το φανταζόμαστε ότι μπαίνεις σε μια οικογένεια και επειδή σε... Σε έχω δει 2-3 φορές, ας πούμε, και σε έψαξα και λίγο για να έρθεις εδώ πέρα.
1: Υπάρχουν αρχεία με
0: τον ομό. Υπάρχουν αρχεία, ναι. Και υπάρχουν, ναι, είναι, είσαι φακελωμένη. Ξέρω εγώ, νομίζω ότι θα πέσει, ας πούμε, μόνο για την μπάτσου σου καμιά μίζω να ελάσσω να σε κάνα πιάνο, ας πούμε, κάνα μπάχ και κάνα τέτοιο και θα τη βγάζεις... στο λαϊκό, ας πούμε, και στο ρεμπέτικα και στα καταγωγή.
1: Τα παλιά τα χρόνια έπαιζε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άστα αυτά τα μινουέτα και τα σχετικά για αυτά, ναι, γιατί... Τέλος πάντων, καλά είναι και αυτά, αλλά για το σπίτι. Λοιπόν,
1: για να ολοκληρώσω, όμως, ναι. Να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι και πάλι εδώ και που στη Σύρων νιώθω ότι έχω βρει ανθρώπους που είναι πολύ ανοιχτοί στο να έχω μια παρουσία και να με βοηθούν και να παίρνω και να μοιράζομαι πράγματα με εκείνη.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε.
3: Είναι ένα νησί το οποίο ανοίγεται στον κόσμο και εμείς μεγαλώσαμε με αγάπη και αποδοχή. Τότε που λέει ο Αρίστος τι κάναμε το αφιέρωμα στον Καβαδία και πριν και μετά, για πολλά χρόνια μάθαμε στην πλάτη των ανθρώπων που ερχόντουσαν να μας ακούσουν. Καλοί άνθρωποι, μας λέγανε μπράβο παιδιά, παίζαμε σε 700 ώρες κάθε φορά. Και εκεί υπομονετικά μας στηρίζαν και ακόμα, δηλαδή μας στηρίζουν σε ό,τι κάνουμε. Η Σύρος είναι ένα τέτοιο μέρος και εντάξει, σημαίνει ότι ταιριάζεις κιόλας.
0: Να πω κάτι. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, από όλους τον άκουσα, Λαβρεντή και Θεόφιλε, ότι επειδή βαριέστε, δεν ξέρω εγώ τι είναι, θέλετε να πάνε να φύγετε, να πάτε κάνα μποέμ, δεν ξέρω που θέλετε να πάτε. Αλλά να συμμετέχετε στην κουβέντα. Νομίζω ότι τα λιμάνια παίζουν στη λαϊκή μουσική πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή είναι η Σύρα, είναι ο Βόλος, είναι η Θεσσαλονίκη, yeah. Ο Πειραιάς, εντάξει, Πειραιάς, ναι. Δηλαδή εκεί ζυμώθηκαν τα πράγματα πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί μπήκε η ζύμη στη σκάφη και πλάστηκε στη λαϊκή μουσική και στο ρεμπέτικο. Και στα Τρίκαλα, ας πούμε, ξέρω εγώ εκεί με Τσιτσάνης, ο Καλδάρας και τέτοια, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε άλλα μέρη εκτός των Τρικάλων που είναι κάτι πολύ περίεργο, ας πούμε, τα Τρίκαλα, μάλλον επειδή ήταν σταυροδρόμιο εμπορικό τα Τρίκαλα.
3: Και γι' αυτό
0: είχε πολλές επιρροές, γιατί συνέδεε την Ήπειρο με τη Θεσσαλία και είχε, γι' αυτό βρέθηκε εκεί πέρα, βρεθήκαν άνθρωποι με τέτοια ακούσματα. Αλλά κατά τα άλλα στα λιμάνια, δηλαδή στα λιμάνια γεννήθηκε και ζυμώθηκε. Θέλω τώρα λοιπόν, Πινελόπη, να οι μνηστήρες εδώ πέρα και ο Άριστος να παίξουν ένα τραγούδι να μας το πεις εσύ. Διαλέξτε.
1: Δεν διαλέξτε.
4: Το πρόγραμμα μέσα.
2: Το διαλέξουμε εμείς ή Πινελόπη.
0: Όποιοι θέλετε, ρε παιδί, μην αργείτε μόνο και μένουμε στο βάραθρο εκεί πέρα, στο χάος, στο σκοτάδι.
4: Σύ μου χάραξες πορεία.
0: Σύ μου χάραξες πορεία. Αρίστο, θα παίξεις.
4: Μην
0: γελάτε. Α, μπράβο. Έτσι, θα κάνουμε να... να... Δεν βέβαια, θα πούμε, θα... Εδώ στην κοπέλα, ας πούμε, να τις κάνετε... να παίξετε όλοι μαζί.

0: Μπράβο, Πενέλοπε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι 10 και 25. Ευτυχώς ο καιρός έχει βελτιωθεί και δεν κάνει ούτε, δεν έχει πολύ, ούτε πολύ υγρασία, ούτε κάνει ζέστη. Τα όργανα είναι καλά, εντάξει. Είναι κουρδισμένα ή είναι επηρεασμένα από την υγρασία. Αριστώ. Βρείτε άλλο ένα να μας πείτε με τη Χρυσούλα.
1: Εγώ σκεφτόμουν να λέγαμε τη νύχτα, αλλά δεν ξέρω το ξέρετε
0: και τα παιδιά. Και αν θέλετε να... Αν, ναι. Και αν υπάρχει δυνατότητα, και αυτό ένα τραγούδι που ήταν το αγαπημένο του πατέρα μου, του Τσιτσάνη, ή του Παπαϊωάννου, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων θα το βρούμε, το σβήσε το φως να κοιμηθούμε, Παπαϊωάννου είναι.
1: Το
0: πούνε τα παιδιά, ναι.
1: Κάνουμε.
0: Ας παίξει ο Αρίστος.
1: Γιατί έχουμε εδώ μετακομίσεις, μεταφορά από τις ελληνικές. Νύχτα. Θες να πούμε το άλλο.
0: Όχι, τη νύχτα, αυτό που ξεκινήσατε.
1: Να το αφιερώσουμε στο Ζανί που του αρέσει πολύ.

0: Μπράβο.
1: Να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Λαβρέντη που του σπάσαμε τα χέρια και του κάψαμε κάθε εγκεφαλικό κύτταρο.
0: Προσπαθούσε να σας βρει.
1: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, παρότι έχουμε κάνει πάρα πολλές πρόβες για αυτή την
0: βραδιά. Ναι, για αυτή την βραδιά. Το κομμάτι καταπληκτικό και η ερμηνεία όπως πάντα.
1: Κοίταξε να δεις. Αν ήμουν σε ένα σπιτικό γλέντι χθες μέχρι τις 3 και προχθές δεν έπαιζα στο Stray Art Festival με 700 μποφόρ, θα ήταν καλύτερα, αλλά νομίζω ότι έχει δώσει μια λαϊκή χρειά στη φωνή μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτή η κακοπέραση.
0: Ήσουν τέλεια. Ήσουνα. Και τώρα που θα μένεις στο νησί, ας πούμε, μόνιμα, θα φροντίζουμε να σε κρατάμε σε φόρμα. όχι, να ξεκουράζετε και να κάνει τις ασκήσεις της χαλαρά.
1: Γαργάρες
0: της. Θεόφιλε, πες μας κάτι από τη ζωή σου. Είπες ακόμα το πρόγραμμά σου δεν έχει διαμορφωθεί για το χειμώνα. Είσαι απαράδεκτος αρχικά, γιατί δεν στέλνεις που παίζεις, ας πούμε, και με αναγκάζεις, ας πούμε, και ψάχνω γύρω-γύρω, μπαίνω μέσα και ψάχνω να δω τα μαγαζιά και αυτά. Είναι αντιστάρα, ας πούμε, ναι.
2: Δικαιολογίες αυτά, εγώ ανεβάζω story και posts από όπου παίζω.
0: Όχι,
2: όποιος δεν παρακολουθεί.
0: Θέλω να μου στέλνεις προσωπικά, δεν κατάλαβες. Θέλω να μου στέλνεις προσωπικά, δηλαδή δεν γίνεται.
3: Ερχόμαστε και να τον ταγκάρουμε. Γιατί...
0: Ναι, τα ξέρω. Λαβρέντη, δεν νομίζω ότι υποσκάπτω το φίλο σου, ας πούμε, δηλαδή του δημιουργώ πρόβλημα, ας πούμε.
4: Όχι, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω.
4: Τα λες πολύ ωραία.
0: Τώρα είμαι στο δεύτερο ίσκι, στο επόμενο θα τα πω ακόμα καλύτερα.
4: Το επόμενο
0: περιμένουμε. Ο Αρίστος να κάνει τσιγάρο. Η εκπομπή, λοιπόν... Ναι, η εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, βαίνει προς το χείρον όσο περνάει η ώρα. Ευχαριστούμε που μας ακούτε, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί online ακροατές. Τα φιλιά μου και τα θερμά χαιρετίσματά μου, πιστεύω να διασκεδάζετε. Λέμε και τους εξυπνακισμούς μας, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτά, γιατί απόψε είναι μια γιορτή, είναι πολύ παραίστικο το πράγμα, είναι όλοι φίλοι εδώ πέρα και φίλες.
3: Μπορώ να δώσω εγώ ιδιαίτερους χαιρετισμούς στη φίλη μου την Ελένη Πηλιάκουρα, που μας ακούει και μας απολαμβάνει και διαζώσεις και τώρα διαδικτυακά.
0: Γεια σου Ελένη. την επόμενη φορά θα τη φέρεις και την Ελένη μαζί σου.
3: Έρχεται συχνά πυκνά,
0: okay. Τι θα μας πει, Αρίστο, θα βγεις έξω,
5: Μια φορά δεν θα μείνει μέσα και το δύο φορές.
0: Επειδή παρέδωσε το όργανο, νομίζω ότι το άφησες.
1: Όχι.
0: Α, εδώ το έχεις, εκεί το έχεις.
2: Στο θολωμένο μυαλό θα παίξουμε.
0: Θα παίξεις στο θολωμένο μυαλό. Άκι πάνω δηλαδή, έτσι, από τα έξι του Καζατζίδη, έτσι.
2: Έτσι, ακριβώς, ένα από τα έξι.

0: Ο Άκης Πάνου, μαμά μάλλον του Άκη Πάνου, ήταν κυρία επί των τιμών της Φρυδερίκης.
1: Τι λες τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Πόπο, plot twist ήταν αυτό.
0: The plot twist, ναι.
1: Και έκανε παιδί τον Άκη Πάνου.
0: Και ο Άκης Πάνου, ο Άκης Πάνου λοιπόν σε συνέντευξή του έχει δηλώσει φασίστας.
2: Ξέρω,
0: αλλά πώς το ερμήνευσε. Λέει, δεν είναι φασίστας, λέει, με την έννοια του όρου. Mm-hmm. Είμαι, λέει, φασίστας γιατί είμαι, λέει, στη δική μου ιδεολογική φάση.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, ο Άκης Πάνου τώρα δεν χρειάζεται να πούμε. Αντρέα, νομίζω ότι στιχουργικά και αρίστο συναγωνίζεται επάξια, ξέρω εγώ, γκάτσους, ξέρω εγώ, τέτοιες ευτυχίες και τέτοιας ποιότητας στιχουργούς. Και μουσικά είναι, ξέρω εγώ, στα τόπα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πιο πολύ τάλαντο άνθρωπο και πιο πολύ σχηθή προσωπικότητα. Όργανα έφτιαχνε, όστρακα σκάλιζε, τραγούδια έγραφε, τραγουδούσε, έκανε διάφορα. Τεράστια προσωπικότητα και γι' αυτό είχε και, εντάξει, όλες αυτές τις τεράστιες προσωπικότητες έχουν μια απόκληση του φυσιολογικού. Έτσι, δηλαδή δεν μπορούν να συμβαδίσουν με νόρμες. Και γι' αυτό αντέδρασε και όπως αντέδρασε απέναντι στο γαμπρό της κόρης του, ας πούμε. Δηλαδή είναι...
1: Καλά, εντάξει, τώρα πολλά λέγονται για αυτό.
0: Πολλά λέγονται,
1: αλλά
0: ναι.
1: Αλλά αυτό είναι μια στιγμή στη ζωή του, αν σκεφτείς ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια πορεία απίστευτη. Στον χώρο της μουσικής είναι φαινόμενο πάντως, το μόνο σημαντικό.
0: Μάλιστα. Μουσικά.
1: Μπορούμε να πούμε και ακόμα έναν Άκη Πάνου.
0: Άκη Πάνου, ναι. Τι θέλετε, διαλέξτε.
1: Άμα δεν πεθάνουμε τα παιδιά.
0: Την πιο μεγάλη ώρα, τι θέλετε.
3: Θα πάμε να παίξουμε και τα δύο.
0: Όποιο θέλετε και τα δύο, ναι.
1: Και το πρέπει να
4: παίξει. Δεν το πιστεύω.
0: Δηλαδή, ο Άριστος με έχει εντυπωσιάσει. Δεν έχει βγει να καπνίσει. Έχει δώσει τα πάντα, τον ευχαριστώ. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μου έχει. Με έχει σκλαβώσει. Ξέρω εγώ, τα σουβλάκια αυτά. Κάτι φταίει, ρε παιδί μου, κάτι φταίει. Παρέα, οκ, εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ από εδώ. Πινελόπη, ευχαριστώ. Χρυσούλα, ευχαριστώ. Πινελόπη, βγάλε το αυτό που είσαι από μέσα σου. Άφησε το στο τραπέζι, ξέρεις εσύ. Που κάνεις αυτά.
5: Που κουνά τα χέρια.
0: Που κουνά τα χέρια και προσπαθείς να ανοίξεις εδώ πέρα το στέρνο σου και να βγάλεις το ηχείο. Το είχα αφήσει έξω το τραπέζι. Λαβρέντι, Θεόφιλε, όσο και αν με τρολάρετε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου, έτσι. Όλους. Λοιπόν, πάμε. Στην ευχαίρειά σας, ό,τι θέλετε. Mm-hmm.

0: Λαβρέντι, μας έχεις αφήσει εννεούς.
1: Νομίζω ότι σε έβρισκε τώρα
2: κάτι. Τι μου είπε τώρα.
1: Είναι
2: Πρέπει να
0: έχω
2: τρίτο
0: ουίσκι
2: τώρα.
0: Τώρα από εδώ και πέρα μπορώ να κάνω εκπομπή μέχρι το πρωί και να, και να αποκαλύψω διάφορα. Λοιπόν, πάλι εκεί πάνω θα παίξετε.
1: Λέμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα.
0: Όχι, όχι. Χρυσούλα, η σειρά σου. Χρυσούλα, η σειρά σου. Ναι, την πιο μεγάλη ώρα θέλει εδώ ο φίλος μου Ανδρέας.
1: Τι μου λέει τόσο. Αλλά μόνο άμα δεν κάψουμε τον Λαβρέντι.
3: Κανένα δεν ξέρει.
0: Λαβρέντι.
1: Λαβρέντι, ποιες.
0: Λαβρέντι, σιγά μην καείς ρε.
3: Όχι, όχι, όχι. Ποσό, λέει.
1: Γιατί.

0: Μπράβο, δηλαδή είστε ήρωες.
1: Χρυσούλα, και εσείς μαντό, μαυρογένους, ηρωίδα. Λοιπόν, έχω ξεχάσει να μου πεις, θέλω μάλλον να μου πεις κάποια πράγματα για το πρόσφατο σου δίσκο. Έχει κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, Ιούλιο, πότε κυκλοφόρησε?
0: Κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου,
1: ναι,
0: του 2026. ήμουν πάρα πολύ τυχερή, γιατί η δισκογραφία, καλά, πλέον είναι ένα πάρα πολύ ακριβό σπορ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνεις δισκογραφία σε αυτή τη ζωή, εκτός ότι έχεις προβλήματα ψυχολογικά. Ήμουν πολύ τυχερή, λοιπόν, γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος, τον οποίο δεν γνώριζα κιόλας, που προσφέρθηκε να πληρώσει ένα δίσκο για μένα.
1: Μάλιστα.
0: Είχα ακούσει στις ταινίες ότι γινόταν αυτό, που δουλεύανε στην οικοδομή και παίρναγε ένας παραγωγός από κάτω και έλεγε εσύ πρέπει να γίνεις τραγουδιστής. Εντάξει. Και ο Θράσος ο Καμινάκης είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Να, τον γνωρίζω.
0: Ο οποίος έγραψε και 9 από τα 13 τραγούδια του δίσκου. Τον κάναμε και μπαμπάτσικο το δίσκο. Έχει διάφορους συνθέτες. Όσα τραγούδια δεν είναι σε στίχους του Θράσου, τα έχουν φέρει τραγουδοποιοί, έτοιμα δηλαδή, γράψανε και στίχο και μουσική. Ο Κώστας ο Παρίσης είχε την επιμέλεια του ήχου του δίσκου και τον γνώρισα όταν μπήκαμε στο στούντιο για να ξεκινήσουμε το δίσκο. Γενικά είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει λογική άλλης εποχής, δηλαδή τα τραγούδια τα σκεφτήκαμε ότι θα γίνουν πολύ γνωστά σε βάθος χρόνου. Θα πάρει περίπου σε 30 χρόνια, θα είναι φοβερή επιτυχία ο δίσκος. Είναι ομοιογενής, έχει δηλαδή ένα ύφος από την αρχή ως το τέλος. Είναι για να ακουστεί ολόκληρος. Έχει ένα καταπληκτικό artwork, το οποίο έφτιαξε ο Πέτρος ο Βούλγαρης, που έχει μείνει και αυτός πολλά χρόνια.
1: Το έχω δει το artwork αυτό που έχει, είναι καταπληκτικό.
0: Είναι ένα βιβλιαράκι με πολλές εικονογραφίσεις που έχει και τους στίχους, έχει μια ιστορία που γράψαμε με το Θράσο. Γενικά είναι μια δουλειά, εγώ δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι θα κάνω μια τέτοια δουλειά. Και είμαι πολύ περήφανη για αυτή. Λέγεται Αποθήκη και βρίσκεται στα live μου κατά βάση αυτή τη στιγμή και στο ίντερνετ υπάρχει.
1: Ναι, ναι, το ξέρουμε, στις πλατφόρμες.
0: Ναι, και θα... Τίποτα. Ο σκοπός της ζωής μου για τα επόμενα 5 χρόνια είναι να προωθώ αυτό το δίσκο.
1: Με αφορμή αυτό το δίσκο έχουν πληθύνει και οι φίλοι σου και στο προσωπικό σου προφίλ και στο επαγγελματικό σου. Μάλιστα, επειδή δεν χωράνε πλέον άλλοι φίλοι, προσφέρθηκα να φύγω εγώ από το προφίλ σου, ας πούμε, επειδή πιάνω χώρο για 3-4 άτομα.
0: Μετά από τόσες φορές που έχεις κλάψει στον νόμο μου, δεν γίνεται.
1: Επειδή πιάνω χώρο για 3-4 άτομα, πρέπει να φύγω από το προφίλ σου για να αφήσω κάποιους να μπουν, ας πούμε.
0: Όχι, θα πάμε κόντρα στο body shaming και θα πούμε ότι η θεωρία καταραίει, η χοντρή είναι ωραία. Όχι ότι είσαι χοντρός, αλλά τελικά.
1: Όχι, δεν είμαι ζουμπουρλούδικος. Είμαι γιατί έχω βάλει κάποια κιλά τελευταία, ας πούμε, λόγω ότι δεν προσέχω. Πριν, αν με θυμάσαι τότε, το 2000, ας πούμε, ήμουνα φυσούσα. Φυσούσα και μαλλιά είχα.
0: Μαλλιά, βόλα.
1: Και τα πάντα είχα. Τώρα βέβαια.
0: Ναι, αλλά τώρα έχεις τη σοφία.
1: Τι έχω?
0: Τη σοφία.
1: Δεν έχω καμιά σοφία.
0: Τη σοφία, στο κεφάλι σου.
1: Λοιπόν, ο κιθαρίστας έφυγε από εδώ.
2: Εδώ είναι.
1: Εδώ
3: είναι ο κιθαρίστας.
1: Η ώρα είναι 11 παρα 10. Μας ακούνε όλοι από τον Αιγαίο Live 95,8 και το aegeolive.gr. Όσο κάνετε κέφι μπορούμε να μείνουμε. Δεν ακολουθεί κάτι. Είναι νεκρή η περίοδος, γιατί θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του σταθμού τον Οκτώβρη. Άρα μου έχουν παραχωρήσει εμένα, εντάξει, δεν θα το πάμε μέχρι το ξημέρωμα, εντάξει, μέχρι τις 11 και 20, 11.30 μπορούμε να το πάμε, γιατί ακούνε και κάποιοι απ' έξω. Βλέπω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι είναι μέσα στο ίντερνετ, οπότε
3: πάνω να μην... Από δύο.
1: Ναι, είναι πάνω από δύο και αρκετά. Ναι, είναι πολλοί. Και έχουν και πολλοί επίσης αναλογικά ραδιόφωνο.
3: Όχι, δύναμη.
1: Εντάξει. Τώρα πάω πολύ βόλο, ας πούμε, δηλαδή εδώ την Κλάρα, ας πούμε, την πετύχαινα στο δικαστήριο, θα την έκανα χαρτοπόλεμο.
0: Υπάρχει ανταγωνισμός, έτσι, άλλο επίπεδο από αυτό που περιμέναμε.
3: Πάμε, λοιπόν, να τραγουδήσουμε.
0: Λευτέρη, ποιες.
1: Λοιπόν, είναι η ώρα μας να πούμε ένα τραγούδι. Διαλέγετε εσείς, είπε η Χρυσούλα. Θέλουμε τον Αρίστο τώρα.
2: Αφού μιλάς για χωρισμό, που μου αρέσει εμένα. Κάθε φορά που βλέπω τον Αρίστο, το ζητάω αυτό το τραγούδι. Πρώτα το άκουσα από τον Αρίστο, μετά το άκουσα από τον Κόκοτα.
1: Λοιπόν, να πω. Να πω λίγο για το Σταμάτη. Μετά με το τραγούδι, μετά.
2: Μετά.
4: Και

0: Λοιπόν,
1: νομίζω ότι έκανε λάθος μόνο για να φανεί ανθρώπινο.
0: Εντάξει. Εγώ θα το αντιπαρέλθω αυτό. Δεν το έκανε επίτηδες. Ο Αρίστος δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Θα πω το εξής, ότι με το Σταμάτη γνωριζόμουν προσωπικά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πολύ απλός, πολύ λαϊκός άνθρωπος και δεν είχε καταλάβει ποτέ το μέγεθός του σαν τραγουδιστής και το μεγαλείο του, ας πούμε, τον, την χρυσόσκονη αυτή που τον περιέβαλε. Δηλαδή δεν μπορούσε ποτέ να το συνειδητοποιήσει. Πώς γνωριστήκαμε, πολύ σύντομα. Αυτός επειδή πήγαινε στον υπόδρομο εκεί που ήταν τότε
1: στο
0: Φάληρο, περνούσε από το... Εγώ δούλευα στο ξενοδοχείο στο Χανθρής, τότε μετέπειτα Μετροπόλη, ήταν μετέπειτα Λίδρα Μάριοτ, και ο Σταμάτης κατέβαινε την Ελληνίδων κάθε μέρα και πήγαινε στον υπόδρομο. Οπότε κάθε μέρα, ας πούμε, βρισκόμαστε, τα λέγαμε, μου έλεγε τις χασούρες του, μου έλεγε τις νίκες του, μου έλεγε, ξέρω εγώ, για τα μεγαλεία, για τα αυτοκίνητά του και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, το οποίο, ξέρω εγώ, πώς να το πω, ας πούμε, μικρό παιδί, ας πούμε, μωρό. Δηλαδή δεν είχε συνέστηση του μεγέθους του, ας πούμε. Και για μένα προσωπικά είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής. Δηλαδή το λέω, το έχω πει και την εκπομπή πολλές φορές.
1: Αλήθεια,
0: ναι, με το Μητροπάνο λέω ότι γίναμε άντρες, με το Σταμάτη ότι κλάψαμε κιόλας.
1: Okay. Αυτό.
0: Θέλω τώρα να περάσω στον κύριο...
2: τον κύριο Θεόφιλο. Ο κύριος Θεόφιλος λοιπόν να επιλέξει ένα τραγούδι για να συνεχίσουμε. Μου έχει στείλει 30 και έχει πει μέχρι στιγμής 5-6, ας πούμε, πάνω να τη βγάλεις, ξέρεις, στη ζούλα, ας πούμε, εξαπαλώνω Νίκο, να την περάσεις Κοτσάνη. Λοιπόν, πες κάτι, θα σου παίξει ο Αρίστος δεύτερο και πότε τραγούδισέ το. Σε περιμένουμε, είμαστε όλοι αυτιά.
3: Σταυροδρόμι. Να παίξουμε. Αυτό ήταν
2: το Γιώργο, σου έχω πει ότι...
0: Μιλάω, έχω κλειστά τον ήχο στο μικρόφωνο. Γιώργο, σου έχω πει ότι... Εντάξει, οκ.
2: Ακουγόμουν αυτά τα μικρόφωνα, εντάξει.

0: Μπράβο κύριε Ζερβέ, καταπληκτικός.
1: Ευχαριστώ
0: κύριε. Πολύ ωραίος. Πινελόπη,
2: παρακαλώ.
0: Μου έχει στείλει ένα τραγούδι. Το λες τώρα σε αυτό το πράγμα με το ξέρει ο Θεόφιλος και το λες. Σίγουρα.
3: Άμα της πεις και ποιο είναι.
0: Το σ' αγαπώ σαν αμαρτία του Παπαβασιλείου.
2: Σολ.
0: Το ξέρεις.
1: Τελείωσε.
0: Στους στίχους είναι του Λάκη του Τεάζη, ο οποίος Λάκης Τεάζης είναι ο άντρας της Ξανθίπης Καραθανάση, έτσι.
3: Φοβερή τραγουδίστρια.
0: Φοβερή τραγουδίστρια.

0: Δεν φέραμε την Πενέλοπε Κρούς, φέραμε την Πενέλοπε Κλάρα. Είχε δουλειά η Πενέλοπε Κρούς και δεν μπορούσε να έρθει. Η Πενέλοπε τα σπάει. Χρυσούλα, μπορείς να μας πεις κάτι εσύ τώρα.
1: Από τη ζωή μου.
0: Από τη ζωή σου, τη ζωή σου πάνω κάτω την ξέρουμε. Εγώ προσωπικά την ξέρω. Τώρα οι ακροατές δεν ξέρω αν την ξέρουν και δεν ξέρω αν και εσύ.
1: Να το μάθουν τώρα.
0: Και ναι, προφανώς δεν είναι η ώρα να το μάθουν. Αυτό θέλω να το αφιερώσω στον πατέρα μου. Το έλεγε η Μπέλη αυτό το τραγούδι. Είναι το 1948. Τραγουδάρα, θα το σβήσω το φως να κοιμηθούμε. Το έχει.
1: Νόμιζα να το πούμε μαζί με τα παιδιά.
0: Με τα παιδιά, ναι.
2: Τώρα. Ποιος θα το πει η πρώτη?
1: Πείτε εσείς πρώτα, θα κάνουμε
2: μετά. Για κάνουμε ένα ταξιμάκι.
3: Ευχαριστώ.

0: Πολύ χειροκρότημα. Το κοινό είναι ενθουσιασμένο. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Δεν παίζει ρόλο ότι είναι κολλητή μας όλοι.
0: Ναι, δεν είναι μόνο ότι είναι κολλητή σας. Περνάνε τόσα χρόνια. Έχουν περάσει τα. Ναι, δεν είναι αμερόληπτα. Περνάνε τα χρόνια και τελικά ξέρεις αυτό που μένει, ξέρεις τι είναι. Μένει ότι, ξέρω εγώ, αυτό ρε παιδί μου, το βλέπεις τον άλλον και
1: θυμάσαι
0: γλέντια, σου έρχεται να τον αγκαλιάσεις, σου έρχεται να, ξέρω εγώ, να κλάψεις, σου έρχεται να βγάλεις συναισθήματα. Δηλαδή δεν θέλει να μιλήσει ούτε για δουλειές, ούτε για λεφτά, ούτε για σόγια, ούτε για σπίτια, ούτε για κληρονομικά, ούτε για τίποτα. Θέλει να του πάρεις μια αγκαλιά και να πεις, ξέρω εγώ, τα παλιά, να πεις, ξέρω εγώ, βλακίες, να πεις τέτοια πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι να μιλήσει για τίποτα άλλο. Ούτε τι κάνει στη ζωή σου και παντρεύτηκε και ανεφτήκε. Να πει.
1: Καλέ αυτά που είσαι μεγάλο κοπέλα.
0: Δεν είμαι ανήπαντρη.
1: Α, δεν είσαι ανήπαντρη.
0: Όχι.
1: Σε στεφανώθηκε. Ναι. Σε αποκατέστησε το μαράκι.
0: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, ένα κομμάτι που μου έχουν στείλει οι κύριοι σε σημασμένοι. Η ώρα είναι 11 και 10. Αιγαίο Live 95,8. Φαγητό υπάρχει άπειρο απ' έξω, ποτό υπάρχει άπειρο, θα τρώω και θα πίνω μια εβδομάδα, δεν μου χωράνε τα ποκάμισα και τα παντελόνια γιατί έχω γίνει σαν ζών. Τέλος πάντων.
2: Θα τρως μάτσα.
0: Ναι, ναι, μάτσα, κοινόα και τόφου. Πεθαίνω.
1: Μάτσα θα τα τρώω.
0: Πεθαίνω, ας πούμε, δηλαδή δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτά. Είναι ένα τραγούδι που το έχετε στείλει λοιπόν. Είναι του Γιώργου του Ζαμπέτα με στίχους του μεγάλου μας ποιητή του Δημήτρη του Χριστοδούλου του 1964, Καζαντζίδης Μαρινέλα, και το έχει πει και ο Πάνος Τζανετής με τη Μοσχολιού σε δεύτερη τώρα εκτέλεση. Mm-hmm. Το Βοριά.
1: Αυτό που είναι απέναντι
2: με το νούμερο.

0: Θέλω να φωνάξω στο στούντιο τις αδελφές θεολογίτου να έρθουν λίγο μέσα.
1: Να τις δει το κοινό.
2: Να χορέψουμε.
0: Ναι. Ό,τι θέλετε, μπορείτε να χορέψετε, μπορείτε να κάνετε εξ' ό,τι θέλετε.
2: Αδελφές τα τά.
0: Αδελφές τα τά από το Λαγκαδά, η Σκύλα και η Χάριδη, παρακαλώ.
2: Εμείς το είπαμε αυτό.
0: Δεν τις χαρακτηρίσα εγώ. Μόνες τους αυτοχαρακτηρίστηκαν. Τι θέλω. Λοιπόν, είναι μία, δύο, τρεις που είναι μέσα στο κόλπο, τέσσερις εγώ θα είμαι ο βασικός, ας πούμε, αιμοδότης. Ο Άριστος δεν ξέρω, ας πούμε, δεν το βλέπω. Είσαστε έτοιμες να κάνουμε ένα μαγαζί?
2: Έτοιμες.
1: Άμα βάλεις τα λεφτά εσύ,
2: έτοιμες.
3: Ποιος θα πάει φυλακή?
0: Τι, ποιος θα πάει φυλακή?
4: Έχουμε δικηγόρο, ρε παιδιά.
1: Α, ναι, σωστά, έχουμε δικηγόρο.
0: Ναι, ο Λευτέρης θα πάει φυλακή, δεν σας νοιάζει εσένας.
2: Νομίσαμε ότι γλιτώσαμε από αυτό κάποτε.
0: Ναι, εγώ ήμουνα έτοιμος να ξεκινήσω ένα μαγαζί, το είπα και στη Λίνα, το ξέρεις και εσύ. Ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω ένα μαγαζί σε στυλ Batman στη Σύρο. Είχα ένα πρόβλημα, όλα προβλήματα υγείας έχω, αλλά δεν βάζω μυαλό, πίνω. Και με πήγε λίγο πίσω. Αλλά είμαι έτοιμος, ας πούμε. Αν μου πείτε, σας το λέω ζωντανά στον αέρα, αν μου πείτε ότι θα ασχοληθείτε, όχι ότι θα βάλετε λεφτά, ότι θα ασχοληθείτε, σίγουρα λέτε, ναι, θα έρχεστε να παίζετε μουσική. Πινελόπη, θα έρχεστε να τραγουδάς. Χρυσούλα, θα έρχεστε να τραγουδάς. Δεν ξέρω εγώ τι, Αρίστο, θα έρχεστε να... Πάει αυτό, έφυγε.
3: Εγώ θα βάλω λεφτά για το πετρέλαιο.
0: Ναι, για το πετρέλαιο. Είμαι έτοιμος, τα λεφτά θα τα βάλω εγώ. Είμαι έτοιμος να το κάνω.
2: Η Μαρία λέει όχι,
0: αλλά εντάξει.
2: Αν έχουμε και εμείς πρόβλημα υγείας, τη κλειτώνουμε ή...
0: Δεν θέλουμε να αποκτήσετε.
2: Κάτι θα βγάλουμε.
1: Εγώ πάντως, Λευτέρη, με το χέρι στην καρδιά σου λέω ότι αν είχα ανακαλύψει το σέρβις μικρή, δεν θα είχα γίνει τραγουδιστή.
0: Λοιπόν, ωραία. Εγώ, Βαγγέλη, ο Βαγγέλης είναι φίλος μου εδώ, είναι γείτονάς μου και συναντηθήκαμε τυχαία φέτος. Τον έβλεπα πολλά χρόνια, αλλά δεν είχαμε γνωριστεί, έχουμε μιλήσει. Αλλά ζει μόνιμα στο Όσλο. Και είναι γείτονάς μου από τη γειτονιά μου εκεί, από την Κατρακύλα που λέμε εκεί, και από το τρίτο δημοτικό, από την Πηγάδα. Και τα λέμε και θυμόμαστε τα παλιά. Εγώ με τον Βαγγέλη θα μπούμε χρηματοδότες, εντάξει.
2: Εντάξει,
0: έτοιμοι. Να κάνουμε το μαγαζί. Και ας πάμε φυλακή, ρε Βαγγέλη, τι να κάνουμε.
3: Σκανδιναβή.
0: Εντάξει.
2: Βαγγέλη θα φύγει για το.
0: Λοιπόν,
2: Λαβρέντη,
0: θέλω ένα κομμάτι. Που το αγαπάω εντάξει, βγείτε. Θα πούμε αυτό και βγείτε. Βγείτε. Ρε Αντρέα, έλα να παίξεις λίγο.
3: Όχι, εδώ πέρα. Εγώ είμαι ο προβαστός.
0: Τι ο προβαστός? Εσύ είσαι δάσκαλος, ας πούμε, στην κιθάρα, ας πούμε. Γιατί δεν παίζεις?
3: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Πες το, σου πούνε τον τόνο, θα παίξεις πέντε ακόρντα, ας πούμε, σιγά.
2: Εγώ να πω, έχω μια παραγγελία, γιατί τρεις ώρες εκπομπή, ένα νταλιάρα, νομίζω δεν παίξαμε.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει, θα το παίξουμε μετά, αλλά θέλω...
2: Νόμιζα αγάπη.
0: Θα το παίξουμε τον Νταλάρα εννοώ, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, θέλω μια παραγγελιά, ας πούμε, που την είχαμε πει πέρυσι το 25 το καλοκαίρι. Σας έχω πει ότι αγαπάω πάρα πολύ για αυτό το αστικό, το ευρωπαϊκό, ας πούμε, και σου είχα πει εσένα να μελετήσεις πολύ το γούναρι. Είναι...
2: Το
0: κάνεις. Το κάνεις, είσαι αδιάβαστη. Λοιπόν, Λαβρέντη, θέλω το αυτός ο άλλος.
4: Είναι ευεργές μου, μεγάλη.
0: Ναι.
3: Δεν το έχουμε αυτός ο άλλος.
0: Ποιο είχες?
1: Εγώ λέω το αδύνατο να κοιμηθώ, άμα θέλει κάποιος να το παίξει.
0: Ποιο είχες, ρε Λαβρέντη, πέρσι?
3: Ένα βράδυ που βρέχε.
0: Ένα βράδυ που βρέχε, ναι.
3: Αχ, αυτός ο άτιμος που
0: λέει. Α, ναι, αυτός ο άτιμος, όχι αυτός.
3: Ο άτιμος, όχι ο άλλος.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει, εντάξει. Συγχωρεμένος. Λοιπόν, ένα βράδυ που βρέχε.
3: Ωραία.
1: Και αφιερωμένος είναι ευθυνοχωρινή και υπέροχη.

0: έχετε γίνει.
1: Μανούλες.
0: Μανούλες, ναι. Άριστο.
2: Λοιπόν, γίνει καλά
0: αυτά. Να πω κάτι. Έχω μια παραγγελία από εδώ τις φίλες μου. Παίζουμε παραγγελίες. Είναι η ώρα 11 και 25 αν μας ακούτε μέχρι τώρα.
1: Αν μας ακούτε, πιείτε.
0: Ναι, προφανώς για να μας ακούτε πρέπει να έχετε πιει. Βλέπω είναι αρκετοί μέσα και το απολαμβάνουν. Σκέφτομαι τα παιδιά εδώ παίζουν μουσική, σκέφτομαι τον Γιώργο που είναι ηχολήπτης, ας πούμε, και εντάξει, θα το πάμε, ας πούμε, τέλος πάντων, αντί για τριώρο, τετράωρο, ας πούμε, και θα πούμε καληνύχτα, θα κλάξει ημέρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και οι αδελφές, λοιπόν, εδώ, θεολογοί του, έχουν μία παραγγελία, θέλουν νταλάρα οπωσδήποτε, πρέπει να ακουστεί και λίγο θείος. Ή του κάτω κόσμου τα πουλιά ή τον Νίκη Άι.
3: Ποιο είναι
0: αυτό. Ποιο είναι αυτό.
1: Τον Νίκη
4: Άι.
0: Μα σχολιούν, ναι. Μα σχολιούν, ναι. Οκ, okay, ναι, έχει δίκιο. Τον Νίκη Άι δεν το έχετε, αλλά το κάτω κόσμου τα πουλιά πρέπει να το έχετε.
1: Σπιτιούνται με νόημα, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει.
0: Μαρία.
1: Κάτω κόσμο.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ποια πουλιά. Πολλά πουλιά.

0: Θέλω να πω, επειδή είναι ακόμα αρκετοί οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή, τους βλέπω εδώ στο monitor και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι ομοιοπαθείς σαν και εμάς. Πάμε μέχρι τις 12, 12 ώρα θα σταματήσουμε γιατί ακουγόμαστε για απέξω, να κοιμηθεί και εδώ ο κόσμος της Άνω Σύρου. Όσο ακόμα υπάρχουν ντόπιοι στην Άνω Σύρου, γιατί τα περισσότερα έχουν γίνει Airbnb και μαγαζιά, φταίω και εγώ σε αυτό. Θα σε εξηγήσω άλλη ώρα το γιατί.
1: Έχεις αγοράσει όλα.
0: Όχι, δεν τα έχω αγοράσει. Τα έχω πουλήσει.
2: Τα δικά σου.
0: Ναι. Λοιπόν, Πινελόπη, θα μας φτιάξει μία οίκε. Θα με 5% οι υπόλοιποι, ας πούμε, εδώ πέρα το μεγάλο ποσοστό θα.
3: Εσύ θες να είσαι διαχειριστής, να σου δώσω.
0: Ναι, 80% θα έχω εγώ και διαχειριστής και νομικά υπεύθυνος εγώ, εντάξει. Θα σου στείλω στοιχεία, ονόματα, ταυτότητες, αφημί και τα σχετικά. Και πάμε για ένα μαγαζί και πάω εγώ φυλακή.
1: Και βγάζει τα βράκια και την εκπομπή.
0: Και ο Βαγγέλης, και ο Βαγγέλης θα είναι μέσα διαχειριστής. Εμείς οι δύο.
1: Ναι, να μην είσαι μόνος σου στο κελί.
3: Το Βαγγέλη δεν τον βλέπω και πολύ πρόθυμο να συμμετάσχει.
0: Ο Βαγγέλης, άμα του πω, είναι πρόθυμος, ας πούμε, εντάξει. Θα το κάνουμε. Ένα μαγαζί, ρε παιδιά, τι θα πάθουμε. Στα κάτραγα θα μας στείλουν στο Μαλανδρίνο. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τι θέλετε να παίξουμε, λοιπόν, για να μην πολυλογούμε και κουράζομαι, γιατί είναι αργά τώρα πολύ. Είπαμε ότι ήταν να πούμε για τους δίσκους, για τις δουλειές μας. Αριστό, εσύ για τη δουλειά σου δεν είπες. Συνεχίζεις το δασκαλίκι εκεί πέρα στη σχολή. Μεγάλη του Μάρκου. Ευχαριστούμε που υπάρχετε. Ευχαριστούμε αυτούς που σας στηρίζουν, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας στηρίζουν ως χορηγοί και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν βγαίνει από μόνο το όλο αυτό. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Εντάξει, καλό κουράγιο, δύναμη και να βγάζεις πάντα τέτοια διαμάντια, ας πούμε, σαν τα παιδιά εδώ πέρα, γιατί εγώ τους αγαπάω μέσα από την καρδιά μου και τους δύο αυτούς, και τον Λαβρέντη και τον Θεόφιλο, και όλους, και τον Θανάση και τον Μπρέκα και τους Μπόνιδες, όλους, ας πούμε, δηλαδή τους έχω μέσα στην καρδιά μου όλους. Για να μην πολυλογούμε και κουράζομαι, γιατί είναι πολύ αργά, το τελευταίο μισάωρο ας αφιερωθεί σε τραγούδια. Να πούμε ένα τραγούδι του 1952, το έχουν τα παιδιά, μου το έχουν στείλει. Είναι του Ντίλιγκερ. Μαζί με το Μιτσάκι, του Τατασόπουλου, του Γιάννη, που είναι το «Είναι κρίμα». Και είναι τραγουδάρα. Και θέλω να το ακούσουμε.
1: Το ξέρετε, ποιος το πει.
0: Όποιος θέλει το λέει.

0: Πινελόπη.
1: Ορίστε.
0: Καλό. Λοιπόν, μου είχε στείλει, το ξέρει ο Θεόφιλος, το ξέρει η Χρυσούλα, το ξέρει και ο Αρίστος, το ξέρουν όλοι. Είναι του Ζαμπέτα.
2: Ξεστήχους του περίφημου Χάραλαμπ Βασιλιάδη Τσάντα. Το 1966 και με τα Δειλινά. Σ' ακούμε.
3: Πάει σόλ.
4: Όλα σόλ.
0: Είναι κοντράλτο πολύ.

0: Μπράβο, Πενέλοπε. Χαρσουλά.
1: Παρακαλώ.
0: Πώς περνάς?
1: Περνάω πάρα πολύ ωραία.
0: Να το κοιτάξεις. Είπες ότι θα ταξιδέψεις, είπες ότι θα... Αλλά θα έχεις βάσει τη σειρά φέτος.
1: Ναι, αλλά θα ταξιδέψω.
0: Θα ταξιδέψεις, ναι.
1: Θα πάω στα Μασαλία, θα πάω στη Μασαλία, θα πάω στο Παρίσι, θα πάω... Αυτά ξέρω μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάω και στην Αίγυπτο.
0: Μπα, πολύ ωραία. Αρίστο, εσύ που θα πας?
2: Στο Φίνικα θα πας.
0: Στο Φίνικα. Πινελόπη, εσύ στο Βιετνάμ. Οκ. Στους Βιετκόνγκ. Χο Τσι Μινχ. Λοιπόν, Χρυσούλα, θέλω ένα τραγούδι από σένα. Το έχουνε τα παιδιά. Εύκολο. Είναι Ζαμπέτας με Αλέκο Γαγιαντά, 1971. Τα Δειλινά.
1: Τα
0: δίλινα
1: τα είπαμε.
0: Τα είπαμε. Α, το αδιέξοδο, sorry.
3: Θα
0: ακούμε
3: να ψηφίσουμε.
0: Παιδιά, μη γελάτε. Κάνουν λάθη οι μουσικοί.
1: Φαντάζομαι.
0: Εδώ ο εκφωνητής, ας πούμε, ο παραγωγός, μπορεί να κάνει και αυτός ένα λάθος. 4 ώρες μιλάει ακατάπαυστα.
4: Να πω κάπου εδώ ότι το αδιέξοδο είναι ένα τραγούδι που λέω πάλι στα παιδιά να πω από το πρώτο κομμάτι. Και μου λέει ο Θεόφιλος, δεν είναι λίγο βαρύ για πρώτο κομμάτι, δηλαδή θες να πούμε άλλα 30 και να το βάλουμε στο τέλος.
1: Άλλα 30, όχι πολλά.
0: Ναι, οκ. Συμπειράζει να το ακούσουμε με το
1: χρυσό. Καλό, με μεγάλη χαρά. Γιατί έχει ζητήσει και λίγο το αδύνατο να κοιμηθώ, που αν το ξέρω.
0: Ναι, εγώ θα θέλω να ακούσουμε το αδιέξοδο.
1: Από μένα.
0: Από σένα. Έχουμε 20 λεπτά ακόμα μέχρι τις 12. Θα σταματήσουμε οριστικά 12. Δεν θα το πάμε παραπάνω.
1: Okay.
0: Γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει να κινηθεί. Okay. Ακούμε λοιπόν το αδιέξοδο 1971. Τι να πούμε τώρα για τη Βίκη. Τα έχουμε πει εμείς πολλές φορές. Βικάρα, ας πούμε. Εντάξει. Τέτοια ψυχή που είχε δεν υπάρχει. Λοιπόν, το αδιέξοδο.
1: Κάτσε, άμα μου δώσει ένα κουρτάκι θα...

0: Ευχαριστώ. Συμφωνείς ότι ο Ζαμπέτας έχει τις πιο μελωδικές γραμμές από τους λαϊκούς συνθέτες?
1: Εντάξει, βρε παιδί μου, και εσύ πια.
0: Ναι, εγώ θέλω...
1: Όλη την ώρα τον πρωταθλητή ψάχνεις.
0: Ψάχνω, ρε παιδί μου, ψάχνω να καλύψω κάτι, να μείνει κάτι, να αφήσω στους επερχόμενους.
2: Δεν χρειάζεται, Λευτέρη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν συγκρίνονται μεταξύ τους. Δηλαδή, να συγκρίνεις τον Ζαμπέτα με τον Καλδάρα για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους συγκρίνουμε. Ο καθένας έχει το δικό του το χαρακτήρα και έχουν και την αξία τους, ας πούμε. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση για αυτούς τους τύπους, ας πούμε. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Και εμείς που το συζητάμε αυτό, κατά διαστήματα κολλάμε με διάφορα. Δηλαδή, μπορεί ένα χρόνο να ακούς μόνο Τσιτσένα, να κολλήσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Μετά να κολλήσεις με φρέσκους, ας πούμε, να κολλήσεις με τον Κορακάκη κάποτε, ας πούμε. Που είναι πολύ σημαντικός για την εποχή μας. Έτσι, ο καθένας δηλαδή έχει κάτι να ψάξει να βρει και να σε τραβήξει κοντά του.
0: Να σε εντριγκάρει κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Και,
1: ναι,
0: Λιλή,
1: εμείς
0: που μιλάμε, ας πούμε, κατά καιρούς, ας πούμε, ξέρεις, έχουμε τέτοια κολλήματα, ας πούμε, δηλαδή κολλάμε με ένα τραγούδι, πάντα ακούσουμε, ξέρω εγώ, 100 φορές, 200, ξέρω εγώ, κάτι, και πάντα κάθε μέρα κάτι ανακαλύπτουμε. Έχω αδικό?
3: Καθόλου.
0: Ναι. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, ξέρω, κολλάω κάπου με ένα τραγούδι, ας πούμε, και μέχρι να το, ξέρω, να το κάνω 50 ράκια, το ακούω, ξέρω, χίλιες φορές. Ξέρει Μαρία Σπίτι, ας πούμε, ξέρω, κάθε μέρα το ίδιο χίλιες φορές, λες και με μουσικός. Τέλος πάντων, θέλω να πούμε ένα γκαζατζίδι, ρε Άριστο. Ξέρω εγώ αν είναι αγάπη έγκλημα, μήπως το έχεις?
4: Να βάλουμε το κάρατο που κάνει σώμα.
0: Αν είναι αγάπη έγκλημα, ποιος θα με πληροφορήσει, ξέρω εγώ.
5: Κάτω από το
0: πουκάμισό μου, όποιο έχετε, αν...
1: Κάτω από το πουκάμισό μου.
0: Στελάρας.

0: Bravo, bravo.
1: Bravo.
2: Κάπου.
1: Έβλεπα εδώ. Αριστό. Αριστό. Γρατζουνούσε στην Ταλίκα. Της Μπελού.
3: Με το αυτοκίνητο.
1: Για κάνε μια προσπάθεια.
3: Δεν έχω ιδέα, δεν βρεις τα λόγια. Τι τον έρχεται.
1: Η Λίλη που πήγε.
4: Καμπονίζει.
1: Πηγαντάζει τα παιδιά.
3: Ναι, οκ. Είναι εκεί πέρα, έχω... Θα το πω σαν την Μπέλου ακριβώς. Καταπλύσμη λίγο πάλι.
1: Αν το πεις σαν την Μπέλου, θα σου βγάλω δίσκο εγώ.
3: Εντάξει, πάμε.

0: Bravo.
1: Θα ήθελα να πρώτο τελευταίο να ακούσουμε ένα Στράτο Διονυσίου της γυναίκας καρδιά. Πρώτο τελευταίο, γιατί είναι ήδη 11:51 και 47 δευτερόλεπτα. Αιγαίο Live 95,8 είναι το πέμπτο ουίσκι. Οπότε.
2: Θα μαζέψω τα μπλόκα εδώ πέρα. Δεν μας περιμένω.
1: Και θέλω να ακούσω τις γυναίκες της καρδιά, είναι μια άβυσος. Αν το έχετε, κάποιος μου το στείλε ή όχι.
3: Το έχετε.
1: Άλλο Διονυσίου, τι μου στείλατε.
4: Θα φύγουμε μεταξύ.
2: Βρίσκομαι στο Βίσα.

Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά από τις 12. Πρέπει να κάνω αποφώνηση κάποια στιγμή. Τελευταίο τραγούδι για απόψε. Το κάνατε πρόβα όταν ήρθαμε. Νωρίς που ήρθατε και σας ευχαριστώ για αυτό εδώ, Πινελόπη, Θεόφιλε και Λαβρέντη. Θέλω να ακούσω με το ιστορία μου αμαρτία μου. Πινελόπη, Θεόφιλε και Λαβρέντη. Θέλω να ακούσω με το ιστορία μου αμαρτία μου.

0: Μπράβο, Πινελόπη. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό, μάλλον πήγε 12. Κλείνουμε, γιατί έχουν μείνει και λίγοι μας ακούν, είναι και εργάσιμοι. Ευχαριστώ από την καρδιά μου όλους όσοι μας ακούσατε. Όλοι όσοι είσαστε εδώ στο στούντιο και πέριξ του στούντιο και απολαύσατε τη βραδιά. Ιδιαίτερα ευχαριστώ στους μουσικούς μας, στον Λαβρέντη το Στρατή, τον Θεόφιλο το Ζερβό, στον μεγάλο δάσκαλο, στον Αρίστο Βαβακούση, και στις φωνές μας, στις ερμηνεύτριές μας, την Πινελόπη Κλάρα και τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου. Να είστε πάντα καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να περνάτε καλά και ραντεβού τον Οκτώβριο από την συνηθισμένη μας ώρα, κάθε Δευτέρα 8 με 10 με την εκπομπή Πατάρια και Παλκοσένικα με τον Λευτέρη Ζαν, εδώ ζωντανά από τον Αιγαίο Live 95,8, και να θυμάστε πάντα ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή. Καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την
2: ευκαιρία.
3: Κάθε χρόνο και καλύτερη.
2: Πιο καλύτερη.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.